0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: λάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μας οδηγεί αυτός ο δρόμος. Που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

τα κι αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε

Από τις Γάζα στη Λωρίδα ως το Πέραμα και από το Ηράκλειο στους Αστέγους στην Ομόνια. Της τηλεόρασης χυδαίο υπερθέαμα να προκαλέσει του χορτάτου της εικόνια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.

0: άσπρο χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή.

0: στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Να λοιπόν που ένα τέτοιο ομορφότατο, ωραιότατο τραγούδι σε κάνει να συζητάς εκτός αέρα, εκτός ραδιοφωνικού αέρα με τον Μπάμπη και τη Σοφία, περί Αλίκης Βουγιουκλάκη, περί Τζένις Καρέζη και περί όλων αυτών που
1: και
0: έπλασαν το
1: Δημήτρη
0: μύθο
1: Παπαμιχαήλ
0: του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου.
1: Καλά όμως και τι κομψοτεχνήματα μουσικά ρε φίλε μου. Δηλαδή πώς μπορούσε κάποιος να παντρέψει τον Μπουζούκι με αυτές τις μοντέρνες και ευρωπαϊκού τύπου μουσικές. Γιατί σήμερα το Μπουζούκι είναι συνυφασμένο και ταυτισμένο με τη λαϊκή νύχτα και με εξανατολών ακούσματα. Και τότε γινόταν μια προσπάθεια ξεκάθαρη και από το Χιώτη και από το Χατζηδάκι και από άλλους το Μπουζούκι να γίνει ευρωπαϊκού τύπου. Δηλαδή να μπήκε σε ακούσματα τα οποία δεν είναι ανατολικά, ρε παιδάκι μου, όπως το συγκεκριμένο.
0: Άμα είσαι Μάνος Χατζηδάκης, τέτοια μουσική ιδιοφυΐα, μπορείς να τα ταιριάζεις όλα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους, ο οποίος αντιλήφθηκε, από τους πρώτους θεωρητικούς της τέχνης της μουσικής, ο οποίος αντιλήφθηκε την αξία του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού και έτσι όπως το ενσωμάτωσε στην ελληνική μουσική και έκανε και εκείνη την περίφημη, μέσα στη δεκαετία του 40, εκείνη την περίφημη διάλεξη περί της αξίας του ρεμπέτικου τραγουδιού, η οποία διάλεξη μαζί με όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας τότε εκείνης της εποχής έφεραν σιγά σιγά, το κάναν μη απαγορευμένο είδος το μπουζούκι και την ρεμπέτικη παύλα λαϊκή μουσική. Και μετά βέβαια και ο Μανώλης ο Χιώτης και όλοι οι υπόλοιποι. Ξημερώνει λοιπόν, γι' αυτό διαπλέξαμε αυτό το τραγούδι μαζί με τον Μπάμπη, Μέρι Λίντα, Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε στην ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι» με τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη και των Πιτσιρικάδων.
1: Κατάλαβες γιατί εδώ κατευθείαν εγώ ακούσαμε τη Μέρι Λίντα, το μυαλό πήγε στην Αλίκη, δηλαδή κατευθείαν.
0: Φυσικά το τραγούδι περισσότερο τοποθετήθηκε αυτή την ώρα διότι ξημερώνει και ξημερώνει επίσης ένα πολύ ωραίο πρωινό όπως θες Μπάμπη, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι και έχει και καλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Δεν έχει, ναι, αυτό το κρυουλάκι,
0: ναι.
1: Με είδες χωρίς σκουφάκι,
0: χωρίς σκουφό.
1: Δηλαδή ακόμα και ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου σήμερα κυκλοφορούσε στους δρόμους, το σκουφάκι δεν θα το φόρουσε.
0: Το ξέρεις ότι είσαι ένας είδους θερμόμετρο,
1: ναι.
0: Σήμερα επειδή παρκάραμε δίπλα σχεδόν περίμενα πώς θα βγεις από το αυτοκίνητο για να αντιληφθώ πώς πάει περίπου θερμοκρασία.
1: Ναι, σήμερα είναι σαφώς πιο ζεστή η μέρα, πιο ζεστό το πρωινό, πράγμα που μας προδιαθέτει να πιστεύουμε ότι η θερμοκρασία για το μεσημέρι θα ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Ωστόσο μας παγώνει η μοναξιά Μπάμπη, διότι
1: έλα, κράτα μου το χέρι,
0: πριν νικό. Ακόμη ξεκινήσει
1: μαζί θα την νικήσουμε, όχι, για να τη σπάσουμε τη μοναξιά
0: δεν μπορούμε, να τη σπάσουμε τη μοναξιά, γιατί μας έστειλε μήνυμα πριν αρχίσει η εκπομπή ο Θείος Τάσος ότι δυστυχώς η εκπομπή σήμερα πρέπει να γίνει ανευθείου.
1: Ανευθείου και να σου πω ρε φίλε, μα το Χριστό και μα την Παναγία. Μόλις οι Ιρανοί χτύπησαν και πάλι, λέω να δεις, θα έχει πάλι δουλειές ο Θείος Τάσος, θα το χάσουμε το επόμενο τρίμερο, τετραήμερο. Μόλις ξαναδημιουργείται κρίση στα στενά του Ορμούς, ο Θείος Τάσος λέει: παιδιά, θα λείψω.
0: Και πρόσεξε, έχει το θράσος να λέει: κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο, σαν να λέω ότι έρχονται δύσκολες επόμενες ώρες και επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως διαμαντή. Δηλαδή, μπορεί ο Θείος Τάσος να μην είναι, είναι όμως ο διαμαντής. Ο οποίος τελικά, ενώ εμφανιζόταν ως outsider όσον αφορά
0: ως
1: το ξύπνημα,
0: μπράβο,
1: δηλαδή εμφανιζόταν κατά τις 7, κατά τις 7.30 καμιά φορά,
0: τον μπλάκωνε το
1: συγγνώμη,
0: στρώμα, ναι.
1: Τον τελευταίο καιρό είναι πιο νωρίς από εμάς εδώ, στημένος στον 102 για την εκπομπή. Καλημέρα ρε Διαμαντή, φυσικά και η πόλη ξύπνησε, αφού ξύπνησε ο Διαμαντής από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι μας. 10 λεπτά μετά τις 6 έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά ραδιοφωνικού αέρα που είμαστε εδώ. Ο Μπάμπης και ο Νίκος, μαζί και η Σοφία Σακαλή, μαζί και με τις αγωνίες που έχει για την κορούλα της και για τις εκδρομές και για το dress code και για τα πάντα και για το τι καιρό θα κάνει εκεί προς την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
1: Δεν άφησε τίποτα έτσι όλα. Είναι η εκδρομή του τάδε σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει την τάδε του μήνος. Θα πάει
0: δεν ανέφερα όνομα και σχολείο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
1: Μόνο αυτά δεν είπες.
0: Σας παρακαλώ. Γελάει άλλη. Είναι η Καρεζικιά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα και στους Καρεζικούς, καλημέρα και στους Βουγιουκλακικούς. Καλημέρα σε όλους. Τι λέει, ο Πετρούνιας παίζει επιτραπέζιο αλλιώς.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Κάμψεις και
0: κοίταξε, άμα έχεις τους τρικέφαλους εκεί και τους τετρακέφαλους του Πετρούνια. Και τι παίζει, Ούνο. Μπας και πήρε, εμπνεύστηκε από τον Τραμπ. Ρε φίλα.
1: Δεν ξέρω, πάντως δείχνει να έχει όλα τα καλά χαρτιά. Ο Πετρούνιας. Κλεμμένο.
0: Εμείς εδώ πάμε να κάνουμε 5 push-ups και παθαίνουμε τον οντίτιδα πλέον.
1: Αλλά τώρα τι συγκρίνεις και εσύ, ρε. Αυτός εδώ είναι...
0: Είναι νέο παλικάρι.
1: Είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος. Ανοίτως.
0: Κάτι λιγότερο από Θεός.
1: Κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος.
0: Μας τα κάνεις εδώ, μας τα μπέρδεψες.
1: Μα ο τύπος είναι ατσάλι, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να πατήσει το ένα δάχτυλο τον δείκτη και να κάνει... Να σηκωθεί.
0: Μπαμπή, η επιχείρηση ατσάλι εκεί πέρα στο Ορμούς τι γίνεται?
1: Κοίταξε φίλε, οι Ιρανοί
0: δεν μασάνε.
1: Πετάνε το Γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ. Και μέχρι στιγμής δεν το έχει πετάξει κάποιος τόσο έκδηλα και προκλητικά το Γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ. Και μάλιστα να τον πετύχει.
0: Και την ίδια ώρα ανεβαίνει, άρχισε ξανά ανεβαίνει τσουκουτσούκου και το κάψιμο.
1: Αυτός και μόλις
0: άκουσα, είδες λίγο, είδες τις τιμούλες.
1: Χτύπησε το Ιράν, όχ λέω, γέμιζε Νίκο, γέμιζε.
0: Άργησαν, κράτησαν κανά δύο εβδομάδες οι τιμές εκείνες. Τώρα το 17,78 που σου είχα πει,
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει ανέβει πολύ, είναι στο 17,98. Ωστόσο τσίπησε λίγο
1: διαφορά,
0: πάνω.
1: Φυσικά, ενώ υπήρχε μια τάση αποκλιμάκωσης της τιμής, τώρα βλέπουμε αναστροφή της πορείας.
0: Κλιμάκωση μαζί με την, ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε το χάρτη του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία.
1: Τι επιθέσεις, εδώ δεν είχαμε την επίθεση του Ιράν σε εγκαταστάσεις.
0: Πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, την οποία Φουτζέιρα τη θυμάμαι από παλιά.
1: Εγώ τη θυμόμουν μέχρι Φουρέιρα ήμουνα, τώρα με τον πόλεμο μάθα και την Φουτζέιρα.
0: Εγώ τη θυμόμουν από παλιά, ίσω από άλλε.
1: Σαν τρελή ακούνε τη Φουρέιρα. Πάντως να ξέρει, εγώ κάτι φίλου δουλεύουν στη Φουτζέιρα, λέει από το πρώτο το βράδυ Φουτζέιρα και Φουρέιρα. Παζί παρέα.
0: Λοιπόν, οι σημαντικότερες εξελίξεις μας δίνει το ERT News μέχρι στιγμής ο Γιαντολάχ Τζοβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ναι. Οι οποίοι λένε οι πηγές ότι πλέον τα νήματα τα κινούν
1: αυτοί,
0: οι φρουροί. Τους έχουν αφήσει όλους τους άλλους διακοσμητικούς.
1: Εννοείς, δεν τους έχουν αφήσει, τους έχουν μαζέψει τους υπόλοιπους.
0: Τους έχουν παραγωνίσει. Προειδοποίησε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέβαση στα στενά θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
1: Μα ήδη κάναν το επόμενο βήμα. Χτύπησε το Ιράν μετά από τόσες ημέρες που είχαμε ουσιαστικά ανακοχή των εχθροπραξιών. Χτύπησε εγκατάσταση στον Περσικό και μάλιστα σε λιμάνι που βρίσκεται εκτός του Περσικού κόλπου.
0: Ναι,
1: στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και είναι μία, λέει, πετρελαϊκή εγκατάσταση η οποία είναι κρίσιμη γιατί ουσιαστικά. Παρακάμπτει την έξοδο του πετρελαίου, ναι, μέσω των στενών.
0: Σου λέει αυτή η, κοίταξε, η τακτική της διασποράς του τρόμου από το Ιράν και οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απότομη άνοδο λόγω
1: εσύ
0: της.
1: Εσύ πίστευες ότι θα χτυπήσουν πρώτοι οι Ιρανοί μετά την ανακοχή την οποία είχαν πετύχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ότι θα τολμούσαν οι Ιρανοί να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα για να σπάσει η ανακοχή?
0: Πλέον όλα τα πιστεύω. Να, είδες και ο Υπουργός Εξωτερικών του Σουαραχτσί είπε ότι η επιχείρηση ελευθερία, όπως την ονόμασε ο Τραμπ, οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Τους κοροϊδεύουν πλέον.
1: Φίλε,
0: και έτσι όπως είναι ο Τραμπ, όλα θα τα περιμένει. Εφόσον είναι και ο ίδιος άνθρωπος από τον οποίο όλα μπορείς να τα περιμένεις, δεν είναι καθόλου προβλέψιμος, άρα και οι αντίπαλοι του, έτσι, κατά τρόπο ανακλαστικό, οδηγούνται και αυτοί στην μη προβλεψιμότητα.
1: Πάντως, ξέρεις,
0: είναι μια στρατηγική
1: άλλο.
0: Ανάλυση, ναι, αυτή που θα την ακούσεις μόνο εδώ από Νίκο Λαδιανό.
1: Μόνο
0: έτσι,
1: από Νίκο Κλαδιανό, τον αυτοκράτορα της ενημέρωσης.
0: Από τον Λαδιανός λοιπόν, και Κλάβδιος έγινε.
1: Εγώ όμως φίλε και κάτι άλλο διαβάζω πίσω από τις δηλώσεις του συγκεκριμένου, αλλά και γενικώς πίσω από τη στάση των Ιρανών. Ότι ενδεχομένως ο αποκλεισμός τον οποίο έχει επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στο Ιράν έχει κόστος πραγματικό για τους Ιράνους. Mm-hmm. Δηλαδή τους βλέπω ανήσυχους. Δεν τους βλέπω ήρεμους ότι αυτό που κάνει ο Ντόναλτ Τραμπ δεν μας επηρεάζει το να κλείνει την μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν προς οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Αλίμονο. Αυτό είναι δείχνει σαν... και μια νευρικότητα.
1: Μπράβο.
0: Σαφώς.
1: Μπράβο. Και αυτοί τη βγάζουν προς τα έξω, θέλουν να αλλάξει το κλίμα γιατί ξέρουν ότι αυτό το πράγμα θα τους οδηγήσει ουσιαστικά εκεί που ο Αμερικανός θέλει.
0: Βρε συμπάμπη μου, εδώ πέρα οι άλλοι πόλεμο έχουν και δείχνουν νευρικότητα. Εδώ πέρα εμείς απ' την άλλη, βλέπω, διάβαζα και χθες ένα άρθρο, ότι υπάρχει πλέον επιδημία από ταΐδες στους δρόμους, είτε μποτιλιαρισμένοι είτε όχι. Δηλαδή οι καταστάσεις που σε οδηγούν σε μια κατάσταση διέγερσης στους ελληνικούς δρόμους και πολλές φορές με την ελληνική νεολαία να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα που σ' ανησυχεί και σένα πάρα πολύ. Πριν δεν μου έλεγες.
1: Μα τώρα πάλι διαβάζω, λέει, στο Νέο Κόσμο να λέει βίντεο που εξασφάλισε το Newsit, γιατί στο Newsit το διαβάζω. Επίθεση, λέει, 10 ατόμων σε 4 ανήλικους. Ένας 15χρονος εμφανίζεται να έχει δεχθεί 2 μαχαιριές και να αιμορραγεί. Τι είναι, βρε παιδιά, τα μαχαίρια? Τι έχουμε γίνει, ρε
0: τα παιδιά? Μαχαίρια, τα κουμπούρια.
1: Ρε, τι έχουμε γίνει με τα μαχαίρια? 19χρονοι, 20χρονοι σφαγιάζονται για απίστευτα χαζές αφορμές. Ξυλοκοπούνται νέοι, μαχαιρώνονται άλλοι, κλείνουν οικογένειες, σπίτια. Για να συνέλθουμε λίγο με τα 15χρονα και με τα 20χρονα.
0: Εδώ πέρα δες ένα άλλο, μπάμπι μου, που λέμε έτσι και για τα νεύρα στους δρόμους και για τα μηχανάκια και για τα ποδήλατα και για τα πατίνια, για τις χωρίς αιτία συγκρούσεις της νεολαίας. Δες εδώ, εκατοντάδες γρατζουνισμένα αυτοκίνητα, η νέα μόδα στο TikTok που προκαλεί τρόμο στους οδηγούς. Άκου, μόδες που γεννιούνται μέσα από το TikTok. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα μία τελευταία τάση που έχει γίνει viral, λέει, σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέτει άμεσα κίνδυνο σωματική ακαιρεότητα, ωστόσο προκαλεί σημαντικές υλικές ζημιές, θέτοντας ως στόχο την ιδιωτική περιουσία τρίτων και συγκεκριμένα τα αυτοκίνητά τους. Πρόκειται για μία μορφή οργανωμένου βανδαλισμού που νεαροί χρήστες χαράζουν με κλειδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καταγράφοντας την πράξη τους και δημοσιεύοντάς τα
1: βίντεο, για βάλε το κάτω
0: σε δημοφιλείς κοινωνικές πλατφόρμες.
1: Για βάλε εδώ να δούμε.
0: Ναι, προφανώς κάνουν, συγκρίνουν, γρατζουνάιο. Αχ, δες τι κάνει. Δες τι κάνει.
1: Κοπέλα, θέλω, δες το.
0: Κοπέλα. Κοπέλα. Και το βγάζει και στο TikTok. Α, δείχνει και τη φάτσα της. Μία ομορφούλα κοπελίτσα εκεί γύρω στα 18, η οποία πάει και χαράζει με κλειδί, με κάτι πολύ αιχμηρό, αλλά φαίνονται
1: κλειδιά,
0: οι γρατζουνιές.
1: Φαίνονται.
0: Δύο γειτονικά αυτοκίνητα. Και το βγάζει στο TikTok.
1: Αλλάξανε οι καιροί, Νίκο μου, αλλάξανε. Εμείς μάλλον μας πήρε ο χρόνος αμπάριζα. Εμείς θυμόμαστε ότι αυτό το έκαναν όταν ήταν απογοητευμένες κάποιες κοπέλες από κάποιο παλικάρι που
0: ή το αντίστροφο.
1: Της γύρισε την πλάτη. Ή το αντίστροφο. Και πήγαινε ο άλλος και γρατζούνιζε το αυτοκίνητο. Κοίτανε και το μήνυμα. Όχι, η πρώην μου πρέπει να είναι. Κοίταξε τι μου έκανε το αυτοκίνητο, μου το είχε πει. Τώρα να το κάνεις για πλάκα. Εγώ σου έχω πει, Νίκο, ότι έχω τα σπαρκάρει πριν από μισό χρόνο το αυτοκίνητό μου σε κανονική θέση. Όχι δηλαδή αντικανονική, κάπου που να ενοχλεί κάποιον, που να είναι σε μπάρες, που να είναι μπροστά σε μαγαζί. Γιατί εγώ αυτά τα προσέχω. Δηλαδή όταν παρκάρω.
0: Να χάνει καρδιές αμπάρες.
1: Μπάρες. Να έχει μπάρες. Ακόμα και σε είσοδο καταστήματος, όταν το αποφεύγω να το βάλω, γιατί λέω ο άνθρωπος εδώ είναι επιχείρηση.
0: Φυσικά.
1: Ότι το βρήκα χαραγμένο το αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει από κάποιον που πέρασε και με συγκρούσε, ότι έγινε και εμένα.
0: Ναι,
1: σκεμμένο γρατσούνισμα.
0: Διότι στο δημοσιογραφικό σου μικρόφωνο κατήγγειλες συμφέροντα και αυτά έπρεπε να τα γνωρίζεις, μπάμπι, ότι θα έχεις συνέπειες.
1: Και είναι εκνευριστικό όταν το διαπιστώνεις. Και λες, ένα παιδάκι μου τώρα, ποιο άρρωστο μυαλό ή ποιος, λες, κανένας πιτσιρίκος για το χαβαλέ με την παρά του, ήρθε τώρα και χάραξε το αυτοκίνητο σε σημείο έτσι ώστε να αντιληφθείς, ρε παιδάκι μου, ότι στο έκανα επίτηδες, ρε φίλε, έτσι για να στις πάσω.
0: Καλά, μπαμπή,
1: πλέον ενόχλησε το χρώμα.
0: Πλέον οι αιτίες για να γρατζουνίσει κάποιος το αμάξι σου είναι πάρα πολλές. Και ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη, αποφεύγω να αφήνω το αυτοκίνητο κοντά σε κάδους. Γιατί στους κάδους, εκτός των άλλων, έρχονται και οι γνωστοί άγνωστοι με αυτά τα καροτσάκια τους και εκείνα τα ματσούκια που βγάζουν, όπου δεν ξέρεις πόσο θα επηρεαστεί το αυτοκίνητό σου. Αποφεύγω να το αφήνω μπροστά σε εισόδους σπιτιών, πολυκατοικιών.
1: Να, αυτό
0: μηχανάκια, καροτσάκια της αγοράς. και σε πόσα άλλα μέρη. Και μου λέει καμιά φορά έτσι, μου λένε και οι φίλοι, Νίκο, δεν τα αφήνεις εδώ, τα αφήνεις εκεί, που θα τα αφήσεις. Φαντάσου τι γίνεται με το ψάξιμο.
1: Μα Νίκο, μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί δεν του αρέσει το χρώμα. Γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, του θυμίζει μια αντίπαλη ομάδα. Μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί η πινακίδα σου είναι αθηναϊκή, επειδή ναι, το πήρες από εταιρεία ως δεύτερο χέρι μεταχειρισμένο και σου λέει τι θέλει εδώ Αθηναίος.
0: Ή
1: τι θέλει εδώ Θεσσαλονικιός.
0: Ή γιατί το άφησες κοντά θέλει... στην, προς τη διασταύρωση, κοντά στη διάβαση. Πρόσεξε, όχι πάνω στη διάβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άφησες, ας πούμε, 3 μέτρα από τη διάβαση. Ένας που στο μυαλό του μπορεί να νιώθει οικολόγος, ξέρω εγώ αυτός.
1: Εάν ψάξεις αφορμή, τη βρίσκεις, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Και προκαλείς τώρα μια φορά σε ένα αυτοκίνητο. Που δεν είναι εύκολο άλλος να την αποκαταστήσει τώρα, να πας στα καλά του καθουμένου να πληρώσεις για το φτερό που σου το ζωγράφεις ο άλλος. Πήρα και αυτές τις χαζές τις κρέμες που λένε μέσα στο διαδικτύο ότι την αλήφεις και εξαφανίζονται.
0: Θα σου δώσω τη δικιά μου.
1: Λοιπόν,
0: κάνει θαύμα.
1: Ναι, η δικιά μου δεν εξαφάνισε τίποτα. Όλα εκεί είναι. Μέσα στα μάτια με κοιτάνε τα γρατσουνίσματα. Μέσα στα μάτια, Νίκο. Δεν είναι, είναι ημέρας. Αυτή που μου δώσανε ενώ θα έπρεπε να είναι νύχτας.
0: Για να κάνουμε τη δημοσκόπηση αυτής της ώρας. Μπάμπη και Σοφία, σας καλώ να ανοίξετε τις εφαρμογές σας και να συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες μας λίγο.
1: Ο Διαμαντής πάντως μας απολαμβάνει, λέει, την ωραία κουβεντούλα και την μουσική. Επίσης το πάπλωμα, λέει, το πέταξα, φτάνει τόσο όλο το χειμώνα. Και εγώ με κουβερτούλα είμαι, Διαμαντή, και ας μένω πάνω στα πεύκα. Που όπως ξέρεις η θερμοκρασία είναι κατά τη μεγαλύτερη, χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο.
0: Λοιπόν, απολαμβάνει τις μουσικές ο κύριος Διαμαντής, αλλά έχουμε πολλή ώρα να παίξουμε μουσική.
1: Ναι. Και έχω, εδώ έχω 14 βαθμούς.
0: Έχουμε μπύρι. Τώρα έχεις αυτή τη στιγμή,
1: ναι, 14. Στα πεύκα είχα 12.
0: Δεν σε πιστεύω, ρε,
1: και η Σοφία.
0: Εγώ όταν παρκάραμε είχα 8 και τώρα, ναι, μου έχει πάει στους 7. Παιδιά, δεν γίνεται.
1: Καλά, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: τώρα...
0: γίνεται. Δηλαδή, δεν
1: και,
0: αν δεν
1: και
0: με
1: η Σοφία έχει. Να,
0: αν
1: ναι,
0: δεν με πιστεύεις.
1: Και η Σοφία έχει 14.
0: Κοίταξε, να σου
1: εγώ
0: κάτι...
1: είχα 12 όμως ξεκινώντας.
0: Εγώ και το 7 το βρίσκω λίγο χαμηλό, αλλά και το 14 το βρίσκω αρκετά ψήψιμο.
1: Αλλά το 12 που ήμουν στην διαδρομή.
0: Δηλαδή θα συμβιβαζόμουν με ένα δεκάρι τώρα. Ή όπως γράφει.
1: Ή 12 και το παίρνει ή 14.
0: Ή όπως γράφει η εφαρμογή, σήμερα από 11 μέχρι 26, άντε να έχει 11. Αλλά ούτε 14 μπορώ να συμβιβαστώ, ούτε 7. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται.
1: Εγώ είχα 12 στα πεύκα και τώρα εδώ που έκανα ανανέωση μου βγάζει 14. Μήπως αφορά το στούντιο, ρε φίλε, αφού σου λέω ότι έχουμε ζέστη εδώ.
0: Εσύ έχεις μεγάλη οξύτητα, έτσι. σου καταλαβαίνω ότι είσαι και στο στούντιο.
1: Νιώθω μια ζέστη εδώ μέσα.
0: Λοιπόν,
1: τι θα αφιερώσουμε στο Διαμαντή.
0: Το ξημερώνει που ψυχοψιθύριζες χθες με Χαρούλα Αλεξίου.
1: Κομματάρα,
0: και μου ήρθε να το βάλω
1: κομματάρα.
0: Αυτό ή το φύλαμε στα Μάτι Κραουνάκη και τα δύο πολύ δυνατά κομμάτια.
1: Φύλαμε και εγώ, ναι. Το ξημερώνει νομίζω, τελειώνει,
0: λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Ταιριάζει καλύτερα.
0: Πάμε στο ξημερώνει.
1: Και το αφιερώνουμε στο Διαμαντή.
0: Αφού
1: μας
0: παίξαμε ξημερώνει με Μέρι Λίντα Μάνου Χατζηδάκη, πάμε στο ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου, νομίζω του Αντώνη Βαρδί.
1: Μπράβο, και με φυλάς μετά με τον Κραουνάκη.
0: Α, καλά, εντάξει. Έχουμε εδώ και τη Σοφία να της δώσουμε τα φιλιά μας. Εσένα θα δώσω αξούριστα.

0: Αξέχαστος Αντώνης Βάρδης και Χαρούλη Λεξίμα. Έγινε πάλι το θέλημά σου.
1: Ρε φίλε, κομματάρα τώρα.
0: Θες με το που ανέβηκα κομματάρα πάνω εκεί στο Ντάλετ, αμέσως να ψάξω να βρω το τραγούδι του Μπάμπη.
1: Αχ, ρε φίλε μου. Άρε Νίκο μου, σε αυτά δεν σε πιάνει κανένας. Να στείλουμε καλημέρες. Έχει μπει κόσμος εδώ.
0: Κόσμος και Ντουνιάς.
1: Καλημέρες και τα
0: Κόσμος και Κοσμάκης. Θυμάσαι παλιά. Μπράβο. Ήταν και μια ελληνική ταινία Κόσμος και Κοσμάκης. Από τις αγαπημένες μου τώρα που το λέω.
1: Ναι.
0: Σου άρεζαν οι ταινίες του Ορέστη Λάσκου. Αυτές που πρωταγωνιστούσε ο Σταυρίδης, ο Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Γιονάκης.
1: Ότι με τρέλαινα.
0: Αυτές είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου. Δεν ξέρω με τα σενάρια εκεί.
1: Αυτές συνήθως εγώ νομίζω ότι τις έβλεπα σε ταινίες του Καραγιάννη Καρατζόπουλου.
0: Α, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σίγουρα.
0: Δυστυχώς τώρα η ανωτέρω εταιρεία έχει αγοράσει κάποια εκ των δικαιωμάτων.
1: Πάντως δεν,
0: αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση.
1: Με Σταυρίδη Φωτόπουλο που ήταν ένα τσιγκούνης και ο άλλος ήταν ανοιχτοχέρης που ήθελα, δεν λίγο με αποθούσαν, η αλήθεια είναι, το λέω, το αφήνω εδώ αντικαλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Η πόλη ξυπνάει.
0: Γεια σου, Λιάνα.
1: Προφανώς σιγά σιγά. Καλημέρα στον Αργύρη.
0: Το έκανα Λιάνα κατά το Ριάννα.
1: Ναι, το πιάσα.
0: Γεια σου, Λιάνα.
1: Το πιάσα. Καλημέρα στον Αργύρη, τον Δούβλατζη.
0: Γεια σου, Ντούμπλα.
1: Για την κρέμα για το αυτοκίνητο που σου ζήτησα για να φύγουν οι γρατσουνιές. Λέει, μήπως η κρέμα του Νίκου βγάζει και μαλλιά. Γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρεται και ο Αργύρης.
0: Όλα τα κάνει, όλα τα κάνει.
1: Καλημέρα, λέει, σας απολαμβάνω. Η Ευαγγελία.
0: Μία δοκιμή θα σας πείσει. Θυμάσαι τώρα που είπες για τα μαλλιά.
1: Μπορεί να μην βγάζουμε μαλλιά Αργύρι στο κεφάλι, αλλά κάτι γρατσουνιές φεύγουν κατευθείαν σαν το αυτοκίνητο.
0: Θυμάσαι μία άλλη ταινία με το Βέγκο και το Μαλέλη που... και το Μανέλη, Μαλέλη λέω. Το Μανέλη,
1: Φραγκίσκο
0: Μανέλη. Ναι. Που κάνανε ότι προσπαθούσαν να γίνουν εφευρέτες μιας κρέμας για να, που έφερναν την τυχοβία.
1: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Α, κάτι μου λέει. Εμένα από τις αγαπημένες μου αυτού του είδους ήταν με εκείνο το χάπι που έκανε δυνατό, νόμιζε, τον Κώστα Βουτσά.
0: Α, μάν, αυτή είναι κλασική Καραγιάννης. Αυτή είναι κλασική Καραγιάννης.
1: Αυτή είναι από τις λίγες εκείνες, λοιπόν, τέτοιου τύπου.
0: Για προχώρα.
1: Η Ευαγγελία. Καλημέρα, λέει.
0: Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Κάμπο.
1: Και μας στέλνει καλημέρα με τέσσερις ήλιους. Τους έχω μετρήσει έναν-έναν, Ευαγγελία, μην τους μπερδέψω στο μέτρημα. Υπέροχη μέρα, λέει, ξημερώνει η Θάρο. Χθες, λέει, μου μάρτυρας μιας τέτοιας οδηγικής συμπεριφοράς. Δημιουργήθηκε, λέει, ολόκληρη ουρά σε κυκλικό κόμβο. Γιατί ο οδηγός κατέβηκε κάτω να ζητήσει το λόγο από έναν άλλον που δεν είχε προτεραιότητα να βγει από τον κυκλικό κόμβο. Αυτός, λέει, που κατέβηκε μάλιστα ήταν και ηλικιωμένος, ο οποίος είχε πολλή ένταση και πολύ θυμό, σε σημείο που μπορώ να πω ότι τρόμαξα, μην έχουμε άλλα. Ευτυχώς ο άλλος, ο οδηγός, δεν το συνέχισε, αλλιώς θα είχαμε ιστορίες. Ο κόσμος και η κοινωνία βράζει και αυτό βγαίνει στην καθημερινότητά μας με απλά πράγματα που τα βλέπουμε τραγικά.
0: Ευαγγελία, να έχουμε και ένα πιεσόμετρο στο αμάξι, καλού κακού.
1: Εγώ βλέπω τον τελευταίο καιρό, πέρα από τον ηλικιωμένο που μπήκε με την καραμπίνα και το περίστροφο και πυροβόλησε Κοσμάκη, ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν
0: υπομονή.
1: Ναι, και την επίγνωση της κατάστασης. Δηλαδή, και εγώ βλέπω πολλές φορές βγαίνει ο άλλος ή βρίζει ο ηλικιωμένος από το παράθυρο κάποιον και λες, καλά τώρα δεν αντιλαμβάνεται ότι αν κατέβει ο άλλος θα έχει πρόβλημα. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η σκέψη. Λειτουργεί περισσότερο ο θυμός εκείνη την ώρα και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και άλλου είδους επεισόδια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι για τα μηνύματά σας. Θα έλεγα τώρα, ακριβώς 32 λεπτά μετά τις 6, πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Καταρχάς να θυμίσουμε, σήμερα είναι 5 Πέμπτου, έτσι. 5 Πέμπτου, 5 Μαΐου. Και σήμερα είναι, πρόσεξε τώρα.
1: Προσέχω.
0: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Αφρικανική ημέρα.
0: Ναι, γιατί είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, δηλαδή το Αφρικανική και το παγκόσμιο. Εντάξει. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μεών. Α, ημέες. Με ευτική που λέμε. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Έλεος.
0: Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Έλα, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι,
0: έλα,
1: έλα.
0: Πάρε εδώ, πάρε το τέτοιο.
1: Είναι καθαρό.
0: Πάρε το αντισηπτικό σου. Ναι, ναι, καθαρό είναι.
1: Καθαρίζω.
0: Παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από όλα αυτά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Και επειδή ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει να δυναμώνει, είμαστε στο Μάιο.
1: Μας.
0: Να, μας έστειλε και τέσσερις ήλιους. Τέσσερις ήλιους, πώς μας τους στέλνεις, Ευαγγελία, χωρίς να έχουμε προβάλει προηγουμένως αντιλιακό. Λοιπόν, είναι λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα του καλοκαιριού, θέλουμε να πιστεύουμε, παρότι ξεκάθαρα η Σοφία επιμένει για μπουφάν στην Ήπειρο.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Νίκο, με την παρένθεση, σήμερα έχει πολύ ζεστή εδώ, εγώ δηλαδή ζεσταίνομαι. Ο Διαμαντής μας λέει ότι
0: ο παππούς με το φανελάκι.
1: Μπράβο, είδες που ξεντήθηκες και εσύ. Ας μείνουμε εδώ. Ας μείνουμε μόνο στο κοντομάνικο.
0: Μην οργιάζει η φαντασία σας. Το φανελάκι μας.
1: Όχι, θα είχα βγει ήδη από το στούντιο. Και η Σοφία λέει, θα είχαμε τρέξει μαζί. Στον Εύωσμο 11 βαθμούς αυτή την ώρα, λέει, στην εφαρμογή του Διαμαντής.
0: Ο Διαμαντής είναι σωστός. Είσαι στο μέσο όρο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή μέρα λοιπόν μελανόματος, θα υπάρξουν και κάποιες από τη δερματολογική εταιρεία για κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες εκδηλώσεις, και θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη γενικώς για τα δερματικά, για τα μελανόματα, για όλα αυτά, μετά τις 7:30 εδώ με μία από τις πιο έτσι έγκυρες καθηγήτριες δερματολογίας της περιοχής μας. Λοιπόν, πάμε όμως στην 5η Μαΐου και σαν σήμερα το 553 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Αχ, αυτό το θυμάμαι από τα θρησκευτικά από το σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Μονοφυσιτισμός. Μας έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αριανισμός, μονοφυσιτισμός.
1: Μπράβο. Όλες οι αιρέσεις μακριά.
0: Περνάμε τώρα 1700... πολλούς αιώνες.
1: Ναι.
0: Πετάμε 12 αιώνες μπροστά από το 553.
1: Φαντάσου, από το 553 δηλαδή δεν γίνεται κάτι τόσο αξιόλογο στην ιστορία.
0: 5η Μαΐου.
1: Μέχρι το 1789, όταν συνέρχεται στις Βερσαλίες στο Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, έτσι λέει λεγότανε, που θα οδηγήσει ουσιαστικά στη Γαλλική Επανάσταση.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ βλέπουμε Λία Χριστάρα, γιατί μας λέει, γιατί εγώ δεν βλέπω μέχρι εκεί.
1: Άνδρας αμόκης, έβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και τραυμάτισε τρία άτομα.
0: Να, αυτά που λέγαμε πριν.
1: Μήπως είναι αυτό στη Χαλκιδική που ο Κουρανός νόμιζε ότι είναι οικογένεια Ρώσων.
0: Παναγία.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Αυτά που λέγαμε
1: αυτό,
0: πριν.
1: Έτσι, φίλες και φίλοι, εγώ τα περίμενα. Στη Χαλκιδική λέει, γιατί το σκεφτόμουν και έλεγα, αν είναι ένας Ουκρανός που βρίσκεται εδώ, γιατί βλέπουμε ο Ουκρανός, και συναντήσει έναν Ρώσο που μπορεί να είναι σε διακοπές.
0: Νόμιζε, βέβαια έχουμε τεράστια.
1: Σε διπλανά,
0: έχουμε
1: σε διπλανά
0: τεράστια
1: δωμάτια.
0: Έχουμε ύφεση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν καμιά φορά μπορεί να μπερδεύει κάποιος και με κάποιον ομογενή ή με κάποιον που μοιάζει έτσι που είναι.
1: Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να ήταν Ούγγροι οι άλλοι που τους πέρασε για Ρώσους.
0: Μάλλον δεν πήγαινε καλά και πολύ καλά.
1: Πάντως δεν έχει ξημερώσει έξω, κανονικά μέρα έχει τώρα.
0: Λοιπόν, 1916 επανερχόμαστε στην αναδρομή μας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Το 1916, εκεί χάσαμε τον οικονομικό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.
0: Που έπεσε κάτω από το 10%.
1: 95 ποιον είχαμε, Σιμίτη θα είχαμε.
0: Τον Σιμίτη τον είχαμε από το Γενάρη του 96.
1: Από
0: τότε
1: 96.
0: Με εκείνη την εκλογή.
1: 95 ποιον είχαμε.
0: Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Και έριξε τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο.
0: Νομίζω δεν είχε μπει ακόμη στη διαδικασία εκεί του Ωνασίου, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, η κυβέρνηση λειτουργούσε ούτως ή άλλως. 2002 ο Παναθηναϊκός νικά με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, βεβαίως για τρίτη φορά στην ιστορία του. Και πάμε τώρα σε μια πολύ δραματική κατάσταση.
1: 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο μπαλκόνι.
0: Τη φωτογραφία, τη χαρακτηριστική.
1: Τις φοβερές προσπάθειες, μπράβο. Κάποιος να ζητούν, κάποιος να τους βοηθήσει.
0: Τέσσερις ζωές ουσιαστικά χαθήκανε μέσα από αυτήν την απίστευτη κατάσταση.
1: Κι όμως υπάρχουν ακόμη, πριν συνεχίσουμε, κάποιοι οι οποίοι σε ένα μνημείο που έχει στηθεί για τα θύματα της Μαρφίν
0: ασχημώνουν,
1: πηγαίνουν βανδαλίζουν και βανδαλίζουν το συγκεκριμένο το μνημείο, ρε παιδάκι μου. Δεν είμαστε για τίποτα.
0: Μπάμπη μου, επειδή θα ήθελα να κάνω μία πάσα στο επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πάρεις τις γεννήσεις άνετα, χαρακτηριστικά.
1: 1818, Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, νομίζω ότι όλοι στα νιάτα μας το διαβάσαμε, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς, με τον οποίο έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη της Γερμανίας, στο Βούπερταλ, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. 1921, Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
0: Από τη Λευκάδα, θυμάμαι.
1: Μπράβο, ο οποίος ήταν σοβαρός στις προσεγγίσεις του στα θέματα της οικονομίας. Και 1988 γεννιέται η Αντέλ, η πολύ γνωστή Βρετανίδα τραγουδίστρια.
0: Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε Αντέλ, θα ακούσουμε.
1: Βλέπω, Ναπολέον Βοναπάρτη.
0: Λοιπόν, θάνατη. Σαν σήμερα το 1821, έτσι, σαν σήμερα το 1821, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η Επανάσταση, φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτη.
1: Καλά, και πού βρήκες τραγούδι του Βοναπάρτη, είσαι απίστευτο. Ναι, ναι.
0: Μποναπάρτε. Σήμερα έχουμε και κανένα δύο ιταλικές επιλογές, έτσι, να τα ακούνε αυτά κάποιες πελαγίες εδώ που μας έχουν γράψει.
1: Που επειδή γιόρτας δεν εξαφανίστηκαν, να τα λέμε
0: λοιπόν,
1: και αυτά.
0: Α, μπράβο. 1981 φεύγει από τη ζωή ο γνωστός Μπόμπι Σαντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ.
1: Του πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, νομίζω.
0: Και θα επιστρέψω λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965, έφυγε, θα έλεγα, σε πολύ έτσι, νέα ηλικία ακόμα, ο περίφημος Νίκος Γούναρης. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια αυτή τη στιγμή, ένα από τα τραγούδια είναι και αγαπημένο του φίλου μου του Τάστου Κοτσόπουλου, αφιερωμένο ο Κοτσόπουλου, κάπου το τραγουδούσε εκεί στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Για να το ακούσω, γιατί ο Γούναρης είναι πραγματικά πολύ.
0: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Και βρέχε.
0: Πού βρέχε μονότονα. Λοιπόν, σαν σήμερα 1965 φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού με την κιθαρίτσα του εκείνη την περίφημη, ο Νίκος.
1: Τον οποίο τον έχουμε δει και σε κάποιες σκηνές ελληνικών ταινιών.
0: Ένα βράδυ που βρέχε λοιπόν, παρότι σήμερα δεν αναμένεται βροχή.

0: Τώρα πώς θυμάστε με τον Νίκο Γούναρη και πάμε στο Μετάλλικα.
1: Ναι, κιθάρες ο ένας, κιθάρες ο άλλος. Βέβαια, αυτή η ευγενική φυσιογνωμία, ρε, η χαρακτηριστική με το μουστάκι.
0: Ήταν γλυκούλης.
1: Και με τον τρόπο με τον οποίο παίζοντας κιθάρα σε ελληνικές ταινίες τον βλέπαμε να προσεγγίζει τον πρωταγωνιστή για να τραγουδήσει δίπλα ή να καθίσει δίπλα του. Είναι... Σου έβγαζε, ρε παιδάκι μου, μια ευγένεια. Μια ευγένεια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γράψει πολύ σημαντικά
0: τραγούδια. Και υπήρχε και μια ευγένεια, έτσι όπως και να το κάνουμε, μια ευγένεια στην εποχή. Υπήρχε και σκληρότητα, αλλά υπήρχε και μια ευγένεια άλλου τύπου. Λοιπόν, Μπάμπη μου, πριν πάμε στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε ότι όπως και χθες, στις ίδιες περιοχές της εξοχής, έχουμε από τις 8 το διακοπή, πρωί μέχρι τις 2.30 ή αντίστοιχα μέχρι τις 3
1: ή ηλεκτροδότηση.
0: Ηλεκτροδότηση. Okay. Έχουμε ανακοίνωση από το ΔΔΕ. Εκεί Λεωφόρος Παπανικολάου.
1: Στην γειτονιά μου, εκεί στο Ροζίκι.
0: Σήμερα θα αφορά τους πελάτες που βρίσκονται απέναντι από τον Παπανικολάου κατά μήκος του δρόμου.
1: Ενώ χθες τους εξαιρούσε. Είχαν
0: εξαιρεθεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα σου δώσω μια πληροφορία. Κράτα την, θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, Νίκο. Αντιλιακό. Φοράμε όλο τον χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Α, ήρθε εδώ η τσικυρικιτζού δερματολόγος.
1: Όχι, δεν λέω γιατί είναι.
0: Όχι, εγώ λέω για την Ευαγγελία.
1: Α, λες την Ευαγγελία μας τσικυρικιτζού.
0: Δερματολόγος, τα δερματολογικά.
1: Μα δεν λέει κάτι, σου λέει ότι φοράει αντιλιακό.
0: Επιστήμον.
1: Φίλε, νομίζω ότι πρέπει να το πάρεις πίσω. Πρέπει να το πάρεις πίσω.
0: Φορά όλο τον χρόνο.
1: Φοράει αντιλιακό όλο τον χρόνο, αυτό είναι το σωστό. Μπράβο. Γιατί αλλιώς κάνεις να κάνεις πανάδες και τα λοιπά. Και μάλιστα εμείς που η αλήθεια δεν έχουμε εκείνη την πλούσια ακόμη που μας χαρακτήριζε στα νεανικά μας χρόνια, θα πρέπει να το ξέρουμε πρώτη, Νίκο.
0: Κοίταξε, οι γυναίκες ασχολούνται και λίγο με την καλλιντική τους περιποίηση περισσότερο από εμάς.
1: Τώρα όμως, Νίκο, εσύ θα τώρα, μας πει σε λίγη
0: ώρα τώρα να σε δω.
1: Και η ειδικός δεν αφορά την ομορφιά αλλά την υγεία μας.
0: Εσένα,
1: Νίκο,
0: να σε δω το πρωί εκεί κατά τις 4.30 ώρα το ξημέρωμα πριν έρθεις στη δουλειά να βάζεις αντιλιακές κρέμες. Να σε δω και τι στον κόσμο.
1: Πάντως καλοκαίρι, αλήθεια είναι ότι φοράω. Ευαγγελία, εμείς να ξέρεις ότι τον χειμώνα δεν την πολύ φοράμε, γιατί συνήθως ο σκούφος γίνεται ένα με το κεφάλι μας.
0: Είναι επειδή είσαι κάμπριο γι' αυτό.
1: Από τα φρύδια και πάνω δεν βλέπεις τίποτα. Από τα φρύδια και κάτω μόνο, να ξέρεις.
0: Κοίταξε, θα σου πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος εκεί στη Λάρισα, έτσι, και λόγω του κλίματος και ειδικά ο γυναικείος κόσμος.
1: Για να δω πώς θα το μαζέψει τώρα.
0: Δεν έχω να μαζέψω τίποτα.
1: Του δίνω ένα 50.
0: Έχει πάντοτε μία πολύ πολύ καλή επιδερμίδα. Αυτή την επιδερμίδα πρέπει οι Λάρισσες να τη φροντίζουν. Έτσι, Ευαγγελία, πρέπει να τη φροντίζετε. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τις φροντίδες και πάμε στους τίτλους, κύριε Μπάμπη, γιατί σε λίγο θα κατέβει η Βούλα Ισάκη, θα μας προλάβει εδώ ότι, με
1: προσήλθε ήδη. Λοιπόν, η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Να μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Εδώ το βλέπω πολύ στην ισορροπία την τοποθέτηση της είδησης. Mm-hmm. Παιδιά, οι Ιρανοί χτύπησαν εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ ισοπαλία και ο ένας χτύπησε και ο άλλος. Οι Ιρανοί χτύπησαν πετρελαϊκές πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τη φωνή του εκδικητή. Θυμάσαι παλιά τους εκδικητές.
1: Ναι.
0: The Avengers. Λοιπόν, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, κάνει λογοπαίγνια σε ανάρτησή του στο Εξ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάνει το μεταξύ λογοπαίγνια, αλλά οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι απαγορευμένες εν πωλής Στο Ιράν, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, όχι, μην το ξεχνάμε.
0: Στο μεταξύ, η Τεχεράν ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση, ενώ κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης είχαμε από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία.
1: Έχω την αίσθηση, Νίκο, και θα κάνω μια εκτίμηση από αυτές τις οποίες ρυψοκινδυνεύω, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη τους. Ότι αν δούμε και πάλι μια στρατιωτική κλιμάκωση κατά την οποία το Ιράν θα ξαναχτυπήσει αραβικές χώρες εκεί της περιοχής, ότι αυτή τη φορά ίσως να δούμε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανταποδίδουν χτυπήματα στρατιωτικής ισχύως σε βάρος του Ιράν. Κράτα το να δούμε.
0: Ανάλογα με τη δυνατότητά τους και με την κάλυψη που έχουν από τους μεγάλους συμμάχους.
1: Εγώ πάντως αυτή την αίσθηση έχω ότι αν θα μπούμε σε νέο κεφάλαιο, όπου θα δεχθούν πλήγματα όπως το χθεσινό, θα τα αποδώσουν. Στο Ομάν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου.
0: Διότι το Ομάν είναι Σουλτανάτο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, με μία τις μυστικές υπηρεσίες, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, ενώ αντισημιτικά γκράφιτι, ιδίως σβάστικες, έτσι, βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε χθες η αστυνομία αλλά και δημοτικές αρχές.
1: Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα.
0: Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα την πολύμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πάνω τόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών.
1: Κρίμα που δεν έχει αναδρομική ισχύ, γιατί οι περισσότεροι οποίοι δεινοπαθούν μέχρι τώρα.
0: Δεν θα είναι το πίστευα ότι θα είχε αναδρομική ισχύ.
1: Μπράβο, ότι αυτοί ταλαιπωρούνται εξαιτίας των πανωτοκίων. Και θα έλεγα επίσης ότι πολύ δύσκολα κάποιος παίρνει πλέον δάνειο σήμερα και μάλιστα μέχρι 100.000 ευρώ, δηλαδή δεν σου δίνουν εύκολα οι τράπεζες πλέον. Σήμερα ξεκινούν όμως οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.

0: Πάμε στο διεθνή χώρο. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, με το Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός, και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Σαν να είχαμε εμείς τώρα πόλεμο με την Τουρκία και σταματούσαμε να τους χτυπάμε για να γιορτάσουν την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αδερφέ, κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους.
0: Τέλος, στην Κίνα τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Γνωρίζουμε ότι είναι ειδικοί στα πυροτεχνήματα, άλλωστε σύμφωνα με την ιστορία εκεί εφευρέθηκαν. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά πριν τις 7 και νομίζω πως είναι ώρα για ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι θα είναι όμορφο, θα είναι αισιόδοξο, θα μιλάει για τις μικρές χαρές της ζωής, έστω στα ιταλικά, εκεί το προτιμώ, στην αυθεντική του εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Μπάτσα με ανκόρα.
1: Μπάτσα, έτσι. Θα φάμε μπάτσα με ανκόρα.
0: Όχι.
1: Τι σημαίνει το μπάτσα στα ιταλικά?
0: Μπάτσα, φύλαμε.
1: Φύλαμε μπάτσα,
0: ακόμα.
1: Δώσε μου μια μπάτσα από εκεί βγήκε. Δώσε μου ένα φιλί. Είναι η ιταλική εκδοχή
0: μπάτσο,
1: του φύλαμε.
0: Μπάτσο είναι το φιλί.
1: Να δεις πως αισθάνομαι.
0: Και μπάτσα, ας πούμε, είναι σαν να πούμε η προστακτική.
1: Ναι. Έτσι, από εκεί βγήκε ο μπάτσος που λένε κάποιοι τους αστυνομικούς.
0: Άστο μπάμπι μου, μην το αναλύουμε περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε το ταλέμπορο το τραγουδάκι. Έλα, πάμε. Από τον αγαπημένο Τζοβανότη, βεβαίως, πάμε το ακούμε.

0: Να αγαπάμε καθημερινά τις μικρές χαρές της ζωής. Άλλωστε, να σου πω κιόλας, ναι, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε υπογράψει καλά τίποτα ότι θα έχουμε μεγάλες.
1: Και μερικές φορές δεν απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε, προσδοκώντας κάτι καλύτερο.
0: Γι' αυτό μιλάει και το
1: τραγούδι. Την αγάπη και την καλημέρα μου στον Δημήτρη τον Αργύρα, τον πολύ καλό μας φίλο, ο οποίος αυτή την ώρα κινείται εδώ στη γειτονιά μας. Μας έστειλε φωτογραφία μπροστά από το κτίριο της ΕΡΤ, μπροστά στην
0: στη λεωφόρο
1: Στρατού. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και στο Μάκη, το Μουδιώτη, ο οποίος
0: πάλι μας στέλνει τα ευρηματικά του αστεία.
1: Αναρωτιέται μήπως το συγκεκριμένο τραγούδι λέει τελικά Μπάρτσα Αγκόρα. Βαρσελόνα.
0: Πριν εκφράζαμε και οι δύο, και εγώ και ο Μπάμπης, ότι δεν συμπαθούμε ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε άστο. Και να τα αφήσουμε και όλα τα άλλα, ναι, γιατί ναι, πρέπει για να αφήσουμε χώρο στην Βουλατσάκη.
1: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εκρήξεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά του Ορμούς, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει το χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διαμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση.

0: Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά δίκη της Ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ονομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η επίσκεψη στη χώρα μας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-δυτική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Με βαθμιαία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου από το 98,3 MHz FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ERT. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021 ertlarisaspapakiert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος. Η Ειρήνη με τον Ειρηναίο και ο Εφραίμ με την Εφραιμία. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο άσθμα. Στόχος θεσπίστηκε το 1998 και στόχος βεβαίως η ενημέρωση της κοινής γνώμης για την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Την 1η Τρίτη του Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα για το άσθμα. Το άσθμα προκαλεί παροδική στένωση των βρόχων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, οι πάσχοντες από άσθμα μπορούν να εξασφαλίσουν μια φυσιολογική ζωή και να παραμείνουν δραστήρια άτομα εάν μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να ελέγχουν την πάθησή τους. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί η Αθανασία Τσουμελέκα, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο βάδινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 2025 είναι τα στοιχεία αυτά, 26 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από άσθμα σε όλο τον κόσμο, ενώ σημειώθηκαν 450.000 θάνατοι κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πάθηση έχει μελετηθεί από τα αρχαία χρόνια, πρώτα από τον Ιπποκράτη, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία της άσθμα, λαχάνιασμα δηλαδή, και αργότερα από τον Αρετέο τον Καπαδόκη. Στη σύγχρονη εποχή καθοριστική ήταν η συμβολή του Άγγλου γιατρού Henry Hyde Salter. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας άσθματος για φέτος, για το 2026, είναι πρόσβαση σε αντιφλεγμονώδεις εισπνευστήρες για όλους τους ασθματικούς, μια ανάγκη που παραμένει επίγουσα.

Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Με το κύριο σύνθημα απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων και όλων των άλλων χωρών παροχής υπηρεσιών υγείας για να σώσει ζωές πλην τα χέρια σου. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένας στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λίμωξη που συνδέεται με την νοσηλεία του, πιο ειδικά για τις λίμωξεις χειρουργικού πεδίου, προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια μεγαλύτερο από τις μισές ποσοστό, μεγαλύτερο 50% δηλαδή. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή τους πρακτική την υγιεινή των χεριών. Παραμένουμε σε θέματα που έχουν σχέση με το αναπνευστικό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Καθιερώθηκε το Μάιο του 2012 και γιορτάζεται σήμερα η ημερομηνία θανάτου του πρώτου παιδιού από πνευμονική υπέρταση στην Ισπανία στις αρχές δεκαετίας του 90. Η νόσος αυτή προσβάλλει τους πνεύμονες και την καρδιά. Η πνευμονική υπέρταση προκαλείται από την αύξηση της πίεσης του αίματος στις αρτήριες των πνευμόνων και τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι δύσπνοια, ζαλάδα, κόπωση, μελάνιασμα στα άκρα και στα χείλη και πιθανά λιποθυμική τάση. Υπάρχουν 5 βασικοί τύποι πνευμονικής υπέρτασης. Όλοι αυτοί προσβάλλουν τους ασθενείς με διαφορετικό τρόπο, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακή ανεπάρκεια και τελικά σε πρόωρο θάνατο. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μεταξύ αυτών και παιδιά, μπορεί να αναπτύξουν κάποιο τύπο πνευμονικής υπέρτασης. Περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως νοσούν από πνευμονική υπέρταση, από τη σπάνια μορφή της στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, περίπου 50 έως 55 άτομα ανά εκατομμύριο. Και πολλοί από αυτούς βεβαίως δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Έχουμε μια ακραία ψυχρή εισβολή στις αρχές του Μαΐου, όπως αναφέρει το Meteo.gr. Δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου για τον ελλαδικό χώρο. Έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν το 1963, το 1987, το 1989, το 1995 και το 2020. Πριν 6 χρόνια. Η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης αλλά και της γεωγραφικής έκτασης. Τα χιόνια που έπεσαν βεβαίως το προηγούμενο, το Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι καταγράφηκε χιονόστρωση στην Πάρνηθα στις 2 και 3 Μαΐου. Η παρουσία χιονιού στην Αττική κατά την έναρξη του Μαΐου αποτελεί σπάνιο γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά το συγκεκριμένο επεισόδιο από αντίστοιχα του παρελθόντος. Τελευταία φορά που η Πάρνηθα ήταν καλυμμένη με χιόνια αρχές Μαΐου ήταν το 1987, μετά από χιονόπτωση στα τέλη Απριλίου. Η πιο όψιμη καταγεγραμμένη χιονόπτωση στην Πάρνηθα εντοπίζεται στις 25 Μαΐου του 1911. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Το πρωί πάντως έχει ψύχρα. Μετά το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου. Από 13 μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία προς το μεσημεράκι με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα, από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Τετάρτη αύριο 14 έως 28 βαθμοί αραιή συννεφιά, 2 με 3 αποφόροι άνεμοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα εναλλάσσονται. Την Πέμπτη 13 με 27 βαθμούς αραιή συννεφιά το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια. Την Παρασκευή από 16 έως 26 βαθμούς έχουμε συννεφιά την Παρασκευή και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο 14 με 30 βαθμούς ανεβαίνει το Σάββατο και τα καλά η θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Και την Κυριακή επίσης 16 με 30 βαθμούς και καθαρός καιρός. Ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις καλύτερες θερμοκρασίες της εβδομάδας. Για τη Λάρισα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία.
Καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια. 4 αποφόροι άνεμοι μετά τις 6 το απόγευμα και μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Αύριο Τετάρτη από 14 έως 26 βαθμούς, αραιή συννεφιά το πρωί και αρκετά σύννεφα μετά το μεσημέρι. Την Πέμπτη από 13 έως 25 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. 25 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία και την Παρασκευή με συννεφιά το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια. Το Σάββατο 27 βαθμοί από 13 έως 27 βαθμούς, αραιή συννεφιά το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια, και την Κυριακή 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού στα Τρίκαλα, και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τρίτη 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια. 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη από 14 έως 26 βαθμούς, αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Πέμπτη 13 με 26 βαθμούς, αραιή συννεφιά το πρωί και στη συνέχεια θα έχουμε συννεφιά μετά το μεσημέρι τις 3. Την Παρασκευή 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο 28 βαθμοί, αραιή συννεφιά το πρωί και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε σύννεφα. Και την Κυριακή 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Στις 5 Μαΐου του 2010, να κάνουμε μια αναφορά, τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μια έγκυος, χάνουν τη ζωή τους από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα τράπεζας κατά τη διάρκεια της πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Είναι η τραγωδία της Μαρφίν. Στην Αθήνα είχαμε μια από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 150.000 πολίτες, κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Οι διαδηλωτές, ενώ κατευθύνονταν μέσω της οδού σταδίου στη Βουλή, άγνωστοι κουκλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία, πετάγοντας βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, Εγνατία, επί της οδού σταδίου 23, το οποίο στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι είχε κηρυχθεί απεργία από το συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργαζόταν κανονικά. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, έγινε δίκη, κρίθηκαν ένοχοι ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου και η διευθύντρια του καταστήματος. Αθώθηκε η υποδιευθύντρια του καταστήματος. Όσον αφορά τις έρευνες για τους δράστες του εμπισμού, προσήχθησαν σε δίκη δύο άτομα, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Και στις 31 Οκτωβρίου του 2016 αθώθηκαν ομόφωνα από το Μικτόρκο το δικαστήριο, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους. Αυτά με την τραγωδία της Μαρφίν, η οποία στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και μία έγκυο γυναίκα, χωρίς να αναφερθούν βεβαίως οι ένοχοι που πέταξαν τις Μολότοφ και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο φρενοκομείο της Μέσης Ανατολής. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ποια εκεχηρία, θα διερωτηθεί κανείς εύλογα, βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή. Έχουμε σκηνικό ναυμαχίας εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ, όπως γράφει το ΕΡΤ News στην πρώτη του σελίδα. Έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Τα στενά του Ορμούζ μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Η Αμερική και το Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Νέα ένταση είχαμε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, η οποία έφερε το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, μάλιστα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαράχτσι, σε νέα ανάρτηση του αναφέρθηκε στην Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο.
Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Κατά τα λοιπά, υπάρχει εκεχηρία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε έτσι επιγραμματικά τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του ορμού θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Αξιωματούχος από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χαρακτήριζε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη παραβίαση, σημειώνοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα της απάντησης. Η επίθεση στη Φουτζέιρα, που λέγαμε πριν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χαρακτηρίζοντάς τις αδικαιολόγητες και απαράδεκτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και οι τιμές του πετρελαίου σημειώσαν απότομη άνοδο λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης, με τον Brent να ενισχύεται άνω του 5% στις αρχικές συναλλαγές. Βοήθειά μας δηλαδή. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού του είπα στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μας ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Και η Τεχεράνη, όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από το Ethnews Radio, δήλωσε ότι έχει χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ, ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τον αμερικανικό στρατό. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε σε ένα 2026. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι που φαντάζει εξόχως αβέβαιο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι δυστυχώς η μοναδική βεβαιότητα, όσο παράδοξο και αν ακούγεται. Η αβεβαιότητα είναι το μοναδικό βέβαιο στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, 7 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ερτλάρη, σας πρώτη καλημέρα μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Να προσγειωθούμε λίγο, να δούμε τι γίνεται στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχήν ζητήματα στην επαρχία Τυρνάβου και με τα Αχλάδια αλλά και με τα άλλα, με τις άλλες δενδρόδες καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρέθηκε στην περιοχή κάνοντας αυτοψίες σε καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές. Στα Αχλάδια διαπιστώθηκε πρόβλημα σε όλη την έκταση της παραγωγής. Έχουμε καρπόπτωση που ουσιαστικά στερεί την παραγωγή από τους δενδροκαλλιεργητές, τους αχλαδοπαραγωγούς. Είναι ξακούστα τα κρυστάλλια Τυρνάβου, οι ποικιλίες, δεν είναι? Δεν θα έχουμε καρπό, τουλάχιστον με βάση τα όσα διαπιστώθηκαν από την αυτοψία του κλιμακίου του ΕΛΓΑ. Και σε άλλα βεβαίως περιβόλια είχαμε ζητήματα, πυρηνό καρπά, δηλαδή ροδάκινα. Παρατήρηθηκαν παραμορφώσεις καρπών, διπλή, τριπλή και τετραπλή καρπή, γεγονός που καθιστά μη εμπορεύσει με την παραγωγή. Στα κεράσια είχαμε το φαινόμενο της συγκόλλησης που οδηγεί σε ολοκληρωτική ποιοτική υποβάθμιση και οικονομική ζημιά για τους παραγωγούς. Ενώ είχαμε και το χαλάζι που έπεσε στις 3 Μαΐου. Προκάλεσε βεβαίως ζημιά στην περιοχή. Αυτό που ζητά βεβαίως η Δημοτική Αρχή του Τυρνάβου είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων και για τα χλάδια και για τα ροδάκινα και για τα κεράσια, και να ενταχθούν όλες οι πληγές καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες αλλά και για τις ζημιές από το χαλάζι. Και μιας και μιλάμε βεβαίως για τον πρωτογενή τομέα, να πούμε ότι υπάρχει και ένα αίτημα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας για συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Από τα τέλη Απριλίου, από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το θέμα αυτό. Με αφορμή βεβαίως την αναμενόμενη παρουσία του κύριου Σχοινά στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας. Δεν ήρθε ο κύριος Σχοινάς, μίλησε βεβαίως μέσω διαδικτύου από Αθήνα. Ωστόσο, οι αγρότες, η Ενωτική Ομοσπονδία ζητά αυτή τη συνάντηση γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμη αγρότες από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ντάνης στη Θεσσαλία. Στους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια λόγω της διαδικασίας που έγινε η υποβολή των δηλώσεων, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και το 2024 μέσω του ΟΣΔΕ. Με το Υπουργείο βεβαίως ο τρόπος που έτρεξε τη διαδικασία αυτή. Ζητείται αποζημίωση για τα κεράσια από τον παγετό του 2025 με βάση τις εκτιμήσεις και τη διαδικασία του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όπως και για τις βροχοπτώσεις του ίδιου έτους και άμεσα. Το θέμα με τους παραγωγούς στην Αγιά, με τα κεράσια. Τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια της Θεσσαλίας θα πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραμμα λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων, όπως εντάχθηκαν σε άλλες περιοχές. Ζητήματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση συστημική στο τριφύλι λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων και βεβαίως λήψη μέτρων για την κτενοτροφία. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και αφορούν βεβαίως και εμάς, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδους, σε καιρούς έτσι όπου η ένταση, η πολεμική ένταση είναι ένα κυρίαρχο συστατικό στην πραγματικότητα, η οποία
δημιουργεί ζητήματα και επισητιστικής ασφάλειας. Γιατί αν, όπως φαίνεται, αυτό, η φωτιά αυτή που έχει ανάψει στη Μέση Ανατολή δεν θα σβήσει εύκολα ή γρήγορα. Και όλα αυτά βεβαίως θέτουν ένα αμφιβόλο και ζητήματα που έχουν σχέση και με την επάρκεια στα καύσιμα. Φαίνεται άλλωστε με τα αεροπορικά καύσιμα τι γίνεται. Και βεβαίως και με τον πρωτογενή τομέα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις και αυξήσεις στις τιμές και στα λιπάσματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την επάρκεια στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Και κάπως έτσι πορευόμαστε.

Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω της περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στον βόρειο τομέα του νομού Λάρισας, στην περιοχή προς την Ελασσόνα, τον οδικό άξονα από Λάρισα προς Ελασσόνα, το μικρό ελεύθερο χώρο μέχρι και τα όρια της Ελασσόνας, το δρόμο Ελασσόνας Δασκάτης και στην οδό Λάρισας Θεσσαλονίκης, στο εθνικό οδικό δικτύο.

Είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα για το κολυμβητήριο στο Αλκαζάρ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατική επάρκεια και αν είναι ασφαλής εγκαταστάσεις, μετά από καταγγελίες, ανώνυμες καταγγελίες γονέων που έγιναν. Πώς δεν έχουμε περάσει από αυτό το κολυμβητήριο πριν καν βεβαίως γίνει σκεπαστό. Μιλάμε για άλλες δεκαετίες, για τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, τότε που εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είχαμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία που έγινε χθες, όπως είπαμε, για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, μέσα από τους οποίους βεβαίως θα προκύψει και ο νέος Πρετανής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, επανεκλέχτηκε ο κύριος Μπιλίνης, ο κύριος Βασίλης Γερογιάννης, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο κύριος Σπυρίδωνας Καραμάνος, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου και ο κύριος Παντελεήμονας Μπάγκος. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αναφέρουν τα δημοσίευματα, δείχνουν ουσιαστικά επανεκλογή του κύριου Μπιλίνη στην Πρετανία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί η πρωτιά του του δίνει το πλεονέκτημα της διπλής ψήφου στο Συμβούλιο Διοίκησης, στο οποίο πήραν εισιτήριο δύο ακόμη μέλη της ομάδας του, ο κύριος Βασίλης Γερογιάννης και ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Έτσι η ομάδα που στηρίζει τον κύριο Μπιλίνη έχει την πλειοψηφία και θα είναι εκείνη που ουσιαστικά θα αποφασίσει για τα εξωτερικά μέλη που θα εκλεγούν στο Συμβούλιο και άρα μέσα από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν και για τον νέο Πρίτανη. Το αποτέλεσμα συνιστά μια σαφή εντολή για συνέχιση της πορείας σταθερότητας, θεσμικής θωράκισης και ουσιαστικού μετασχηματισμού του Ιδρύματος. Η εκλογή τριών μελών που συμπορεύτηκαν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού Συμβουλίου Διοίκησης, το οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στο επόμενο κρίσιμο βήμα, την ανάδειξη των εξωτερικών μελών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μπιλίνης, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Αυτά. Τώρα, έχουμε προετοιμασίες για την υποδοχή, βεβαίως. Είμαστε Τρίτη, την Πέμπτη, σε δύο μέρες, στην Κεντρική Πλατεία. Θα έχουμε την συνάντηση με αφορμή, βεβαίως, το Day Tour of Hellas, τους ποδηλατικούς αγώνες. Περνούν από τη Θεσσαλία. Στην πλατεία Δημάρχου Σάβκα θα έχουμε τον τερματισμό του ΕΤΑΠ και στη συνέχεια θα έχουμε και συναυλία με την Ευαγγελία.

Λοιπόν, και έχουμε βεβαίως και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία και στην Καρδίτσα αλλά και στη Λάρισα, με αφορμή βεβαίως το δεύτερο ετάπ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, το Day Tour Ελλάς. Και κάπως έτσι βεβαίως προετοιμάζονται όλοι να υποδεχθούν τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Τρίτη, 5 Μαΐου. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ερτ Λάρισας, το email για τα δικά σας σχόλια. Εισαγγελική έρευνα για το κολυμβητήριο γράφει το πρώτο θέμα η Εφημερίδα Ελευθερίας, στο μικροσκόπιο στατική επάρκεια και ασφάλεια των εγκαταστάσεων μετά από ανώνυμες καταγγελίες γονέων. Εξετάζεται πιθανός κίνδυνος για αθλητές και προσωπικό, έκθεση θα συντάξει και η υγειονομική υπηρεσία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για την κατάσταση των εμπειριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, παρήγγειλε η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, κυρία Παπαϊωάννου, για να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με την επικινδυνότητα ή όχι του κτηρίου που φιλοξενεί τις πισίνες, στις οποίες αθλούνται και παιδιά. Αγορές με το σταγονόμετρο στις λαϊκές παρά την αυξημένη κίνηση και ένετα εκτός εποχής προϊόντα. Οι καταναλωτές περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, μα λογικό και επόμενο είναι, με την ακρίβεια και το εισόδημα βεβαίως που μειώνεται. Κόλλησε η ενίσχυση Βάμβακος εξαιτίας προβλημάτων στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Γιάννης Κουκούτσης να ανοίξει άμεσα για να πληρωθούν οι αγρότες. Προβλημάτων συνέχεια για τους αγρότες. Σαρωτικές έρευνες σε χώρους δουλειάς ζητά από τις εισαγγελίες πρωτοδικών ο διευθύνων την εισαγγελία Φετών Λάρισας με εντολή των εισαγγελικών αρχών ξεκινά στη Θεσσαλία μπαράζ αυστηρών ελέγχων σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας. Η παρέμβαση πυροδοτήθηκε από το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τρίκαλα και στοχεύει την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Επιθεώρηση εργασίας και αστυνομία καλούνται να σχηματίζουν δικογραφίες για κάθε παράβαση προστατεύοντας τις ζωές των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Κίνδυνος από ψύχρα στα νεαρά βαμβάκια, ανησυχία παραγωγών για τις χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο Μάιο. Είπαμε, είμαστε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, στα μέσα του πρώτου δεκαήμερου του Μαΐου και έχουμε συνθήκες που δεν θυμίζουν Μάιο, το πρωί τουλάχιστον. Νέα δίκη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία μετά τις χθεσινές εκλογές, με τον Ιμπρίτανη Χαράνομπου Μπιλίνη να κόβει πρώτο στο νήμα. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές. Επέστρεψε με δύο αργυρά ο ΣΠΑΚ Λάρισας από την Κύπρο. Οι παλέμαχοι καλοσφαιριστές, τα είπαμε με τον Δημήτρη Τοχίτα. 45+ και 55+ τα δύο μετάλλια που κέρδισαν οι ομάδες του ΣΠΑΚ Λάρισας στο 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων και Παλεμάχων Καλοσφαιριστών και Καλοσφαιριστριών που διοργανώθηκε στην Κύπρο, στο Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Σβάστηκε σε μνημείο εθνικής αντίστασης αντιδράσεις του Δήμου του ΚΚΕ και της ΠΕΕ στο Δήμο Φαρσάλων. Προληπτική έλεγχη σε χωριά του Δήμου Ελασσόνας. Ζημιά σε Αχλάδια, Ροδάκινα και Κεράσια στο Δήμο Τυρνάβου. Διαπίστωσε ο ΕΛΓΑ μετά από επιτόπια αυτοψία στις καλλιέργειες. Στήριξη νοικοκυριών με νέο εξοικονομώ επιδότηση έως 80% για ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες. Διάλογος της τέχνης και της ιατρικής. Εγκαινιάστηκε η έκθεση Εν τέχνη ιατρική με τη συμμετοχή 23 καλλιτεχνών. Τηλεφωνική γραμμή για τις υποψηφίες των Πανελλαδικών. Ξανά πρόεδρος στην ΠΟΜΑΜΕ ο Στέφανος Πάικος. Τα είπαμε χθες. Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Βραβεύονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Η Λάρισα συζήτησε για τον αυτισμό. Οι νικητές του 15ου Ιπποκράτειου Αγώνα Δρόμου και πρωτάθλημα 16 ομάδων ζητούν ΠΑΕΑΕΛ, Ερασιτεχνική ΕΛ και Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Με κοινή επιστολή ζητούν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες την αναδιάρθρωση της Super League και την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 ώστε όπως αναφέρει το πρωτάθλημα να είναι πιο ανταγωνιστικό. Η επιστολή στάθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Δήμο Λαρισίων αλλά και σε βουλευτές του νομού. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην Εφημερίδα Κόσμος. Κέντρο τραύματος στο Πανεπιστημιακό εντάσσεται στον εθνικό χάρτη με 19 συνολικά νοσοκομεία. Θα καλύπτει τη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή. Επανεκλογή Μπιλίνη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις Πρετανικές εκλογές. Άρχισαν οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ Ποινιού στο Δήμο Λαρισαίων και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργεια στον Τύρναβο. Αυτοψία του ΕΛΓΑ. Αυτά και από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας να ξεκινήσουμε τον ταχυδρόμο. Υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βορακιλέας Μπέος για το 2028. Δεν έχω μάθει να αφήνω τίποτα στη μέση, είπε. Τι έπαιξε ρόλο στην απόφαση του να ξανακατέβει υποψήφιος. Προανήγγειλε ανανέωση ψηφοδελτίου. Τι είπε για τις ενεργειακές κοινότητες. Πρόγραμμα πρόσληψης 2.180 ανέργων στη Θεσσαλία σε δήμους και περιφέρεια με 8 μήνες συμβάσεις. Μπλόκος εναρκέμπορους που ετοίμαζαν χρυσές δουλειές. Σακ βουαγιάζ έκρευε 13 κιλά χασίς. Άνω των 330.000 ευρώ η εκτιμόμενη λία που ξετρύπωσε το τμήμα δίωξης της λιμενικής αρχής Βόλου.
Η Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου, επένδυση στη νέα γενιά με 9 υποτροφίες. Παρετήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ανατροπή. Σε νέα εκτακτή γενική συνέλευση θα αποφασιστεί το μέλλον των Ερυθρόλευκων στον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιακός Βόλου. Ιτήθηκε με το βαρύ 5-2 από το Λεβαδιακό Βόλος στη Super League. Πειρά κατά της διαιτησίας από τους Κιάν Ερύθρους, νίκη Βόλου, ξεκίνησε η ανέγερση της νέας θύρας 3. Με περιθώριους ρυθμούς τα έργα στο Παντελής Μαγουλά στο στάδιο. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. Εφημερίδα Νέο, το οποίο στο Πανεπιστήμιο κάλπες χθες για το Συμβούλιο Διοίκησης. Επανεκλογή των 6 εσωτερικών μελών, άγγιξε το 100% συμμετοχή. Συνεχίζουμε με ευθύνη, σοβαρότητα και προσήλωση στο έργο που έχουμε ξεκινήσει, τόνισε ο πρίτανης Χαράλαμπος Μπρίνης, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 9 υποτροφίες σε απόφοιτους Γιέλ και Επάλ από την Ισραηλιτική κοινότητα Βόλου. Εργολαβίες για αποκατάσταση ζημιών σε Αχίλιο και Σούρπη. Στη φυλακή 18χρονος για κλοπή γιοταχή φορτηγού. Εγγένεια χώρου μνήμης Δημήτρη Κασλά στο Πουρί. Μια πράσινη συμμαχία δύο σχολείων. Υποψήφιος για τις εκλογές του Δήμου Βόλου το 2028, Αχιλλέας Μπέος. Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών, είπε. Παρέλαβε δύο βαλίτσες με 13 κιλά κάναβη. Σύλληψη 60χρονος στη Σκιάθο. Μέτρη τζίρι λόγω του χειμωνιάτικου σκηνικού το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αποφυγή burnout τον γιατρό του ΕΣΥ και της τέλεχωσής του. Μέτρα από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Η περιφέρεια καινοτομεί στο πεδίο των εξαρτήσεων και συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο Βόλος πλήρωσε τα λάθη του στη διότι έχασε 5-2 από τον Λεβαδιακό. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Παιχνίδια Μπέο με κόμματα και υποψηφίους βουλευτές. Ο Βόλος ευτύχησε να έχει εμένα δημάρχο. Ανακοίνωσε από τώρα υποψηφιότητα για το 2028. Παραδοχή για χρέη άνω των 30 εκατομμύριων ευρώ της ΔΕΙΑΒ προς τη ΔΕΗ. Επίθεση σε κατοίκους Λεχονίου και Αγίου Βλασίου για το νερό. Παπαπέτρος, η αποχή, ουδετερότητα, η άρνηση δημόσιας τοποθέτησης είναι στήριξη στη Δημαρχάρα. Στα κάγκελα η φιλόζωη για δηλώσεις Μπέου περί Αυθανασίας. Η πρόταση θυμίζει Ερντογάν. Έφυγε από τη ζωή στα 52 της συνάντησης ΣΥΡΤΑ 2 του, δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος στο Σύλλογο Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού. Ποιοι εκλέγονται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Διαμαντένια στο Ράδιο 1. Υποτροφίες ελπίδας σε μαθητές Μαγνησίας. Δόθηκαν από την Ισραηλιτική κοινότητα. Βερβεσό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της αρχιοθέτησης υπόθεσης των υποκλοπών. Πρασά, μεγάλος πλούτος οθωμανικών πηγών για τον ολλανδικό χώρο παραμένει ανεξερεύνητος. Από την αποφυλάκηση ξανά στη φυλακή 18χρονος. Δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών και έφυγε τρέχοντας. Δραματική μεταφορά βρέφους από Σκόπελο στο Βόλο. Ο καπετάνιος του Άξιον Εστία έδωσε μάχη με τα κύματα. Αυτά από τις εφημερίδες. Στον ομό της Μαγνησίας, πάμε στην Καρδίτσα, στην αλήθεια. Περιορισμοί δόμησης, ποιοι χτίζουν και ποιοι όχι με τον νέο προδομικό σχεδιασμό που θα εφαρμοστεί από το 2027. Αυστηροί περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση με τα 30-40 στέμματα να είναι το όριο αρτιότητας για τουριστικές μονάδες σε κορεσμένα νησιά και 6-8 στέμματα ερμότητα για εξοχικές κατοικίες. Καρδούλα, σε ποιες εκλογικές περιφέρειες θα έπαιρναν βουλευτικές έδρες, τα είπαμε χθες με τον Νίκο του Καρδούλα. Εγγένεια του χώρου μνήμης Δημήτρη Κασλά στο Πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρισίου, σε πλήρη ετοιμότητα Δήμος Αργυθέας για την αντιδημητική περίοδο. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες της Καρδίτσας. Πάμε στα Τρίκαλα να ξεκινήσουμε λίγο με τον πρωινό λόγο. Στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Σχεδιασμού η Ελλάδα, γράφει ο πρωινός λόγος, τέταρτη επαβαστηριωμένη επίτροπο άμυνας και διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφές στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της χώρας στους τομείς του διαστήματος. Οκτάμινες συμβάσεις κοινοφιλούς εργασίας σε δήμους και περιφέρεια, στόχος η αποκατάσταση υποδομών και η στήριξη των πληγήσεων περιοχών. 19,2 εκατομμύρια ευρώ για 2.182 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Περτούλης στους μείον 2,3 βαθμούς θερμοκρασία χθες Δευτέρα. Στην Θεσσαλία ο Απρίλιος ήταν ο 8ος θερμότερος μήνας στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Περτούλης στους μείον 2,3 βαθμούς θερμοκρασία χθες Δευτέρα. Στην Θεσσαλία ο Απρίλιος ήταν ο

ολοκληρωμένη εικόνα για τον πυρήνα της διοργάνωσης. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα σελίδια και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν

μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβων, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Καιρός. Γενικά εθρίως άνεμη βορειοδυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Για πρώτες βοήθειες θα μιλήσουμε. Για το πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι σε στιγμές έτσι που είναι δύσκολες και καλούμαστε βεβαίως είτε κάποιο δικό μας άνθρωπο να τον βοηθήσουμε, να δράσουμε άμεσα, είτε κάποιον συμπόλητη μας, περαστικό. Ο Ερυθρός Σταυρός εδώ στη Λάρισα, το παράρτημα της Λάρισας, διοργανώνει και σήμερα ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών για τους πολίτες. Η Χριστίνα Γιώτσα βρίσκεται στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εγώ τα έχω περάσει. Ήρθαμε σαν ΕΡΤ και πήραμε έτσι κάποιες χρήσιμες και πολύτιμες συμβουλές σε ένα σεμινάριο που το παρακολουθήσαμε. Και θα ήθελα λίγο να πούμε έτσι κάποια πράγματα, να μας ακούσουν και οι ακροατές, κάποια βασικά πράγματα που βοηθάνε να διαχειριστούμε καταστάσεις, είτε μέσα στο σπίτι, είτε και έξω από το σπίτι μας, σε ένα δημόσιο χώρο.
1: Ναι. Οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικές, να έχουμε αυτές τις γνώσεις τη φαρέτρα από το μυαλό μας. Γιατί μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή ατυχήματα, είτε σε εμάς τους ίδιους, οπότε πρέπει να ξέρω να βοηθήσω τον εαυτό μου, είτε κάποιο διπλανό μου, όπου και να είμαι, είτε στο σπίτι μου, είτε στην εργασία μου, είτε στις διακοπές. Αυτό βέβαια το αντευχόμαστε, αλλά έλα μου όμως που τα ατυχήματα μικρότερα ή μεγαλύτερα είναι μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε να το διαχειριστούμε όταν συμβούν. Οι πρώτες βοήθειες είναι, αν θέλαμε έτσι να πούμε έναν ορισμό, είναι για όλους τους πολίτες, είναι η αλληλοβοήθεια που δίνουμε την αρχική ώρα. Αν δούμε ότι το περιστατικό μπορεί να είναι και πιο σοβαρό, τότε θα φωνάξουμε το ΕΚΑΒ. Οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε όταν συμβεί κάτι δίπλα μας. Βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη έτσι, σειρά ενεργειών. Πρέπει πρώτα να ασφαλίσω το χώρο, να δω ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, να φωνάσω από επαγγελματίες υγείας, αν το συμβάν είναι σοβαρό, και μετά να παρέμβω και μετά να βοηθήσω. Δηλαδή, πρώτα να βοηθήσω το τέταρτο βήμα, αφού έχουν προηγηθεί βασικά άλλα πράγματα. Όσον αφορά δηλαδή τα μεγάλα ατυχήματα. Τώρα, τα μικρότερα ατυχήματα που είναι πολύ πιο συνηθισμένα, να κοπώ στην κουζίνα μου, να καώ στην κουζίνα μου, να κάποιο να ζαλιστεί δίπλα μου, ή εγώ ο ίδιο να ζαλιστώ, ή η ίδια να ζαλιστώ. Όλα αυτά επίσης πρέπει να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Τα προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού παρέχονται συνεχόμενα στους πολίτες της Λάρισας. Το μήνα δηλαδή κάνουμε γύρω στα 6-7 γκρουπάκια, γιατί η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλα γκρουπάκια τώρα πια, γιατί οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται πάρα πολύ και καταλαβαίνουν ότι...
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί οι πολίτες σε αυτό το θέμα, όχι μόνο εκπαιδευτικοί ή άλλοι, ξέρω εγώ, που είναι σε πόστα ευθύνης, αλλά ακόμη και γονείς. Τώρα δε τελευταία έρχονται και πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες, λόγω του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς, το ξέρετε το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, που απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν και το πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών. Αυτό είναι πολύ καλό που το θέσπισαν έτσι, γιατί πράγματι ένας που κρατάει ένα παιδάκι, ένας που φροντίζει ένα παιδάκι, έτσι θα πρέπει να γνωρίζει 5 πραγματάκια. Ξέρω να χτυπήσει το κεφαλάκι, τον παθεί καρούμπουλα, να στραβοκαταπιεί την μπουκιά του, πώς πρέπει εκεί την ώρα να αντιδράσει και να το αποφράξει.
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό πώς θα ενεργήσεις έτσι τα πρώτα δευτερόλεπτα μιας δύσκολης κατάστασης, η οποία μπορεί να επιληθεί εκεί, επί τόπου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τις περισσότερες φορές, όταν είναι αρχική σωστή αντίδραση, μένει εκεί και δεν θα εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Αν όμως δεν το προλάβουμε, και τότε μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό και τα πράγματα χρειάζονται άλλη διαδικασία. Με νοσοκομεία και χιλιαδιό. Ενώ όταν το προλάβουμε κάτι εν τη γενέση του, γίνεται πολύ πιο απλό. Τώρα να πούμε ότι η θεματολογία την οποία καλύπτουμε εμείς ως Ερυθρός Σταυρός είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο η κάρπα ή η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση επενίδωση. Περιλαμβάνει και άλλα, πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι οι αιμορραγίες, τα θαλαστικά, όπως είναι τα εγκάβματα, οι ηλιάσεις, η μέθη, τα δροχεία, πολλά τα τσιμπήματα, οι αλλεργικές αντιδράσεις που τώρα την άνοιξη πάλι ξυπνούν, ο πνιγμός, η πνιγμονή από μπουκιά, είτε σε βρέφος, είτε σε παιδί, είτε σε ενήλικα, και φυσικά έτσι καταλήγουμε με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την χρήση του αυτόματου εξωτερικού επινιδωτή.
0: Αυτό είναι όλο έτσι το πλαίσιο παροχής των πρώτων βοηθειών, από το πρώτο μέχρι και το τελικό στάδιο, που είναι ο απεινιδωτής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα το τι μας τυχαίνει. Αν μας τύχει, αν τύχει τέλος πάντων μία ηλίαση, δεν θα χρειαστεί φυσικά να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Όχι,
1: μέχρι
0: το...
1: Ναι, ναι, ναι. Θα αντιμετωπίσουμε την ηλίαση ή ένα άλλο κομμάτι το οποίο μαθαίνουμε στα σεμινάρια είναι πώς αναγνωρίζω την αφυδάτωση στον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πότε είμαι αφυδατωμένος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τώρα έναψη καλοκαιριού, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν τα αναφέρουμε στα σεμινάρια που κάνουμε. Θέλω λίγο να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα και να
0: ναι,
1: μην πούμε μόνο το κομμάτι το καθεαυτού σεμιναρίου. Πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες βοήθειες έπρεπε να είναι ήδη... Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε να υπάρχουν ήδη στη βασική μας εκπαίδευση, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το λύκειο.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Κάποια βασικά πράγματα, επειδή είχαμε έτσι και περιστατικά εδώ στη Λάρισα, Χριστίνα, αυτό είναι το μόνο
1: ναι.
0: βέβαιο, θα έπρεπε τουλάχιστον και τα μικρά παιδιά μαθητές από μια ηλικία από τη Δευτέρα, Τρίτη, που μπορούν κάποια πράγματα να τα καταλάβουν καλύτερα, και επειδή τα παιδιά είναι σφουγγάρια και απορροφούν τη γνώση σε αυτές τις ηλικίες. Καλό θα είναι βεβαίως κάποια βασικά πράγματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης να γίνονται κάποιες ενημερωτικές εξορμήσεις για να μπορούν και τα παιδιά να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητά τους και με τους κινδύνους που θα πρέπει να αποφεύγουν και πώς θα πρέπει να αντιδρούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει, εδώ στη Λάρισα, έχει μακρόχρονη σχέση με τα σχολεία. Mm. Όταν πάμε στα σχολεία, οι μαθητές ενθουσιάζονται με αυτές τις γνώσεις, γιατί είναι και βιωματικές.
0: Ναι,
1: πέρα από το θεωρητικό, κάνουμε και πρακτικό κομμάτι. Και αυτό όμως πρέπει να υπάρχει συστηματικά, όχι κατ' επιλογή των διευθύνσεων των σχολείων, αλλά ναι. συστηματικά μέσα στη βασική εκπαίδευση. Στο εξωτερικό, τις πρώτες βοήθειες τις μαθαίνουν παίζοντας από τα κουκλάκια τους, ακόμη και από τα νηπιάκια. Δίνουν πρώτες βοήθειες στα κουκλάκια, και έτσι ώστε να εξοικειώνονται με αυτές τις καταστάσεις και όταν έρθει η αντιστοιχή στιγμή να μην πανικοβληθούν, mm-hmm. να διαχειριστούν ψύχρεμα αυτό που
0: ακριβώς,
1: θα τους τύχει μπροστά τους. Είναι δηλαδή θέμα κουλτούρας, θέμα παιδείας, θέμα βαθύτερης έτσι σωστής και σοβαρής γνώσης του πληθυσμού πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Μπορώ να πούμε επίσης ότι οι πρώτες βοήθειες είναι πάρα πολύ χρήσιμες όταν συμβούν και έκτακτα περιστατικά. Δηλαδή συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μαζικές καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες κτλ. Οι πρώτες βοήθειες που δίνονται από πολίτες σε πολίτες μεταξύ τους. Το 60% των πρώτων βοηθειών στην ώρα τη δύσκολη δίνονται από πολίτες μεταξύ τους. Δηλαδή, ναι. ο ένας βοηθά τον άλλο.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα σοβαρά περιστατικά θα φτάσουν στο νοσοκομείο. Είχαμε εμείς εδώ στη Λάρισα σοβαρά και το ατύχημα στα Τέμπη και την πλημμύρα.
0: Ναι, περιστατικά, ναι, βέβαια.
1: Ναι. Θυμάστε τότε, ειδικά στην πλημμύρα του Ντάνι, πόσοι πολίτες βοηθούσαν ο ένας με τον άλλο μεταξύ τους. Δίνοντας πρώτες βοήθειες, δίνοντας την ανθρώπινη ζεστή παρουσία, την αλληλεγγύη, την οποία την έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη σαν κοινωνία, την αλληλεγγύη, πώς την εκφράζεις με την παροχή πρώτων βοηθειών. Με το να ενθαρρύνεις τον άλλον, να τον σώσεις ή να σε σώσει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι, δίκτυο το οποίο πρέπει να χτίσουμε, γιατί στις δύσκολες ώρες οι πολίτες μεταξύ μας, γιατί να υπάρχει αυτή η σύμπνοια για να μπορούμε να
0: ανακαλύψουμε την αλληλεγγύη, να στηρίξουμε ένα τον άλλον.
1: Βέβαια, βέβαια. Μα και στις δουλειές μας, αν συμβεί κάτι, στις δουλειές μας, ο καθένας στη δική του δουλειά. Αν συμβεί στο συνάδελφό μου, δεν πρέπει να ξέρω να τον βοηθάω ή να ξέρει να με βοηθάει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν δείχνει αλληλεγγύη, δεν δείχνει ενότητα, δεν δείχνει ομαδικότητα, δεν δείχνει άλλη ποιότητα κουλτούρας, ξέρω εγώ, σε αυτή την υπηρεσία, σε αυτή τη δουλειά που δουλεύουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα διαφορήσουμε.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, θα ήθελα να δώσουμε έτσι λίγο κάποιες πρακτικές συμβουλές για αντιμετώπιση έτσι περιστατικών που μπορούμε
1: ναι.
0: άμεσα εμείς να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, είτε πρόκειται για το παιδί μας, είτε πρόκειται για τη σύζυγό μας, είτε πρόκειται για έναν περαστικό που
1: ναι.
0: δίνεις έτσι, για να ακούσουν λίγο και τουλάχιστον οι ακροατές
1: ναι,
0: μας να έχουν
1: να
0: έτσι μια γεύση
1: ναι.
0: ακριβώς σε κάποια βασικά πράγματα, απλά που μπορούμε εμείς να αυτενεργήσουμε και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
1: Σωστά. Ας πιάσουμε ένα κομμάτι που είναι έτσι επίκαιρο και λίγο τρομάζει, mm-hmm. είναι ο ξηρός πνιγμός.
0: Ο ξηρός
1: όταν
0: πνιγμός.
1: Όταν στραβοκατατύχει κάποιος στην μπουκιά του.
0: Mm-hmm.
1: Ή εγώ. Μου τύχει σε μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αρχικά εκείνη την ώρα πρέπει να τον αντιληφθούμε έγκαιρα ότι συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του, έχει πανικό στο. Και βλέπουμε ότι του συμβαίνει αυτό, στραβοκατάπιε την πικιά του. Την ώρα που τρώμε, γελάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε, αυτά συμβαίνουν εντελώς ευνίδια. και συνήθως σε χαλαρές ώρες. Εκείνη λοιπόν την ώρα θα πρέπει να τον ενθαρρύνουμε και να του πούμε βήξε, βήξε δυνατά. Αν τον ενθαρρύνουμε και τον παροτρύνουμε να βήξει, εκείνη την ώρα μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί, γιατί έχει οξυγόνο ακόμη ο πνεύμονας, έχει αιμάτωση καλή, και με τον βήχα μπορεί να καταφέρει να διώξει ο ίδιος το αντικείμενο που το έχει σταθεί στο λαιμό του. Άρα η πρόκληση του βήχα ή η παρότρινση για πρόκληση του βήχα από εμάς, από τους δεύτερους που είμαστε δίπλα του, είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την ώρα.
0: Για να μπορέσει να διαχειριστεί τον πανικό του. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή.
1: Έτσι. Ενθαρρύνοντάς το, διαχειρίζεται τον πανικό και προτείνοντάς το να δείξει, θα βγάλει και το αντικείμενο που το έχει σταθεί. Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο σοβαρά όταν δεν μπορεί να δείξει, να μιλήσει και να αναπνεύσει. Τότε σημαίνει ότι η μπουκιά είναι πολύ πιο μεγάλη, φράκαρε στην τραχεία του, έτσι, δεν έκλεισε σωστά η επιγλωτίδα και την ώρα, με αποτέλεσμα το αντικείμενο, η μπουκιά να πάει στην τραχεία. Τότε θα βάλουμε το χέρι μας, το δικό μας, του αρρωγού, εμείς δηλαδή που δίνουμε πρώτες βοήθειες, στο επίπεδο του διαφράγματος του. Στο διάφραγμα είναι λίγο πιο πάνω από τον οφαλό ενός ανθρώπου, εκεί που σταματά το μαλακό μέρος της κοιλιάς και αρχίζει ο θώρακας. Θα βάλουμε λοιπόν σταθερά το ένα μας χέρι και με το άλλο μας χέρι θα του πούμε να γύρει μπροστά και να χτυπάμε ανάμεσα στις ομοπλάτες του δυνατά, δυνατά και κοφτά. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση επίσης να φύγει το αντικείμενο. Και σε περίπτωση που δεν βγαίνει ούτε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε και τον τρίτο τρόπο, δηλαδή Heimlich. Πάμε από πίσω του, βάζουμε και τα δυο μας χέρια τώρα πια στο διάφραγμά του και με δυνατές κοφτές κινήσεις από μέσα, προς τα μέσα και πάνω, δυνατές και κοφτές. Η κοφτή κίνηση θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και την ώρα κοφτή, τι σημαίνει η κοφτή κίνηση? Δυνατή και απότομη. Πιέζω το διάφραγμά του με κοφτή κίνηση για να μπορέσει να πετάξει το αντικείμενο. Τη μέθοδο Heimlich όλοι την έχουμε δει, λίγο πολύ. Και αυτό εκείνη την ώρα δεν πρέπει να διστάσουμε να το κάνουμε και το κάνουμε συνεχόμενα μέχρι να βγει. Αν δεν βγαίνει το αντικείμενο, δεν σταματάμε. Σε σπάνια περίπτωση, ο ίδιος ο πνεύμονας εδώ μεταξύ θέλει να το πετάξει το αντικείμενο, γιατί ακριβώς θέλει να αναπνεύσει ο πνεύμονας. Οπότε βοηθάει ο ίδιος ο πνεύμονας με τις συσπάσεις που κάνει. Σε σπάνια περίπτωση που δεν βγει, τότε καλούμε 166, εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες.
0: Μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.
1: Αλλά τις περισσότερες φορές, 90% των περιπτώσεων βγαίνει όταν οι κινήσεις μας είναι άμεσες, σωστές, έτσι, και γίνουν στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο βγαίνουν 90% των περιπτώσεων. Οπότε δεν χρειάζεται να έρθει το ασθενοφόρο, γιατί ήδη εμείς έχουμε αποκλωβίσει την τραχεία.
0: Κυριότερο είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός ούτε από αυτόν που έχει το πρόβλημα, ούτε από αυτόν που σπέβδει να βοηθήσει.
1: Εννοείται. Να πούμε λίγο και την περίπτωση όταν είμαστε μόνοι μας και δεν είναι κανείς εκεί τρίο να μας βοηθήσει ή γύρω μας δεν ξέρουν καθόλου πρώτες βοήθειες. Θα προσπαθήσουμε, είπαμε στην αρχή, να βήξουμε. Αν δεν καταφέρουμε να βήξουμε, να μιλήσουμε, να αναπνεύσουμε, τότε θα πάμε στη ράχη μιας καρέκλας. Θα τη βάλουμε στο διάφραγμά μας. Είδατε, όλο και σε όλα τα σπορτς που βρισκόμαστε, μια καρέκλα υπάρχει. Θα το βάλουμε λοιπόν στο επίπεδο του διαφράγματος μας στη ράχη της καρέκλας και θα πέσουμε έτσι απότομα και πάνω στην ράχη για να μπορέσει να ερεθιστεί το διάφραγμα μας και να πετάξει αυτό που μας έχει κάτσει στο λαιμό. Ναι, είναι δηλαδή μια πρακτική την οποία εμείς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας όταν εκείνη την ώρα ενεργήσουμε σωστά. Αυτό που μόλις τώρα είπαμε είναι ένα κομμάτι από τα πολλά των πρώτων βοηθειών. Είναι πάρα πολλά κομμάτια,
0: πρέπει
1: να γνωρίζουμε. Και το καλό είναι ότι όταν γνωρίζει κανείς πώς πρέπει να αντιδράσει, μειώνεται ο πανικός. Πότε είμαστε πανικός, όταν δεν ξέρω τι να κάνω, όταν όμως ξέρω τι
0: πολύ
1: να κάνω.
0: Πολύ σημαντικό η διαχείριση του πανικού και η αντίδραση την πρώτη στιγμή που βρίσκεσαι σε μια καλής να αντιμετωπίσεις είτε ο ίδιος από μόνος σου είτε με τη βοήθεια κάποιου μια έκτακτη κατάσταση.
1: Έτσι. Και πότε έχω λιγότερο πανικό? Όταν γνωρίζω, όταν έχω γνώση.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Πώς πρέπει να αντιδράσει.
1: Ναι, η γνώση αυξάνει την ψυχραιμία. Και επίσης να πούμε ότι οι πρώτες βοήθειες βοηθούν και σε κάτι άλλο. Βοηθούν και στην πρόληψη. Πρόληψη που εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα πρόληψης.
0: Αυτό ξαναπες.
1: Όταν λοιπόν γνωρίζω τι θα πάθω, προσέχω να μην το πάθω. Η πρόληψη λοιπόν είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να χτίσουμε, είναι ανάγκη πια να χτίσουμε, δεν μας παίρνει άλλο να μην δεν το χτίσουμε, γιατί ακριβώς έτσι θα βοηθήσει στο να προλάβουμε πολύ μεγαλύτερα και χειρότερα πράγματα.
0: Αυτό που λέμε δεν γίνεται να συμβεί σε μένα αυτό, αλλά όμως που μπορεί να συμβεί.
1: Βέβαια. Κανένας να μην το πει, γιατί όλοι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μικρότερα μεγαλύτερα ατυχήματα. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που κάτι να μην το έχει συμβεί.
0: Ακριβώς. Ειδικά όσοι μεγαλούν παιδιά, κάθε λίγο και λιγάκι είναι ο μη. Κατάλαβα, ναι, βέβαια. Σαφέστατα.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Όταν είμαστε μη στα παιδιά, αυτό που είπατε τώρα μόλις, δημιουργεί μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του παιδιού φοβία. Και όταν κάποιος έχει φοβία, είναι μπλοκαρισμένος, εκείνη την ώρα δεν αντιδρά. Ενώ όταν του μάθεις πώς θα το αντιμετωπίσει, τον απελευθερώνεις, τον κάνεις άνθρωπο δυνατό, με ικανότητες και δεξιότητες, έτσι ώστε ό,τι και να συμβεί να μπορεί να είναι δυνατός να το αντιμετωπίσει.
0: Να δράσει, να προσπαθήσει να διαχειριστεί ακριβώς.
1: Έτσι, έτσι. Ενώ όταν φοβίζουμε τους άλλους ή φοβίζουμε τα παιδάκια μας, τους δημιουργούμε ακόμη πιο μεγαλύτερη εκείνη την ώρα και στο μυαλό και στην ψυχή τους.
0: Αναστολές. Ναι.
1: Πανικό και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς έτσι δεν βοηθούν καθόλου και την ώρα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να σας βρει στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να επικοινωνήσει μαζί σας και να έρθει βεβαίως να πάρει κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών για να μπορεί και τον εαυτό του να βοηθήσει, αλλά βεβαίως και τους γύρω του ή τους συμπολίτες του, τους γείτονές του σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και σίγουρα, όπως είπες και εσύ, η διαμόρφωση μιας κουλτούρας που έχει σχέση και με την πρόληψη αλλά και με τον τρόπο που μπορείς να δράσεις σε μια έκτακτη περίπτωση είναι το ίμιση του παντός.
1: Βέβαια,
0: είναι η βάση.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε και εσάς που το καλύπτετε και το βρίσκετε ενδιαφέρον.
0: Αλέμονο, Χριστένα. Ναι. Χρειάζεται να ξέρεις, να μπορείς να είσαι λίγο στοιχειοδός υποψιασμένος για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Είτε πρόκειται για μέσα στο ίδιο στο σπίτι, είτε πρόκειται για έξω από το σπίτι σου, οπουδήποτε. Είσαι ένα δημόσιο χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Να πούμε ότι τώρα έχουμε συνεχόμενα σεμινάρια. Κάθε Τρίτη στις 8.30 ώρα ξεκινάμε. Καινούργια σεμινάρια και όχι μόνο κάθε Τρίτη, και Σάββατο τώρα βάζουμε. Οπότε όποιος από τους κροατές σας θέλει να έρθει να παρακολουθήσει, χωρίς καν να πάρει τηλέφωνο, μπορεί να έρθει 8.30 ώρα εδώ στον Ερυθρό Σταυρό Λάρισας, Μεγάλο Αλεξάνδρο 7. Είμαστε μέσα στην ΣΤΟΑ.
0: Στη ΣΤΟΑ, ναι.
1: Ναι, στον τέταρτο όροφο είναι τη αίθουσα στο Ερυθρό Σταυρό, οπότε μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για τον εαυτό του ή για τον διπλανό του.
0: Ναι.
1: Η νομοθεσία τώρα, δεν ξέρω αν θα το έχετε και αυτό μάθει, η νομοθεσία τώρα επιβάλλει, ειδικά σε εργασιακούς χώρους που απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, να εκπαιδευτούν. Παίρνοντας πιστοποιητικό η μισή εργαζόμενη. Δηλαδή, αν μια εταιρεία έχει 500 άτομα, οι 250 πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε πρώτο βοηθό. Αν δεν έχουν το πιστοποιητικό πρώτων βοηθών, έχει απέναντι στον νομοθέτη είναι υπόλογη αυτή η εταιρεία.
0: Κατάλαβα.
1: Καλά είναι να το κάνουμε από μόνοι μας, γιατί το βρίσκουμε.
0: Δεν είναι να μας το επιβάλλει ο νόμος. Χρειάζεται να ξέρουμε κάποια πράγματα και για τους συναδέλφους, είτε πρόκειται για εργαζόμενους, είτε για τους δικούς μας, είτε και για τους συμπολίτες μας. Χριστίνα Γιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ήσουν αρκετά κατατοπιστική και διαφωτιστικότατη.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα κι εγώ και χαίρομαι έτσι οι ακροατές να έχουν μια καλή μέρα. Δυνατή, όμορφη, ποιοτική, και αν τύχε και κάτι να το διαχειριστούμε ψύχρεμα, όμορφα, έτσι, και να μην γίνει κάτι πολύ πιο σοβαρό. Χάρηκα πάρα πολύ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνατε καθημερινά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η Καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτος σε σειρά ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχτηκε ο νυν Πρίτανης Χαράλαμπος Μπιλίνης, ενώ δεύτερη κατά σειρά εκλογής έρχεται η Ιωάννα Λαλιώτου. Ο κ. Μπιλίνης εκλέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης από την ομάδα του τους κυρίους Εξαδάκτυλου και Γερογιάννη. Εκλέγονται επίσης στο Συμβούλιο Διοίκησης ο κ. Μπάγκος και ο κ. Καραμάνος. Ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη συντήρηση των εθνικών οδών στον βόρειο τομέα του νομού Λάρισας και κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας, μετά και τη σχετική υπογραφή της απόφασης από τον Περιφερειάρχη, τον κ. Κούρετα. Συνεχίζει η ΔΕΙΑΜΒ το πρόγραμμα διακοπών της υδροδότησης λόγω φυλών. Από την 5η 7 Μαΐου, αναστολές υδροδότησης θα επιβληθούν για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ή και σε δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών σε περιοχές του Βόλου. Παιχνιδάκια με τα κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές βλέπει ο Νίκος Παπαπέτρος πίσω από την πρόορη ανακοίνωση του Αχιλλέα Μπέου σε χθεσινή συνέντευξή που θα είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος Βόλου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε ότι δεν θα ξαναπαρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, καταγγέλλοντας την στάση της αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε συμβολική την απουσία του, ενώ απάντησε και για τα οικονομικά του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διαφέρουν από το αποθεματικό. Στην τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάλου Καρδίτσας, αναμένεται να προχωρήσει η Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρίαση της 5ης. Το αντικείμενο της τροποποίησης αφορά την προσθήκη εργασιών στατικής αποκατάστασης του κτηρίου. Προσβάσιμε σε άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων και χρηματοδότηση 200.080 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στη σύλληψη 68χρονων προχώρησαν την Κυριακή στελέσχη της Ποδίν Βόλου για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων. Εντοπίστηκε στη Σκιάθο να παραλαμβάνει αποσκευές με 14 δέματα κάναβης βάρος 13,3 κιλών. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε και αναζητείται ενώ την προανάκριση διενεργείται το λιμεναρχείο. Με επίθεση σε τηλεπαρουσιαστές απάντησε ο Αχιλλέας Μπέος για τις αντιδράσεις της δηλώσης του περί αδέσποτων, κάνοντας λόγο για παρερμηνία. Δήλωσε αντίθετο σε ευθανασία, κατήγγειλε τα μέσα ενημέρωσης και ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει δαπανίσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ το 2015 για την διαχείριση των αδέσποτων. Κοινέ συνεδριάσει με τι δημοτικέ τοπικέ οργανώσει Περιφερειακή Ένωτα Λάρισα διοργανώνει ειδικού επιτροπή Λάρισα τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη κοινή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο σήμερα με τη συμμετοχή τη ΔΕΠ Λάρισα και των δημοτικών οργανώσεων Τυρνάβου, Ελασσόνα και Τεμπών. Την 5η στην Ίκαια θα γίνει αντίστοιχη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των δημοτικών οργανώσεων Κιλελέρ, Αγιά, Λάρισα και Φαρσάλο. Ενημέρωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκινώ επιχειρηματικά του Υπουργείου Ανάπτυξη από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ θα διεξαχθούν σήμερα στις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Η εκλογολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της Καρδίτσας. Στη Βουλή τα προβλήματα στέγασης του αστυνομικού τμήματος Μετεώρων με σχετική ερώτηση από την βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Το βιβλίο του Λαρισαίου Αντιπροέδρου του Κόμματος Κόσμος και Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας Νίκου Ράπτη με τίτλο «Από τον Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα» παρουσιάζεται σήμερα στη Λάρισα σε 7 το απόγευμα στη Λογοτεχνική Γωνιά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός του συγγραφέα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι βουλευτές Γιώργος Καραμέρος και Ευαγγελία Λιακούλη, οικονομολόγος Ζωή Ακριβούλη, η πανεπιστημιακός Βανέσα Κατσαρδί, ο κοινωνιολόγος Νίκος Πουτσιάκας και ο συγγραφέας και φιλολόγος Θωμάς Ψήρας. Στο πένθος βυθίστηκε η Αργυθέα και η διοίκηση του Δήμου μετά το θάνατο του αντιδημάρχου Αργυθέας Ηλία Στεργίου σε ηλικία 66 ετών. Από τις 18 έως 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινίου στη Λάρισα και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων αναμένει προτάσεις συμμετοχής μέχρι και τις 17 Μαΐου. Για τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος προετοιμάζεται η Λάρισα. Ο τερματισμός του ετάπου ξεκινάει από το Καρπενήσι, θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 5 παρατέτα το απόγευμα στην οδό Παπαναστασίου στο ύψος Κεντρικής Πλατείας. Θα ακολουθεί συναυλία με την Ευαγγελία, γιατί τη διεξαγωγή του αγώνα έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διήμερο δράσεων σε μια γιορτή καινοτομία σήμερα και αύριο από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων με τίτλο «Ο Θεταλός συναντά την Ιτρικάλα». Η καλλιτεχνική ομάδα Δριάδες Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη και την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑΜΕΑ και Μη. Ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ρόκερ, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Σόκρατες, Drunk the Conium, όπου εκτός από μπασίστας ήταν και η φωνή του θρυλικού συγκροτήματος. Από την εποχή των Σόκρατες εμείς ακούσαμε το Baby I'm Living. Μετά τη διάλυση των Σόκρατες, ο Αντώνης Τουρκογιώργης ακολούθησε σόλο καριέρα με 6 προσωπικά άλμπουμ και πολλές επιτυχημένες συνεργασίες. Το 2010 υπέστη βαρύτητα το εγκεφαλικό, από το οποίο ουσιαστικά δεν συνήλθε ποτέ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 5 Μαΐου του 2024, στα 73 του χρόνια. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με θέατρο θα ασχοληθούμε, γιατί ο Κώστας Τσιάνος επιστρέφει στη σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου για να σκηνοθετήσει τον ματωμένο γάμο του Λόρκα, όπου όπως και ο ίδιος βεβαίως δήλωσε πολύ πρόσφατα, θα ρίξει την αυλαία στη σκηνοθετική του καριέρα με αυτό το έργο στο Θεσσαλικό Θέατρο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Κώστας Τσιάνος.
1: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά φέτος, μια και συμπληρώνουν 50 χρόνια, όχι από τότε που έγινε διπεθέ, αλλά από τότε που ξεκίνησε η ιδέα ενός επαγγελματικού, του πρώτου επαγγελματικού θεάτρου στην Ελλάδα. Τονίζουμε πολύ αυτή τη σοβαρότητα το επαγγελματικό θέατρο, γιατί πριν από 50 χρόνια θελήσαμε να πάμε σε μια επαρχιακή πόλη, στη Λάρισα, στην πατρίδα μας, να κάνουμε το πρώτο επαγγελματικό θέατρο, μπας και τελειώσει αυτός ο ερασιτεχνισμός αυτής της χώρας, ο ελεηνός ερασιτεχνισμός, γιατί ζούμε σε μια ερασιτεχνική χώρα και όλα είναι ερασιτεχνικά. Τέλος πάντων, τα άλλα πράγματα μπήκαν στη θέση τους, οι γιατροί για να γίνουν γιατροί και όχι κομπογιανίτες πάνε στο πανεπιστήμιο, οι φιλόλογοι πάνε στο πανεπιστήμιο, οι μαμές τελειώσανε, πάνε στο πανεπιστήμιο για να γεννήσουν. Ευελπίζομαι ότι στο θέατρο θα σοβαρέψουν τα πράγματα, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Έπνιξε ο ερασιτεχνισμός, έπνιξε το επαγγελματικό θέατρο, που είναι τερατώδες λάθος και εγκληματικό για την ερασιτεχνική ιδέα. Γιατί η ερασιτεχνική ιδέα είναι πολύτιμη, είναι πολύ σπουδαία, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς γίνεται ο ερασιτεχνισμός και όχι να μιμούνται τον επαγγελματισμό. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό το μικρό λογίδριο που θα πρέπει να γίνει ένα συμπόσιο για αυτό το θέμα, είναι τεράστιο θέμα. Και το Θεσσαλικό Θέατρο που πριν από 50 χρόνια άρχισε με ενθουσιασμό και με πάθος μεγάλο θα έλεγα, και με πάρα πολύ δουλειά, κόπο αφάνταστο, την λειτουργία του με πιο άλλο παρά με την Αυλή των Θαυμάτων, το μεγάλο έργο τουλάχιστον για την εκείνη την εποχή, αλλά δεν βλέπω να το ξεπερνάει κανένα άλλο ελληνικό. Αρχίσαμε με την Αυλή των Θαυμάτων στο Οδείο Αθηνών. Ήμασταν ένας μη επιχορηγούμενος θείασος. Η επιχορήγηση ήταν η συνδρομή των κάποιων Λαρισαίων, πολλών ίσως, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερα, αλλά και με κάποιες δωρεές που ήταν από τον Παπαστράτο την καπνοβιομηχανία, 30.000 δραχμές, και από τον περίφημο Αδαμάντιο Πεπελάση, αυτόν τον φοβερό άνθρωπο Έλληνα, διευθυντή της Αγροτικής Τραπέζης, που μέσω του Καμπανέλη μας έδωσε άλλες 30.000 δραχμές, και με αυτά τα χρήματα μπορέσαμε και αρχίσαμε. Πήραμε προβολής, πήραμε μαγνητόφωνο, έπρεπε να έχουμε μαγνητόφωνο για τη μουσική, και ίσως να πληρώσαμε και την πρώτη δεκαημερία των ηθοποιών, γιατί ήμασταν το πρώτο θέατρο που πλήρωνε και τις πρόβες. Τότε μόνο το Εθνικό Θέατρο το έκανε αυτό και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ήμασταν το πρώτο θέατρο που έπρεπε, το βάλαμε με την Άννα τη Βαγιανά, στόχο ότι εδώ θα κάνουμε επαγγελματικό καθαρά. Δεν θα δουλέψει κανείς δωρεάν. Δεν θα δεχόμαστε καμία προσφορά. Έπρεπε να βγουν οι μισθοί, τα έξοδα, τα σκηνικά, οι αμοιβές των σκηνοθετών, των υπαλλήλων, των τεχνικών από τις εισπράξεις. Και το καταφέραμε. Ή μάλλον βάλαμε ένα στόχο να τα καταφέρουμε τουλάχιστον για τους πρώτους 4 μήνες. Αυτοί οι 4 μήνες, παραδόξως, γίναν 50 χρόνια. Αλλά όχι όμως σαν Θεσσαλικό θέατρο, Θεσσαλική πνευματική πορεία ήταν ο σύλλογος, αλλά στα 8 χρόνια δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε παρακάτω, γιατί είχαν αυξηθεί τα έξοδα κατά πολύ. Είχαν αρχίσει και γινόντουσαν οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες πολύ καλά έκαναν και αυξήσαν τους μισθούς, τα εκτός έδρας, όλα. Τέλος δεν μπορούσε το Θεσσαλικό να συνεχίσει, αλλά στο συμφωνητικό μας, το ιδρυτικό μας, ήταν μια απόφαση ότι σε περίπτωση που διαλυθεί η Θεσσαλική Πνευματική Πορεία, ο τίτλος Θεσσαλικό Θέατρο και η οποιαδήποτε περιουσία θα πηγαίναν στο Δήμο Λαρίσης, αν ήθελε να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Και βέβαια ήθελε ο Δήμος, όταν ανακοινώσαμε ότι είναι αδύνατο να συνεχίσουμε, ήταν ο Δήμος, ήταν ο Αριστίδης Λαμπρούλης δήμαρχος τότε, το 83. Το 83, και με πολύ χαρά είπαν ότι θα γίνει δημοτικό θέατρο με τον τίτλο Θεσσαλικό Θέατρο. Νίκιασε ένα κινηματογράφο, το Γαλαξία, που τον μετατρέψαμε σε θέατρο με μεγάλη σκηνή, με καμαρίνια, κανονικό θέατρο. Και εκεί πια ανέλαβα εγώ την καλλιτεχνική διεύθυνση για πάρα πολλά χρόνια. Η Άννα δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Η Άννα είχε την οικογένειά της, πια είχε κάνει δύο παιδιά, άρχισαν να πηγαίνουν. Είχαν γεννηθεί εδώ. Η πρώτη μεγάλη ταλαντούχα, η Ασεμή και Λαϊδόνη, είχαν γεννηθεί εδώ, είχαν μεγαλώσει, άρχισαν να πηγαίνουν σκούνα, δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι στη Λάρισα. Ξεκίνησα εγώ ως καλλιτεχνικός διευθύντης, και τότε είπαμε να αρχίσουμε με ένα σπουδαίο έργο, ένα έργο που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε με το Θεσσαλικό, γιατί είχε πάρα πολλά έξοδα και πολύ άριθμο σε αριθμό ηθοποιών. Και αρχίσαμε με τον, που ήταν και όνειρό μας βέβαια, με τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπέρτολτ Μπρέχτ, που ευτυχώς είχε μια τεράστια επιτυχία και στη Λάρισα και στη μεγαλειώδη περιοδία που κάναμε όλο το χειμώνα. Μας φάγαν τα χιόνια πάνω στη Μακεδονία και στην Κοζάνη και οι λάσπες στον κάμπο, σε κάτι ανύπαρκτα θέατρα, σε κάτι καφενεία να παίζουν 22 ηθοποιοί, σε κάτι αποθήκες, με σε ελεηνές καταστάσεις, μα ελεηνές καταστάσεις, έχοντας την ελπίδα ότι κάποιοι θα συγκινηθούν και κάτι θα κάνουν. Δεν κάναν τίποτα κάποιοι, κάτι κάνανε. Κάναν κάποιες αίθουσες τάχα πολιτιστικές, αλλά χωρίς σκηνή, χωρίς καμαρίνια, χωρίς τουαλέτες, χωρίς τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θα πρέπει να τα πούμε λίγο, να μην λέμε όλα τα καλά και τα. Τέλος πάντων, το ΔΥΠΕΘΕ, χάρης και στην υποστήριξη των εκάστοτε δημάρχων, δήμων, βαδίζει το δρόμο του και είμαστε φέτος στη χαρά να μετράμε 50 χρόνια. Είναι κάτι πολύτιμο, δεν είναι κάτι απλό. Γιατί αυτά τα 50 χρόνια δεν ήταν μόνο οι τεράστιες επιτυχίες, γιατί είχαμε τεράστιες επιτυχίες, πανελλήνιες, είχαμε και κατώτερες, είχαμε και πολλές στενοχώριες, πολλούς θριάμβους, πολλά κανονικά πράγματα, γίναν πάρα πολλά πράγματα και γίνονται.

Λοιπόν, ακούσαμε πριν τον Κώστα Δοντζιάνο, έτσι είχαμε την ευκαιρία, δώσαμε και αρκετό χρόνο, κάνει έτσι έναν απολογισμό για τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε, βεβαίως με αφορμή την παράσταση που ανεβάζει, το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Και ουσιαστικά, όπως είπε και ο ίδιος βεβαίως αυτήν την αναφορά του, κλείνει την σκηνοθετική του πορεία. Εδώ από που ξεκίνησε, από το Θεσσαλικό Θέατρο, επιστρέφει το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο δεύτερο αρχαίο θέατρο, 3 παραστάσεις θα έχουμε, και στη συνέχεια βεβαίως θα ακολουθήσει και η πορεία του Πανθεσσαλικού, η περιοδία σε πολλά ανά την ελληνική επικράτεια και βεβαίως και εδώ εντός της Λάρισας. Και κάπου εδώ βεβαίως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσύ όσο ολοκληρώθηκε. Την σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα 9 με 10 ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ενάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ μέσα από, από τις συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, σε όλη τη Θεσσαλία. Και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό. Είναι εγώ με πολιτικό ημερολόγιο. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9 και ξεκινάμε τώρα να σχολιάζουμε και να συζητούμε για την πολιτική επικαιρότητα, την πολιτική δισογραφία, το πολιτικό στιγμό της ημέρας. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή περίπου την ώρα. Και φροντίζουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της πολιτικής δισογραφίας και επικαιρότητας, αλλά και να ανοίγουμε λίγο δρόμους σε αυτά που πρόκειται να ακούσετε και να δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και των επόμενων ημερών. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ξεκινήσουμε πέρα από τον πόλεμο και, και την ανάφλεξη που υπάρχει, ή τέλος πάντων τη μεγάλη ένταση που υπάρχει στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Συνδεόμαστε με το Earth News για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου.
1: Καταγράφονται σε εβδομαδιαία βάση μία αύξηση της τάξης του 8%. Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτυπώσουν όλη αυτή την αβεβαιότητα και την νευρικότητα στο πεδίο, αλλά και την κλιμάκωση που ακούσαμε προηγουμένως στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, να πούμε, Αλεξάνδρα, ότι διεθνείς αναλυτές και κυρίως αναλυτές και παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο λόγος είναι ότι ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη επιχείρηση στην πράξη και το πώς τα πλοία θα μπορέσουν ασφαλώς να εξέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, Αλεξάνδρα, πληθαίνουν οι φωνές, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των επικεφαλής των διεθνών οικονομικών οργανισμών σε σχέση με τις επιπτώσεις στην οικονομία. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μια σοβαρή κρίση αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί, με τις τιμές του πετρελαίου χαρακτηριστικά να εκτινάζονται στα $125 το βαρέλι, που αυτές τις συνθήκες χαρακτήρισε το σενάριο του Ταμείου για μικρή επιβράδυση της παγκόσμιας οικονομίας μη ρεαλιστικό πλέον. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους επενδυτές, πρέπει να πούμε και σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, είναι στενότητα στα παγκόσμια αποθέματα, Αλεξάνδρα, όχι μόνο αργού πετρελαίου, αλλά και ντίζελ και κυροζίνης. Τώρα, πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική? Εδώ λοιπόν στην ελληνική αγορά, στην αμόλυβδη, καταγράφεται νέα άνοδος μεγαλύτερη των τριών λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από την αρχή της κρίσης, πάνω από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν και με βάση τις τιμές χοντρικής περαιτέρω άνοδο τις επόμενες μέρες. Τώρα, σε ερώτηση του Earth News σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρώπης από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά και με το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού, στη συνέντευξη τύπου στο Eurogroup, τοποθετήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, ο κύριος Ντομπρόφσκι, μιλώντας ανοιχτά πλέον για αυτό το σενάριο με το οποίο είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, παιδιά, με άσχημα μαντάτα ξεκινάει η εκπομπή, γιατί άσχημη είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Όλη αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, η νέα επιχείρηση, πώς το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρηση ελευθερία, αλλά και οι νέες απειλές που ακολούθησαν, θα τους εξαφανίσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε εάν μας χτυπήσουν, δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου και η ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί υπάρχει, είναι δεδομένη. Αυτά αυτά για τους εισερχόμενους, για τους τουρίστες που θα έρθουν, που φιλοξενούμε στη χώρα κάθε χρόνο και οι οποίοι φτάνουν στα 30 εκατομμύρια περίπου, έτσι, και ήταν το ρεκόρ πέρσι. Ελπίζουμε να μην διαταραχτεί η κατάσταση. Αλλά εμείς έχουμε να σκεφτούμε και πώς θα βάζουμε βενζίνη να πηγαίνουμε στο Αλλιόκαπο και στο Πλαταμόνα και όπου θέλει να πηγαίνουν καθένας, ή στα χωριά, έτσι. Δηλαδή, έχουμε και αυτό μπροστά. Εντάξει, ο τουρισμός, τα μεγάλα μεγέθη, τις οικονομίες κτλ. Και εμείς στην καθημερινότητά μας. Δύο εννιά, η αμόλυφθη. Όλοι οι διεθνείς μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί δεν προβλέπουν θετικές εξελίξεις. Οπότε πάμε για μια ακόμα μεγάλη κρίση, ή μάλλον είμαστε μέσα σε μια μεγάλη κρίση, η οποία αυτό που ευχόμαστε είναι να μην μεγαλώσει κι άλλο, να μην ενταθεί ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό διαβάζω ότι η κυβέρνηση θέλει να ετοιμάσει ένα νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με το κύριο μέρος αυτού του πακέτου να αφορά στην ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Τώρα που λέω αυτό, μας έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το Fuel Pass, όπου εμφανίζονται σε κάποιες αιτήσεις να μην έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί η προϋπόθεση για να πάρεις το Fuel Pass είναι να έχεις πληρώσει και τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν έρθει μηνύματα ότι εμφανίζονται κάποια πλήρωτα τέλη, άρα δεν μπορείς να ενταχθείς στην πλατφόρμα και να δεν έχεις δικαίωμα, δεν μπορείς να είσαι δικαιούχος το Fuel Pass. Τελικά οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα. Τι να συμβαίνει άραγε? Μπορεί να κάνουν λάθος και οι άνθρωποι που μας μεταφέρουν τα μηνύματα, έτσι, όντως να έχουν κάποιο απλήρωτο, αλλά πάλι τα έχουν ψάξει, λέει, και υποστηρίζουν ότι έχουν πληρωθεί όλα, αλλά πάλι δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα. Δεν ξέρω.

αυτό το μεγάλο πλαίσιο, στη μεγάλη εικόνα της οικονομικής αβεβαιότητας γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπω είδηση ότι είχαμε πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Ταγέρ του Ιράν, σε μια αποβάθρα στο νότιο λιμάνι. Και με σκηνικό ναυμαχίας να στείνεται στα στενά του Ορμούς μεταξύ του αμερικανικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού. Και των φρουρών της επανάστασης βεβαίως των δυνάμεων του Ιράν. Και να μην μας έφταναν όλα αυτά, έχουμε και το Χαντάιο στο Κουραπρεσκερόπουλο, στον Ατλαντικό. Αυτό και αν είναι ταινία θρίλερ. Υπάρχουν κάποιες ταινίες καταστροφές, κάποιες ταινίες θρίλερ που έτσι ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα. Εντάξει, καλά, δεν διεκδικούνται κανένα Όσκαρ τέτοιου είδους ταινίες, αλλά υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες. Κινηματογραφικές παραγωγές με ιούς που εξαπλώνονται σε κλειστούς χώρους όπως το Κουρατζιερόπουλο, ξέρω εγώ, σε αεροπλάνα κτλ. Τώρα αυτό είναι σοβαρό, έτσι έχουν επιβεβαιωθεί 3 θάνατοι, υπάρχουν 7 πιθανά κρούσματα Χανταϊού. Ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου έχει σημάνει συναγέρμος. Αποτροκτικά κυρίως μεταδίδεται, ενώ τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από άνθρωπο σε άνθρωπο, μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Πάμε να δούμε στα πολιτικά τι γίνεται. Αφού πρώτα πούμε ποιοι είμαστε. Ναι, βέβαια, δεν έχουμε πει την ταυτότητα της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Χθες έλεγε μην με αναφέρετε πολύ γιατί με ματιάζουν. Εντάξει, άλλη μέρα σήμερα. Δημήτρης Τσολάκης λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο.

Την πολιτική ανάγνωση της ημέρας, των ειδήσεων, των γεγονότων, των διαδικασιών, την κάνουμε πάντα στο πλαίσιο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, άτυπη προεκλογική περίοδο. Πολλοί στοιχηματίζουν. Πολλοί λένε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Ότι είναι μια πολύ έτσι, καλή περίοδος για την κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις όποιες ανακοινώσεις γύρουν από εκεί περί παροχών, μέτρων στήριξης κτλ. Να δρομολογήσει τις διαδικασίες για εκλογές που θα γίνουν το φθινόπωρο, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο εκεί. Άλλοι πάλι επιμένουν ότι εκλογές θα γίνουν εκεί, την άνοιξη του 2027. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πλαίσιο το χρονικό. Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε νωρίτερα κάποιον ευνηδιασμό. Τώρα, μάλιστα δεν είμαστε, αλλά σύμφωνα με τις αναλύσεις, με τις εκτιμήσεις και την με πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε όλοι, όπως την αντιλαμβανόμαστε. Άρα έχουμε εκλογικό ορίζοντα αυτόν που σας περιγράψαμε. Φθινόπωρο φέτος μέχρι άνοιξη του 27 του χρόνου, σε λιγότερο από χρόνο, και είμαστε εν ώψη της ανακοίνωσης της δημιουργίας δύο νέων κομμάτων, τουλάχιστον. Αναφερόμαστε στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και πιθανότητα στο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα τα ρεπορτάζ, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις, τουλάχιστον για τους δύο, την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε πολιτική διαδικασία, πολιτική είδηση, πολιτική δράση εκδηλώνεται, να γνωρίζετε ότι κινείται μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της εκλογικής τροχιάς.

Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ρυθμό συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας την επόμενη μεθαύριο, την Πέμπτη. Γίνεται ένα μασάζ στους βουλευτές από στελέχη του κόμματος. Τον κύριο Μπεκίρη, ο κύριος Μπεκίρης είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Τον κύριο Νέζη είναι στενοσύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη και βεβαίως τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, με στόχο να εκτονωθεί η κατάσταση στην κοινοβουλευτική ομάδα την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη, για να μην έχουμε εκρήξεις, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, και αναταράξεις στο συνέδριο που είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, από τις 15 Αγιοχηλίου, 15 Μαΐου μέχρι 17 στην Αθήνα βεβαίως.

Είχαμε χθες την κατάθεση πρόθεσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή. Η πρόταση κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Απερίφθη από την κυβέρνηση. Ενώ έχουμε και την πρόταση εξεταστικής επιτροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών. Και τι φαίνεται, ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες αυτά και τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν. Είχαμε νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll χθες, το δημοσιοποιήθηκε χθες από την από το τηλεοπτικό κανάλι Action 24, ενώ στο ΠΑΣΟΚ η είδηση είναι, η μεγάλη είδηση αφορά την αποχώρηση, την παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Και ο Χάρης Καστανίδης, η επιστήρια των βουλευτής, στέλεχος του κινήματος, με μια έτσι με βαριές αιχμές τοποθέτηση κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, δήλωσε ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας χθες στο Earth News Radio, ο κ. Καστανίδης δήλωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε με κάθε τρόπο να τον θέσουν εκτός κινήματος στην ουσία. Στελέχη του απειλούσαν οργανώσεις του κόμματος να μην τον καλούν για ομιλητή. Και βεβαίως είχαμε και στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για να παίρνει αποφάσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα του ήταν δύσκολο να τις πάρει με τη δική μου παρουσία, λέει ο κύριος Καστανίδης. Δεν παρατούμε από τον Πασόκ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρατούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη.

Είχαν λάθρο κόπια αντάδρασε λέγοντας ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και από το πότε τα λέει. Ενώ ο κ. Ανδρουλάκης χθες, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε ότι ο κ. Καστανίδης είναι συνεπής τουλάχιστον ως προς τις διαγραφές, γιατί δεν έχουν διαγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Σημίτης, ενώ μετά αποχώρησε από το Πασόκ. Άρα, λέει, σε σχέση με τις ηγεσίες του, είναι συνεπής σε αυτές τις ρήξεις και σε αυτές τις αποχωρήσεις. Αυτά και στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31,2%. Και το Πασόκ, το Πασόκ καταγράφει άνοδο 1,2% στην εκτίμηση ψήφου πάντα, από 13,2% πάει στο 14,4%. Ελληνική Λύση είναι στο 9,4%, Επιλέψεις Ελευθερίας 8,2%. Στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ με 7,8%, συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 4,3%, το ΜΕΡΑ στο 2,8%, η Νέα Αριστερά στο 1%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, το Πασόκ στο 11,7%. 7,7 Ελληνική Λύση, 6,7 η Πλεύση Ελευθερίας, 6,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι μικρότερα ποσοστά, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜΕΡΑ 23 στο 2,3. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll αυξάνονται τα... τα ποσοστά της δυνητικής ψήφου στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέσα σε ένα μήνα το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν πως είναι πολύ απιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα καταγράφει άνοδο κατά 0,7% από το 7 πάει στο 7,7% και αρκετά πιθανό αυξάνεται κατά 3,6% από το 7,8% πάει στο 11,4%. Και την κυρία Καριστιανού εμφανίζεται μια σταθερότητα, το πολύ από το 9,2 πήγε στο 9, το αρκετά έμεινε αμετάβλητο στο 12,1 σε σύγκριση πάντα με δημοσκοπήσεις Μαρτίου-Απριλίου. Αυτό μας κάνει ένα 21 περίπου %, που δηλώνει ότι πολύ αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στην κατάλληλότητα και πρωθυπουργός βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης παίζει μόνος του μπάλα, είναι στο 28,9%, 23,4% δηλώνει κανένας, και από εκεί και μετά υπάρχουν βεβαίως οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Προκάλεσε εντύπωση στους δημοσκόπους το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι δεν έχει κόμμα, απαντήθηκε ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός από το 10%, 9,9% για την ακρίβεια. Έχει ακολουθεί ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8% και από 5,8% μοιράζονται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης και 5,1% η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ο κόσμος ανησυχεί βεβαίως για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο και ειδικότερα το κύμα ακρίβειας. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι θετικά και θα βοηθήσουν, λέει το 9,1%. Είναι θετικά αλλά δεν επαρκούν, λέει το 26,7%. Είναι πίσω από τις ανάγκες, λέει το 27%. Και δεν έχουν καμιά ουσιαστική αξία, λέει το 35,8%. Αυτά και με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η ώρα έχει φτάσει 9.30. Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τίτλους από την περιφερειακή επικαιρότητα, την περιφερειακή ειδησιογραφία εδώ σε επίπεδο Θεσσαλίας, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο σε σειρά ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο νυν πρίτανης Χαράλαμπος Μπυρίλης. Δεύτερη κατά σειρά εκλογής έρχεται η Ιωάννα Λαλιώτου. Ο κύριος Μπυρίλης εκλέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης από την ομάδα του κύριος Εξαδάκτυλο και Γερογιάννη, ενώ εκλέγονται επίσης στο Συμβούλιο κύριοι Μπάγκος και Καραμάνος. Πόσο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συντήρηση των εθνικών οδών στον βόρειο τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας. Συνεχίζει η ΔΕΙΑΜ το πρόγραμμα διακοπών της υδροδότησης λόγω φυλών. Από την 5η, 7 Μαΐου, ανασταλές υδροδότησης θα επιβληθούν για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ή και δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών σε περιοχές του Βόλου. Παιχνιδάκια με τα κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές βλέπει ο Νίκος Παπαπέτρος πίσω από την πρόορη ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέου σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος Βόλου στις εκλογές του 2028. Ο Αχιλέας Μπέος δήλωσε ότι δεν θα ξαναευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, καταγγέλλοντας τη στάση της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε συμβολική την απουσία του και απάντησε και για τα οικονομικά του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διαφέρουν από το αποθεματικό. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάλου Λάρισας αναμένεται να εγκρίνει η Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρίαση της 5ης. Προσβάσιμε σε άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων με χρηματοδότηση 200.080 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στη σύλληψη 68χρονων προχώρησαν την Κυριακή στελέχη της Ποδήμ Βόλου για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων. Εντοπίστηκε στη Σκιάθο να παραλαμβάνει αποσκευές με 14 θέματα κάναβης βάρους 13,3 κιλών. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε και αναζητείται ενώ την προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο. Με επίθεση σε τηλεπαρουσιαστής απάντησε ο Αχιλέας Μπέος για τις αντιδράσεις της δηλώσης του περί αδέσποτων, κάνοντας λόγο για παρερμηνία. Δήλωσε αντίθετο σε ευθανασία, κατήγγειλε τα μέσα ενημέρωσης και ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει δαπανίσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 για τη διαχείριση των αδέσποτων. Κοινές συνεδριάσεις με τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας. Ενημέρωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκινώ επιχειρηματικά του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ θα διεξαχθούν σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ της Καρδίτσας. Η εκλογολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τις 7.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της Καρδίτσας. Στη Βουλή τα προβλήματα στέγασε του αστυνομικού τμήματος Μετέωρων με σχετική ερώτηση από τη βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Το βιβλίο του Λαρισαίου συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος και Περιφερειακού Συμβουλού Θεσσαλίας Νίκου Ράπτη με τίτλο «Από τον Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα» παρουσιάζεται σήμερα στη Λάρισα στις 7 το απόγευμα στην Λογοτεχνική Γωνία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός του συγγραφέα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι βουλευτές Γιώργος Καραμέλος και Ευαγγελία Λιακούλη, η οικονομολόγος Ζωή Ακριβούλη, η πανεπιστημιακός Βανέσα Κατσαρδί, ο κοινωνιολόγος Νίκος Κουτσέκας και ο συγγραφέας και φιλόλογος Δωμάς Ψήρας. Στο πένθος βυθίστηκε η Αργυθέα και η διοίκηση του Δήμου μετά τον θάνατο του αντιδημάρχου Αργυθέας Ηλία Στεργίου σε ηλικία 66 ετών. Από τις 18 και τις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού στη Λάρισα. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων αναμένει τις προτάσεις συμμετοχής μέχρι και τις 17 Μαΐου. Για τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος προετοιμάζεται η Λάρισα. Ο τερματισμός που ξεκινάει από το Καρπενήσι θα πραγματοποιηθεί στις 4:45 το απόγευμα στην οδό Παπαναστασίου στο ύψος της κεντρικής πλατείας. Θα ακολουθήσει συναυλία με την Ευαγγελία. Διμερο δράσεων σε μια γιορτή καινοτομία σήμερα και αύριο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων με τίτλο «Ο Θεταλός συναντά την Τρικάλα». Η καλλιτεχνική ομάδα Δυριάδας Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη και την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Χορού ΑΜΕΑ και Μη ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Δημήτρης Τσολάκης, τέλος της του ήχου, Κατερίνα Παπακοσταντίνου, στις μουσικές επιλογές, Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο, μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, σε όλη τη Θεσσαλία. Πάμε να δούμε το στίγμα της ημέρας, όπως αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα ότι έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Κρεμλίνο και τον Πούτιν, γιατί υπάρχει φόβος για πραξικόπημα ή για κάτι χειρότερο από πυρό δολοφονίας. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Εφημερίδα Τα Νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Και προκλήσεις διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Παρέδεση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση για να επιτρέψει στο Βερολίνο. Predator Gate. Το Πασό κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου, για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζεται να έχει συμβάλει σημαντικά στην αποκάλυψη των όσων γίνονται στον οργανισμό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέδεση Καστανίδη με βαριές αιχμές. Και ένα ενδιαφέρον θέμα για την ευρύτερη περιοχή μας, η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο του 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Νάκας μιλά στον Ελεύθερο Τύπο. Στείνουμε από την αρχή το μοναστήρι, αναφέρει. Εφημερίδα Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρώτο πυλόν, νέα ανάφλεξη στο Ιράν, σημειώνει η εφημερίδα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πασόκ, παρέδεση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη, η Παϊράν κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό. Ριζοσπάστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να στείλει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές με Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τύμπανα πολέμουν πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και Αλέξη Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Κλείνουμε με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ιστερόβουλος, ανιστόρικος, προσβλητικός. Παρέτηση Βόβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Πανικό στο επιτελείο Τσίπρα για το ντοκιμοντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί, σημειώνει η εφημερίδα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Λοιπόν, σήμερα στη Λάρισα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα», το βιβλίο του κυρίου Νίκου Ράπτη, εκπαιδευτικού, συμπρόεδρος του κόμματος Κόσμος, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, διοργανώνεται από τις εκδόσεις Ασίνη στις 7 η ώρα στην Λογοτεχνική Γωνιά, στο κέντρο της Λάρισας, στην οδό Γαλινού. Ενδιαφέρον το πάνελ, ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής, Ευαγγελία Λιακούλη, επίσης βουλευτής, στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος, στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Λιακούλη, ο Περιφερειακής Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, η Πανεπιστημιακός η κυρία Κατσαρδί, ο Νίκος Πουτσιάκας, ο κοινωνιολόγος, ο Θωμάς ο Ψήρας, συγγραφέας και φιλόλογος, αν δεν ξέρω, είπα την κυρία Κατσαρδί, είναι Πανεπιστημιακός, και συντονίστρια η Νικόλη Λιβαδάρη, δημοσιογράφος, διευθύντρια στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, και καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Ράπτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ράπτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Άρη, να μιλάμε στον Ενίκο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Άρη.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα βιβλίο. Τι πραγματεύεται από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα?
1: Κοίταξε, συγκεντρώνει το βιβλίο αυτό τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο χώρος που βρίσκει, ο προοδευτικός χώρος που κάνει κριτική στον κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα, και παρουσιάζονται οι ιδέες αυτές και οι προγραμματικές θέσεις με μια οργάνωση, ξεκινώντας από τις αξίες, πηγαίνουμε στην ποιες είναι οι βασικές αξίες δηλαδή που περασπίζεται αυτός ο χώρος, περνάμε σε μια ανάλυση της πραγματικότητας διεθνούς και ελληνικής και καταλήγουμε σε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις.
0: Δομή μανιφέστου δηλαδή, να το πω έτσι πολύ.
1: Γι' αυτό και τώρα ναι, με τα μανιφέστα.
0: Εντάξει, το αφήνουμε και έτσι συνέχεια αυτό.
1: Παλιά πολύ γι' αυτό τα λέμε μανιφέστα, γιατί γράφονται μάνι-μάνι.
0: Να.
1: Ναι, όχι. Προτιμά να πω ότι είναι ένα βιβλίο προβληματισμού για τους ανθρώπους που θέλουν σιγά σιγά να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι μας εδώ και μερικά χρόνια στην Ελλάδα έχει κυριαρχήσει ως ενιαία σκέψη. Με καθυστέρηση βέβαια στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά και για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τέλος πάντων πολιτικούς. Αλλά είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που οποιοδήποτε ασκεί κριτική στα λεγόμενα trickle-down economics, που χοντρικά θα πει όσο πλουτίζουν οι πλούσιοι κάτι θα στάξει και για τον κόσμο, που είναι, ας πούμε, η βασική κατεύθυνση έτσι της κυβέρνησης σήμερα. Κερδοφορία, κερδοφορία, κερδοφορία. Υποτίθεται ότι η κερδοφορία διοχετεύεται στην κοινωνία. Βέβαια, όλες οι μελέτες και η εμπειρία των 40 ετών λέει ότι η συγκέντρωση του πλούτου λειτουργεί σαν απορροφητήρας και όχι σαν, σαν υδροροή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι η λεγόμενη συνένεση της Ουάσιγκτον, που είναι βέβαια ένα ευρύτερο θέμα, αλλά είναι αυτή η γελία ιδέα ότι τα κράτη σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανείζονται για να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Και το τρίτο είναι το τίνα, δηλαδή η ενιαία σκέψη, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Ναι.
1: Και καιρός είναι και στην Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια να αρχίσουμε πάλι.
0: Και στην Ευρώπη στερεί αυτή η κουβέντα, δεν νομίζω ότι έχουμε.
1: Είναι πιο προχωρημένη, γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη έχουν περάσει πλέον έχει επεδοθεί στην κοινωνία ότι αυτό το τρίπτυχο του νεοφιλελευθερισμού δεν δουλεύει και ψάχνουν ήδη τις εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό βλέπεις παντού σχεδόν στην Ευρώπη. Ας πούμε, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, τα κόμματα που τα παρτίζουν έχουν πολύ μεγάλη άνοδο. Από εκεί που ήταν 6-7% σε ευρωεκλογές, έχουμε φτάσει σχεδόν το 10% σήμερα που μιλάμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό στην Ελλάδα ζούμε στην προηγούμενη φάση της συρρήκνωσης αυτών των ιδεών. Και βέβαια η καινούρια αυτή αριστερά που προκύπτει σιγά σιγά, ή ο καινούριος τους προοδευτικός χώρος, ο κριτικός στη φιλελεύθερη σκέψη και στη φιλελεύθερη πολιτική, κατακτάει σιγά σιγά όλο και περισσότερο, γίνεται όλο και περισσότερο οικολογικός, ήθελα να πω. Δηλαδή είναι εσωματώνει στην πραγματικότητα την κριτική που έχει να κάνει με το περιβάλλον, την προστασία της φύσης και όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν είναι εύστοχη κατά την άποψή σας αυτή η προσπάθεια για τη συζήτηση των τριών ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της αναλυτικής ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Θα το πω έτσι τώρα, για να φτάσουμε και στο άλλο θέμα, γιατί ήσασταν και μέλος της Επιτροπής για το Μανιφέστο.
1: Αυτές οι λέξεις εμένα λίγο να σου πω δεν μου αρέσουν κιόλας, γιατί νομίζω ότι είναι φθαρμένες όλα αυτά που λέμε.
0: Okay.
1: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, γι' αυτό και το βιβλίο λέγεται από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα, με την έννοια ο σοσιαλισμός είναι κάτι το οποίο μας τέλειωσε. Βέβαια πρόσφερε πάρα πολλά, αλλά πλέον πρέπει να περάσουμε σε μια καινούργια ουτοπία. Αυτή είναι η έννοια. Σεβόμενη βέβαια τις παρακαταθήκες που μας αφήνει η σοσιαλιστική κίνηση. Τώρα για την κίνηση αυτή της Επιτροπής του Ινστιτούτου Τσίπρα, είναι χρήσιμο και εδώ και πολλά χρόνια συζητιέται στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμίζω ότι πριν από 10 χρόνια και περισσότερο είχε υπάρξει μια ανάλογη κίνηση, τη λεγόμενη κίνηση του 58, που ήταν περίπου το ίδιο πράγμα.
0: Ήταν
1: μια ενότητα, ας πούμε, των πιο μεταρρυθμιστικών δυνάμεων με τις πιο ριζοσπαστικές και με τους οικολόγους. Τώρα, το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα είναι επειδή ζούμε πραγματικά σε μία έρημο μετά το... αν το δούμε καλλιγικά το πράγμα, η παράταξη αυτή, η παράταξη ας πούμε της κυβερνώσας, να πούμε έτσι, του προκυβερνώντος προοδευτικού χώρου, ΠΑΣΟΚ, των δυνάμεων εκείνων οι οποίες... και λειτουργούν σαν πραγματικά κόμματα και όχι σαν προσωποπαγής καταστάσεις και έχουν στόχο την εξουσία, ήταν 50% σχεδόν το 2019 και έγινε 35, ήταν το μισό και έγινε το 1/3 στις εκλογές του 2023. Σήμερα βρισκόμαστε και κρατήστε το αυτό τώρα, δεν πρέπει να τα λέω αυτά κανονικά, αλλά θα το πω, ότι μήπως είναι και το 1/4 στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή είμαστε σε μια στρατηγική ήττα στην Ελλάδα των επικριτών της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Ελλάδα, όπως πάντα στην πολιτική, το τώρα υπερέχει του παρελθόντος και το διεθνές υπερέχει του εθνικού, νομίζω ότι η επικαιροποίηση θα έρθει πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά είμαστε στο σημείο μηδέν. Ίσως και το μηδέν είναι μπροστά μας. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση δηλαδή.
0: Τι περιμένετε από το... Γιατί όντως το πάνελ των ομιλητών είναι εξαιρετικό. Τι θα περιμένει ο κόσμος?
1: Να γίνει μια ωραία συζήτηση. Καταρχήν, το μέλημά μας είναι να αφαιθεί αρκετός χρόνος. Οι ομιλητές είναι πολλοί, αλλά το μέλημά μας είναι να αφαιθεί αρκετός χρόνος στους παριστάμενους. Οι τέσσερις που ανέφερες, δηλαδή ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουβρέτας, οι δύο βουλευτές, ο Γιώργος ο Καραμέρος και η Ευαγγελία Ελιακούλη και εγώ, υπό το συντονισμό της κυρίας Λιβαδάρη, θα μιλήσουμε 40-45 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Στη συνέχεια, οι τέσσερις σχολιαστές, η Ζωή Ακριβούλη, που τη ξέχασες.
0: Ξέχασα τη Ζωή, ναι.
1: Ο Νίκος και τα λοιπά, ο Πουτσιάκας, θα μιλήσουν από 5 λεπτά ο καθένας, τέσσερις σχολιαστές. Και στη συνέχεια έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα, ίσως και περισσότερο, για να κλείσουμε τις 2 ώρες με παρεμβάσεις και ερωτήσεις από το κοινό. Το βιβλίο έχει την ιδέα όχι να δώσει λύσεις, αλλά να δώσει στον κόσμο υλικό για να σκεφτεί.
0: Τροφή για σκέψη. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από το σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην λογοτεχνική γωνιά, στην οδό Γαλλινού, εδώ στο κέντρο της πόλης. Καλή επιτυχία, εύχομαι και Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ και ελπίζω να είσαι εδώ.
0: Θα τα πούμε το βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Yeah.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να σας πούμε ότι στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση ολομέλειας της Βουλής. Θα μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Μακαριότατος κύριος Βαρθολομαίος. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Ενώ είχαμε και μια ειδική εκδήλωση τιμητική προς τιμή του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Επαναλαμβάνω, στη μία το μεσημέρι η ομιλία του Οικουμενικού.

Στις Ρένες που γιορτάζουν σήμερα, η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δίκης, κυρία Καραριώτου, δέχεται ευχές. Πάτε για κλικάκι να κεραστείτε. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Γεια χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδηκε, κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής για μετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη

0: βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
1: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εδώ μέχρι και τις 10 η ώρα, μέχρι και τις 12 θα πορευτούμε μαζί. Έτσι με πολλές ειδήσεις από την Θεσσαλία και όχι μόνο. Και σήμερα η μέρα και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, που είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από πρόσκληση που έχει απευθύνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος διανύει τη δεύτερη ημέρα της επισκέψεώς του στην Ελλάδα. Και αναμένεται να ακούσουμε από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, μια βαρισήμαντη ομιλία, καθώς διεθνείς καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία κάνει αυτή την ομιλία να αποκτά άλλη βαρύτητα. Και μετά από 27 χρόνια θα έχουμε ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από το 1999 είχε να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή ο κύριος Βαρθολομαίος. Οπότε στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα παρακολουθήσουμε τον κύριο Βαρθολομαίο, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη, το έχει ήδη απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Είναι Τρίτη λοιπόν σήμερα, 5 του Μάη, και νομίζω ότι η άνοιξη είναι εδώ και τη βλέπουμε κοιτώντας έξω από το παράθυρά μας, κάνοντας μια βόλτα έξω στην πόλη. Προσοχή για σας που έχετε προβλήματα με τη γύρη και με τη σκόνη, γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι πολύ καθαρή και θα πρέπει να είστε λιγάκι πιο προσεκτικοί εσείς που ξέρετε ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα και με την αναπνοή σας, αλλά και ξέρετε, αλλεργικές ρινίτιδες και πάει λέγοντας. Ανοιξιάτικος λοιπόν ο καιρός, μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Θεσσαλία. Κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα για όλους εμάς που ξεκινάμε πολύ νωρίς από το σπίτι, που δεν ξέρουμε πώς να ντυθούμε γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα. Το πρωί ψύχρα, το μεσημέρι αρκετή ζέστη, οπότε έχετε μαζί σας όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό. Λες και πάμε σε εκστρατεία. Δημήτρη Τσολάκη, ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα απέναντί μου. Καλημέρα Δημήτρη. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου κάνει τις μουσικές επιλογές και η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη βρίσκεται πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Ερτ Λάρισας, Ερτ Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στην ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλες εκείνες που έχουν αυτό το υπέροχο όνομα. Ένα όνομα όμως που ειρήνη βλέπουμε ότι περνάει δύσκολες στιγμές σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες γωνιές της Ιφιλίου υπάρχουν πολεμικές σειράξεις. Και αν γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, εκεί στις 5 Μαΐου του 2010, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια μέρα που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Ήταν η τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι, η μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν και έγκυος, άρα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά του πρώτου μνημονίου. Ζημιές προκλήθηκαν και πάλι από τις χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Ο ΕΛΓΑ κάνει αυτοψίες. Έτσι κοιτάμε προς την πλευρά του Τυρνάβου. Εκεί υπήρχαν προβλήματα. Σε λίγο θα μας μεταφέρει και ο Βαγγέλης Μητρούσια στην κατάσταση που επικρατεί και ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς για τους αγρότες της περιοχής. Όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται με τη φέτα. Έχουμε πολύ σημαντική μείωση του γάλακτος, με αποτέλεσμα να έχουμε, όπως είναι αναμενόμενο, και σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή των τυροκομικών. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας, τον κύριο Τάχα, να μας πει πόσο κινδυνεύει η φέτα, τι γίνεται με τις εξαγωγές. πώς θα πρέπει να κινηθούν και από την πλευρά τους οι τυροκόμοι. Αλλά μου έλεγε και η Ελένη, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο, η Ελένη Μανώλη, ότι συναντήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι της Λάρισσας και του Βόλου και σκέφτονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Το θέμα με τα πατίνια είναι ένα πολύ πολύ έτσι σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι και το βλέπουμε νομίζω καθημερινά όσοι κινούμαστε στους δρόμους. Παρόλο που έχουμε ακόμη και απώλειες ζωής με τα πατίνια και μικρών παιδιών, βλέπουμε ότι κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Και θα δούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση μέσα από τα μάτια ενός οδηγού ταξί. Τι αντιμετωπίζει καθημερινά, τι βλέπουν τα μάτια τους και αυτοί οι ταξιτζίδες, τι βλέπουν καθημερινά, δεν λέγεται. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Ετοιμαζόμαστε για το Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη που θα γίνει στην Καρδίτσα. Ένα εξαιρετικό έτσι, φεστιβάλ κάθε χρόνο σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά και μία συνέντευξη, για να πω εδώ καλημέρα στην Ελένη Μανώλη και το Βόλο, με καθηγήτρια του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη, που μιλάει για το δημογραφικό και μου έλεγες ότι εντάξει, τα πράγματα είναι σκούρα και το ξέρουμε. Τώρα πόσο σκούρα δεν ξέρω.
1: Τόσο που να πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση μια κοινωνία ηλικιωμένων. Την ονομάζουν Silver Society.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει, ναι, από το χρώμα των μαλλιών, ας πούμε.
0: Silver alert που λέει και ο Δημήτρης Τσολάκης. Πρέπει να βρεθεί μια λύση με το δημογραφικό.
1: Είναι δύσκολο, δηλαδή, και από αύριο να άρχιζε, λέει, στη χώρα, ας πούμε, ξέρεις, να δινόταν, δεν ξέρω εγώ, ποια κίνητρα.
0: Μια έκρηξη, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι. Θέλαμε περίπου 20 χρόνια για να πούμε ότι κάτι κάναμε.
0: Δεν μας σώζει τίποτα, νομίζω.
1: Δεν μας σώζει, ναι. Είμαστε
0: τίποτα.
1: Πλέον σε αυτό το σημείο που πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση το γεγονός ότι πλέον έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και έχουμε επίσης και μεγαλύτερο χρόνο που ζούμε. Και μπορούμε να δουλεύουμε και περισσότερο, αν θέλουμε, ξέρω εγώ, ή να έχουμε κίνητρα. Ναι. Τέλος πάντων, να κάνουμε έναν άλλο σχεδιασμό, λέει διάφορα η κυρία Τραγάκη.
0: Ωραία, ωραία. Έχεις κάνει συνέντευξη μαζί της.
1: Ναι, της έκανα χθες το απόγευμα, γιατί σήμερα αυτή την ώρα δεν μπορούσε. Έχει μαθήματα στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και άλλα ενδιαφέροντα, λοιπόν, σου λέει η κυρία Τραγάκη. Ελένη, κατά τα άλλα, νομίζω ότι.
1: Κατά τα άλλα, να σου πω λίγο για τους κτηνοτρόφους που έλεγες εσύ.
0: Ναι, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τάχα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών
1: Τυροκομείων. Θα τα ξέρει αυτά σίγουρα, γιατί όπως λες και εσύ, έχουμε αυτές τις μειώσεις στο γάλα. Μα δεν μπορούν να αναστήσουν τα κοπάδια τους. Δηλαδή, οι περισσότεροι λένε εδώ στο Ριζόμυλο, που μου έλεγε τώρα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου, έχουν περάσει 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή, και όχι μόνο 6, πολύ παραπάνω. Εμείς εδώ στο Ριζόμυλο έχουμε μόνο μία μονάδα έχει απομείνει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μας επιτρέπουν να τις ανασυστήσουμε, γιατί λένε τώρα, λέει, ότι πρέπει να τελειώσει με το τελευταίο κρούσμα στη χώρα.
0: Τη χώρα.
1: Ναι, αυτό δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Νομίζω ότι είναι από την περιοχή τόσα χιλιόμετρα κτλ. Έχει αλλάξει κάτι? Πάντως ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα μπιλιτάκια, τα ειδοποιητήρια αυτά της ΑΔΕ για επιστροφές ενισχύσεων που δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος στους παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μαζί με τους αγρότες έχουν πάρει και αυτοί τέτοια μπιλιτάκια.
0: Ναι, ακούγαμε και τον κύριο Τζέλα χθες που είχε τώρα η μήτρα κοντά της και έλεγε.
1: Λοιπόν, και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, αυτό λένε, ότι πήραν ελάχιστα χρήματα από αυτά που ήταν να πάρουν για το κάθε ζώο, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν έφταιγαν αυτοί, παραδείγματος χάρη, που θανατώνονταν καθυστερημένα, γιατί έχουν και τέτοιες ποινές. Δηλαδή, ενώ έπρεπε το πρωτόκολλο, θυμάσαι τι έλεγε, 2 μέρες, 3, δεν το θυμάμαι ακριβώς από την ώρα δηλαδή που. Μπορεί να περάσει, λέει, και ένας μήνας. Γιατί φυσικά δεν υπήρχαν κτηνίατροι, όπως ξέρεις.
0: Δεν υπήρχαν τα κατάλληλα συνεργεία για να μπορέσει να γίνει
1: αυτά.
0: Γι' αυτό και είδαμε και προχειροδουλειές σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, μην ξεχνάμε και εδώ στη Θεσσαλία. Θυμάμαι τον διευθυντή της κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που τότε ο κύριος Κουρέτας τον απέπεμψε από την θέση του. Έτσι, και πολλά πολλά ακόμη και σε άλλες περιοχές.
1: Γι' αυτό οι άνθρωποι τώρα λένε να πάνε δικαστικά και να φτάσουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως βγάλουν άκρη, γιατί σε τοπικό επίπεδο δεν μπορούν διαφορετικά να βγάλουν.
0: Τι να πω, βρε Ελένη, τίποτα να μην πάει καλά σε αυτή τη χώρα.
1: Τίποτα να μην πάει καλά. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Να σου πω ακόμη ότι χθες, με αφορμή τη συνέντευξη που εντάξει δεν την είδαμε και απολύτως αναλυτικά γιατί κυριάρχησε το θέμα, εννοείται, που είπαμε και για τα δέσποτα, και το άλλο ήταν η ανακοίνωση υποψηφιότητας.
0: Η ανακοίνωση ότι για τέταρτη θητεία λοιπόν θα είναι υποψήφιος ο κύριος Μπέος.
1: Να σου πω λοιπόν ότι μετά σε ερωτήσεις που έγιναν, έγιναν κάποιες διευκρινιστικές. Η μία αφορούσε ενεργειακές κοινότητες. Λοιπόν, και επίσης τα χρέη της ΔΕΙΑΜ. Αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσαμε λίγο σήμερα, το τι συμβαίνει και τι ήταν αυτά που έλεγε ο Δήμαρχος. Είναι πολλά όμως τώρα για να καθίσω να σου το πω. Επί της ουσίας όμως αυτό το οποίο αποδείχθηκε, μια και μιλήσαμε και με αρκετούς και εμείς και βουλευτές, αλλά και σήμερα στον αέρα με τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης για το θέμα, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Δήμαρχος και τα παρουσιάζει. Όπως όμως ας περιμένουμε με μια θετική λέω σκέψη στο μυαλό ότι κάτι μπορεί να γίνει και για το θέμα της ρύθμισης των χρεών και για το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων και ότι θα πετύχουμε αυτό που θέλει η Δημοτική Αρχή, ας πούμε κάποια στιγμή να μπορεί να δώσει οικονομικά ρεύμα στους πολίτες. Έτσι. Αλλά όλα αυτά είναι για την ώρα θολό τοπίο. Πολύ στον αέρα. Τέλος πάντων.
0: Ας φυσήξει λίγο έτσι ένα βορειοδάκι, ένα
1: ξεκαθαρίσει, αλλά θέλω να πω μερικές φορές, δεν ξέρω, ο Δήμαρχος ίσως και από τον ενθουσιασμό του. Να, εγώ λέω μια καλή λέξη. Ας πούμε ότι μπορεί να πέτυχε εκείνο ή το άλλο, να λέει και πράγματα τα οποία ας πούμε δεν είναι ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μακάρι να του βγει, τι να πω, ξέρω κι εγώ. Οι προσπάθειες όλων των ανθρώπων για μένα είναι καλές. Αρκεί να είναι με καλές προθέσεις αυτό.
0: Ωραία, Ελένη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Στραγάκη που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα από τα θέματα που έχουν πάντα ενδιαφέρον και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της πατρίδας μας.
1: Θα τα πει εδώ σε μια εκδήλωση που θα γίνει.
0: Ναι, θα είναι την Τετάρτη.
1: Την Πέμπτη. Η εκδήλωση, ναι.
0: Από το Δικηγορικό Σύλλογο, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, προς το παρόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και ναι, Δημήτρη Τσολάκη, θα πάμε στη μουσική για να καλέσω τον κύριο Τάχα, να δούμε τι γίνεται και με τη φέτα, έτσι.

0: Λοιπόν, συζητούσαμε με την Ελένη για το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην κτηνοτροφία. Υπάρχουν, είναι πολλές οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από αυτή τη μείωση της παραγωγής του γάλακτος λόγω και της μείωσης του πληθυσμού των εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα. Και έτσι θέλω να δω, έχει περάσει 1,5 χρόνος, μπορεί και περισσότερο από τότε που ξεκίνησε η ευλογιά, και ξέρουμε ότι έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 ζώα σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται λοιπόν με τη φέτα? Και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος, κατάλληλος άνθρωπος να μας απαντήσει είναι ο κύριος Νίκος Τάχας, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέτει λίγο από το χρόνο του προκειμένου να τα συζητήσουμε και να ενημερωθούν και οι ακροατές. Κύριε Τάχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Τάχα, για τη φέτα? Νομίζω ότι υπάρχει μια ανησυχία. Τώρα, αν θα πρέπει να είναι μεγάλη ή μικρή, εσείς θα μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, πάντα μια ανησυχία είναι εύλογη. Βέβαια, το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως αναφέρατε, βιώνουμε συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες τόσο για την ελληνική κτηνοτροφία όσο και για την τυροκομεία, την ελληνική τυροκομεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα μας και να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτές τις νέες συνθήκες και να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικότερα προκειμένου να μην προχωράμε σε σφαγές ζώων. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε από κοινού με την πολιτεία. Οφείλουμε πάντα συντεταγμένα να ακολουθούμε τις οδηγίες της. Μέχρι τώρα τα δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει είναι τα εξής. Βάσει των επίσημων στοιχείων που αυτά δημοσιεύονται στον Ελληνικό Δήμητρα,
0: ναι,
1: η γαλακτοκομική περίοδο ήθιστε να ξεκινάει 1η Οκτώβρη κάθε έτους. Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, αν το συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ πρόπερσι, Οκτώβριο
0: 24,
1: του
0: 2024, ναι, με Φεβρουάριο του 2025,
1: η παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος σημειώνει μία πτώση της τάξης του 5%. Θα μου πείτε, είναι πολύ? Ναι, είναι πολύ, όταν μιλάμε ότι η μεγάλη ποσότητα, περίπου το 80% αυτού του γάλακτος, οδηγείται στην παραγωγή φέτας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μειωμένη παραγωγή φέτας. Το ευχάριστο σε όλη αυτή την προβληματική κατάσταση είναι ότι οι εξαγωγές προχωράνε με καλό ρυθμό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις εξαγωγές.
1: Οι εξαγωγές, αν συγκρίνουμε τώρα, θα πάρω χρονιές, το 24 με το 25 που είναι ολοκληρωμένα τα στοιχεία, οι εξαγωγές του 2025 σε όγκο είναι αυξημένες περίπου στο 8%. Εξήγαμε το 2024 περίπου 97.000 τόνους φέτας και έχουμε εξάγει το 2025 γύρω στις 150.000 τόνους. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατανάλωση, η εγχώρια κατανάλωση έχει σημειώσει πτώση. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει γιατί το προϊόν έχει γίνει πιο ακριβό, mm-hmm, και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή δυστυχώς έχει μειωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα κόστη είναι δυσβάσταχτα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Και βέβαια, να σημειώσω κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής δεν τρώει τυριά. Έχει μετατοπιστεί.
0: Έχει φύγει από τη φέτα και έχει πάει μήπως
1: σε λευκό τυρί.
0: Έχει πάει, αυτό λέω, σε λευκό τυρί.
1: Ναι, λευκό τυρί, το οποίο ήθιστε να είναι παραγωγής από ξένο αγελαδινό γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι πιο φθηνό, εννοείται, από ότι το αντίστοιχο ελληνικό φρέσκο αγελαδινό γάλα.
0: Mm-hmm. Από πού μας έρχεται αυτό το γάλα, κύριε Τάχα?
1: Οι κύριες χώρες προέλευσης είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Αυτές οι δύο οι χώρες είναι ως κατά το πλήσιο.
0: Έρχονται σε σκόνη, έρχεται σε σκόνη.
1: Έρχεται σε συμπίκνωμα γάλακτος.
0: Σε συμπίκνωμα γάλακτος.
1: Ναι, σε συμπίκνωμα γάλακτος. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή. Βέβαια, ναι, η διατροφική αξία του ενός τυριού με το άλλο είναι μέρα με νύχτα. Αντιλαμβάνεστε ότι το εγωπρόβειο είναι πολύ πιο γευστικό από ότι είναι το αντίστοιχο αγελαδινό.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η τιμή είναι αυτή που στο τέλος καθορίζει την κατανάλωση και όλο και πιο πολλοί κόσμος στρέφεται στο αγελαδινό τυρί γιατί είναι πιο φθηνό.
0: Ναι, ναι. Και το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Ειδικά οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι συνταξιούχοι δηλαδή, ή τα νέα ζευγάρια, ή άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, που έχουν χάσει την δουλειά τους, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Και ψάχνουν να βρουν λύσεις, διεξόδους, ούτως ώστε να μειώσουν λιγάκι τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Άρα, ένα από τα τρόφιμα που όχι ακριβώς στερείται, αλλά κοιτάει να βρει μια εναλλακτική, είναι το τυρί φέτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και βέβαια πίσω από αυτή την υποκατανάλωση και την μείωση παραγωγής, αυτό το οποίο είναι λυπηρό είναι ότι όλη η χώρα χάνουμε πλούτο, χάνουμε αξία όταν καταστρέφονται κοπάδια, όταν διαλύονται ας πούμε κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Η χώρα παράγει λιγότερο, εισάγει περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το εμπορικό έλλειμμα δημιουργεί άλλων ειδών προβλήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο μαζί με την πολιτεία, ξανά επιμένω, πρέπει να το δούμε σφαιρικά και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανασύσταση κοπαδιών συντεταγμένα και σίγουρα με συνθήκες οι οποίες θα είναι καλύτερες, έτσι ώστε να μην είναι τα ζώα τόσο ευάλωτα στις ασθένειες.
0: Mm-hmm. Ναι. Βλέπετε έτσι με κάποιο τρόπο να εξομαλύνεται η κατάσταση? Πώς εσείς μιλάτε και με κτηνοτρόφους, οπότε έχετε και μία εικόνα από τους ανθρώπους που έχουν τα κοπάδια τους, που άλλοι τα έχουν χάσει, άλλοι ακόμη τα διατηρούν. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ανασύσταση κοπαδιών, γιατί δεν τους δίνει το δικαίωμα.
0: Δεν μπορούν ακόμη. Ναι, ναι, δεν μπορούν ακόμη.
1: Το δικαίωμα η πολιτεία. Γίνονται διάφορες συζητήσεις με την πολιτεία πώς μπορεί να αρθεί αυτό το αδιέξοδο, γιατί η λύση στο πρόβλημα είναι η επανασύσταση των κοπαδιών με πλέον διαφορετικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Όταν η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει προβλήματα, το αμέσως επόμενος κρίκος που είναι η τυροκομεία, και αυτή θα αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα ετεροχρονισμένα, αλλά θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό το οποίο μας προβληματίζει είναι ότι πλέον έχουμε να τυροκομίσουμε λιγότερο γάλα και τα έξοδα αντιλαμβάνεστε ότι αναλογικά είναι περισσότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε το να τυροκομούμε λιγότερο δεν είναι η λύση. Η λύση είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα θα γίνουν ξανά παραγωγικοί για το καλό των ιδίων των οικογενειών, των τοπικών κοινωνιών, αλλά και όλης της χώρας εκτενέστερα. Πολύ δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο το γάλα, το εγωπρόβιο γάλα, το οποίο έχει θεωρείται δεδομένη πώλησή του, και παράγοντας ένα προϊόν το οποίο έχει μια δυναμική στις αγορές του εξωτερικού.
0: Σωστά. Παραμένει η ίδια δυναμική στις χώρες του εξωτερικού, εκεί όπου στέλνουμε τη φέτα μας, εκεί που εξάγουμε τις μεγάλες ποσότητες?
1: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι όλη αυτή η αστάθεια, η παγκόσμια αστάθεια εννοώ, η οποία βιώνουμε, δημιουργεί διάφορους προβληματισμούς. Όταν ακούμε ας πούμε ότι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες σκέφτονται ή μπορεί να πωλήσουν εργατικό δυναμικό.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί πέρα, αυτές οι χώρες, οι οποίες είναι χώρες οι οποίες εξάγουμε, διάγουν και αυτές όχι των καλύτερων των ημερών, μπορεί και εκεί να πέσει η κατανάλωση. Γι' αυτό, γι' αυτό αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στο εξωτερικό, αλλά και πώς θα ενισχύσουμε και την εγχώρια κατανάλωση.
0: Πάντως η φέτα είναι πλέον τόσο πιπεράτη η τιμή της, που δύσκολα κανείς μπορεί να πει είτε να αγοράσει τις ποσότητες που αγόραζε πριν, είτε ακόμη και να πει ότι θα μειώσω ή θα προσφύγω στο λευκό τυρί. Αυτό δηλαδή, αυτή την κατάσταση που μας μεταφέρατε λίγο πριν.
1: Εγώ θα ήθελα να
0: αντιστρέψω
1: και λίγο τον προβληματισμό λέγοντας το εξής. Δεν ξέρω αν είναι πιπεράτη ή αν την πληρώναμε πάρα πολύ φθηνά, γιατί ο κόπος του Έλληνα κτηνοτρόφου πρέπει να πληρώνεται. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές οι οποίες υπάρχουν. Μιλάμε για μία δουλειά η οποία σε καλεί 365 ημέρες τον χρόνο. Αν μη τι άλλο, αυτή η δουλειά πρέπει να πληρώνεται. Και πρέπει να βρούμε πραγματικά τη σωστή τιμή, έτσι ώστε όλοι οι κρίκοι μέχρι και τον τελικό καταναλωτή να παίρνουμε μία τιμή η οποία να είναι αποδεκτή για όλους.
0: Δύσκολη η εξίσωση αυτή, κυρία Τάχα. Και
1: δύσκολη.
0: Νομίζω ότι δεν το καταλάβαμε αυτό τώρα, το 2026 ή το 2025. Πάντα, όλα τα χρόνια υπήρχε αυτός ο προβληματισμός και νομίζω πάντα υπήρχε αυτή η εξίσωση μέσα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε δηλαδή να ισορροπήσουμε μία τιμή που να είναι προσιτή στον καταναλωτή, που να ικανοποιείται ο τυροκόμος για να καλύψει τα έξοδά του, ο κτηνοτρόφος και πάει λέγοντας.
1: Αν μη τι άλλο, όλοι οι κρίκοι πρέπει να είναι βιώσιμοι. Αρχίζει
0: ναι.
1: Να μείνεις από τον πρώτο κρίκο που είναι ο κτηνοτρόφος, η μεταποίηση, αλλά και μία τιμή η οποία να είναι αποδεκτή από τον Έλληνα καταναλωτή. Παρόλα αυτά όμως, αν συγκρίνεται προϊόντα τα οποία είναι προστατευόμενης προέλευσης, ονομασίας προέλευσης, όπως είναι η παρμεζάνα, θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου φθηνή στην τιμή. Παρόλα αυτά όμως είμαστε σίγουροι για το προϊόν το οποίο επιλέγουμε, είναι καλό και ο καταναλωτής είναι δεκτικός να το πληρώσει. Εφόσον εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία στο προϊόν, την φέτα, τελειώσουμε ας πούμε από κάποια κακώς κείμενα, νοθείες και ούτω καθεξής, και δώσουμε την ασφάλεια και στον Έλληνα καταναλωτή ότι αυτό το οποίο τρώει είναι γνήσιο ελληνικό εγωπρόβιο ρηφέτα, νομίζω ότι όλοι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κάτι παραπάνω, όσο δυσκολεμένοι και να είμαστε, για να φάμε ένα πράγμα πραγματικά.
0: Ένα βήμα μπρος από τον έναν, ένα βήμα πίσω από τον άλλον, για να υπάρξει αυτό το balance, αυτή η ισορροπία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και θέλω να κλείσω, επειδή αναφέρατε ότι θα πρέπει να είναι όλοι βιώσιμοι οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας. Η κρίση αυτή τώρα με την ευλογιά έχει φέρει κρίση και στα τυροκομεία, και τι εννοώ, όχι με το θέμα της ποσότητας παραγωγής τυριών. Υπάρχουν τυροκομεία που δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτή την κατάσταση, κύριε Τάχα, και να έκλεισαν ενδεχομένως ή να υπολειτουργούν.
1: Κοιτάξτε, σε περίοδους κρίσης συνήθως τα τρόφιμα βγαίνουν ευνοημένα, γιατί όλοι οι καταναλωτές τρέφονται πρώτα στο να γεμίσουν τα ψυγεία τους και μετά να πάνε σε δεύτερες ανάγκες, τις οποίες σε εποχές παχιών αγελάδων αλλάζουν οι προτεραιότητες. Ευτυχώς δεν είμαστε είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην έχουν κλείσει τυροκομεία. Είμαστε όμως σε μια περίοδο όπου όλα αυτά μας κάνουν να προβληματιζόμαστε, όπως και ένα νοικοκυριό, πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε κάποια κόστη έτσι ώστε να γινόμαστε ανταγωνιστικοί στο τελικό προϊόν. Και αυτό το προϊόν να γίνεται προσιτό και από τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί είναι καλή η εξαγωγή, δεν το συζητάμε καν αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να γυρίζουμε και την πλάτη στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει αυτό το προϊόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Ήσασταν κατατοπιστικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Για πάμε λοιπόν να δούμε αυτά που να ακούσουμε μάλλον, όχι να δούμε, αυτά που λέγαμε στην αρχή με την Ελένη τη Μανώλη για αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Τραγάκη. Ελένη.
1: Ναι, ακριβώς. Να πω ότι η κυρία Τραγάκη αυτά θα τα πει σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου την Πέμπτη στις 7 και 4 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Βόλου στο κτίριο Σπίρερ. Είναι, όπως είπες και εσύ, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαρκόπιο Πανεπιστήμιο και όπως προτείνει, το ζητούμενο, όπως λέει, πλέον δεν είναι να επιστρέψουμε σε ένα παρελθόν δημογραφικής ανάπτυξης, αλλά να σχεδιάσουμε συνειδητά το μέλλον μιας κοινωνίας που αλλάζει ριζικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
1: Κυρία Τραγάκη, αλήθεια, τι σημαίνει στην πράξη ότι η Ελλάδα γερνά και μικραίνει? Πώς το βλέπει ο πολίτης αυτό στην καθημερινότητά του?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο πολίτης μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται στις διαστάσεις που πραγματικά συμβαίνει, αλλά είναι γεγονός ότι η Ελλάδα μικραίνει, έχει μικρύνει κατά 5% σε σχέση με το 2001 που ήταν η τελευταία απογραφή που έδειξε μια σχετική αύξηση του πληθυσμού. Από εκεί και πέρα και το 2011 και το 2021 ο πληθυσμός καταγράφεται όλο και μικρότερος. Είμαστε κατά περίπου 500.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2001. Και συγχρόνως γερνάμε, που γερνάει ο πληθυσμός σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, και σε αριθμό αλλά κυρίως σε ποσοστό, βρίσκονται στις μεγάλες ηλικίες. Είναι άνω των 65 ετών και όλο και πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 80 ετών. Είναι ενδεικτικό να πούμε ότι σήμερα ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας είναι πάνω από 46 ετών. Αυτό είναι μια ένδειξη αυτού που λέμε γερνάει ο πληθυσμός.
1: Τώρα, ποια είναι έτσι τα βασικά στοιχεία, θα λέγατε, που δείχνουν ότι η χώρα αλλάζει πληθυσμιακά? Γιατί έχει πέσει τόσο χαμηλά, ας πούμε, η γονιμότητα? Είναι θέμα επιλογής, συνθήκων, ξέρω εγώ, μιλάμε μόνο για φαινόμενο εδώ στη χώρα μας, ή είναι μια παγκόσμια τάση? Δηλαδή, κάτι που ίσως είπατε πρόσφατα, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το είπατε, αλλά είπατε κάτι με «κάνουμε όσα παιδιά θέλουμε και ζούμε περισσότερο».
2: Η βασική αιτία πίσω από το γεγονός ότι ο πληθυσμός μειώνεται και γερνάει είναι ότι κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα, βέβαια. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 45 χρόνια και συνεχίζει χωρίς καμία διακοπή. Δηλαδή χρονιά με τη χρονιά έχουμε όλο και μικρότερο αριθμό παιδιών ανά γυναίκα ή αριθμό παιδιών ανά ζευγάρι. Αυτό δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και σε πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Που δείχνει ότι υπάρχει πια κάτι στον τρόπο ζωής μας που δεν φαίνεται να είναι συμβατό με τις μεγάλες οικογένειες. Στην αρχή η ευθύνη, αν θέλετε, έπεσε στις γυναίκες και στο γεγονός ότι εργάζονται και προτάσουν την καριέρα τους και περιμένουν να σπουδάσουν, να έχουν μια καλή δουλειά και μετά να κάνουν οικογένεια, πράγμα που τους αφήνει μικρά χρονικά περιθώρια. Στην πορεία όμως φαίνεται ότι δεν είναι αυτή η βασική αιτία. Ίσως μπορούμε να πούμε αντίθετα ότι σήμερα οι γυναίκες που εργάζονται και που έχουν καλές δουλειές τείνουν να κάνουν περισσότερα παιδιά από τις γυναίκες που δεν εργάζονται ή που έχουν ασταθή επαγγελματική απασχόληση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτό. Είναι η οικονομία, είναι οι διαδοχικές κρίσεις που ζει η νέα γενιά. Η γενιά Z γεννήθηκε στην κρίση και από εκεί και πέρα διαρκώς αντιμετωπίζει νέες κρίσεις που καθυστερούν ή και αναβάλουν τη διάθεση να αποκτήσουν παιδιά. Είναι το στεγαστικό τώρα ένα πρόβλημα που προκύπτει σε όλες τις πόλεις της χώρας. Βλέπουμε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποκτήσει σπίτι. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι είναι και επιλογή ζωής. Ναι. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μην αποκτήσουν οικογένεια και να επωφεληθούν όσο καλύτερα μπορούν των ευκαιριών που τους δίνει η ζωή και η δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες.
1: Τώρα, ας πούμε, να κάνουμε μια υπόθεση. Αν ας πούμε ότι αύριο αυξάνονταν οι γεννήσεις ή βρισκόταν ένα κίνητρο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα έκανε η κυβέρνηση, αυτό θα το βλέπαμε στην οικονομία και πόσο σύντομα, ποια λάθη έχουμε κάνει δηλαδή αντιμετωπίζοντας αυτό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο λάθος είναι ότι καθυστερήσαμε να αναλάβουμε δράση. Και είναι ένα λάθος που διαρκεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το 1990 ή με τις αρχές του 2000, ο πληθυσμός, η σύνθεση του πληθυσμού, η δομή της ηλικίας του πληθυσμού είναι πολύ διαφορετική και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον. Προφανώς, εάν οι νέοι αποκτούσαν, οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παιδιά αποκτούσαν τα παιδιά που επιθυμούν και αν είναι αυτά που επιθυμούν είναι αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν, θα είχαμε μία αύξηση των γεννήσεων, η οποία όμως θα φαινόταν αρκετά αργότερα και στην οικονομία αλλά και δημογραφικά. Τι θέλω να πω? Αυτή τη στιγμή οι θάνατοι είναι διπλάσιοι των γεννήσεων. Άρα, ακόμα και αν αυξηθούν οι γεννήσεις, τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός θα συνεχίσει να μειώνεται. Θα υπάρχει δηλαδή το έλλειμμα των γεννήσεων έναντι των θανάτων. Πρέπει να υπερδιπλασιάσουμε τις γεννήσεις για να δούμε ένα θετικό φυσικό ισοζύγιο, για να δούμε μια θετική δυναμική στον πληθυσμό μας. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Yeah. Γι' αυτό και τα όποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, προφανώς και είναι ευπρόσδεκτα εφόσον βοηθούν τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά να έρθουν πιο κοντά σε αυτή τους την επιθυμία. Τους δημιουργούν δηλαδή το κατάλληλο πλαίσιο. Αλλά δεν είναι εύκολο να φέρουν αποτελέσματα. Αργήσαμε πολύ να λάβουμε τα μέτρα και η αλήθεια είναι ότι θα αργήσουμε να δούμε και τις όποιες θετικές συνέπειες αυτά μπορεί να φέρουν.
1: Άρα έχουμε, ας πούμε, αλλαγές στο ασφαλιστικό, στην εκπαίδευση και πώς και στείλουμε μια κοινωνία με λιγότερους νέους? Δηλαδή έχουμε μια κοινωνία πλέον, θα έχουμε ηλικιωμένων? Έχει βιωσιμότητα αυτή η κοινωνία?
2: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι η μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Και ενώ έχουμε δομήσει τις κοινωνίες μας και τις οικονομίες μας στην υπόθεση ότι ο πληθυσμός συνεχώς θα αυξάνεται, ότι θα υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι για να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, πάνω σε αυτή την υπόθεση έχει δομηθεί και το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά πάνω σε αυτή την υπόθεση δομείται και όλη η οικονομία, ότι υπάρχει εργατικό δυναμικό για να προωθήσει την παραγωγή και να μπορέσουμε να πηγαίνουμε προς τα μπρος για να προωθείται η ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβαίνει τις επόμενες δεκαετίες. Και συγχρόνως θα έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ή ανθρώπων που με τα περασμένα δεδομένα θα πρέπει να περιθωριοποιηθούν, να βγουν από την αγορά εργασίας, να εισπράττουν συντάξεις και να μπουν σε μια αδράνεια. Όλο αυτό τώρα δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα η οποία σε πρώτο χρόνο απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας για να δούμε τα πράγματα μέσα από το νέο πρίσμα που δίνει αυτή η μακροζωία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε περισσότερο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Το ότι ζούμε περισσότερο και ζούμε και καλύτερα είναι η άλλη όψη της γύρανσης του πληθυσμού. Μπορεί η γύρανση του πληθυσμού να ακούγεται σαν κάτι κακό, σαν κάτι που υποσκάπτει τη βιωσιμότητα της οικονομίας, αλλά από την άλλη μεριά η μακροζωία, η μακροβιότητα είναι σε προσωπικό επίπεδο η επιθυμία του κάθε ανθρώπου. Επομένως μπορούμε να δούμε τα θετικά που έχει αυτή η νέα πραγματικότητα και να στήσουμε, να δομήσουμε διαφορετικά και τις ζωές μας ο καθένας προσωπικά, με ορίζοντα δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό που σκεφτόμασταν μερικά χρόνια πριν, και με ανάλογες επιλογές, αλλά και την συμβίωσή μας με τους άλλους και την κοινωνική μας συνύπαρξη μέσα στο πλαίσιο ότι ζούμε περισσότερο, συναναστραφόμαστε περισσότερες και διαφορετικότερες γενιές. Και ναι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα εργαζόμαστε για πιο πολλά χρόνια ή μπορεί να κάνουμε διάφορα διαλύματα ενδιάμεσα στη ζωή. Γενικώς αυτό που μπαίνει σαν νέα πρόκληση είναι να δούμε τα στάδια της ζωής μας διαφορετικά. Και εκεί που παλιά λέγαμε ότι στα πρώτα χρόνια εκπαιδευόμαστε, μετά εργαζόμαστε και μετά είμαστε συνταξιούχοι, τώρα αυτά τα στάδια δεν είναι πια ούτε τόσο διακριτά και ούτε το ένα επικαλύπτει το άλλο για όλη τη ζωή μας. Εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε όλο και καινούργια πράγματα γιατί οι επιστήμες τρέχουν, μπορεί να κάνουμε διαλύματα ανάμεσα στην εργασία μας, μπορεί να συνταξιοδοτηθούμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Αρχίζει να αλλάζει πια το μοτίβο της ζωής.
1: Άρα δηλαδή μια πολιτική, μια ρεαλιστική έτσι προτεραιότητα της όποιας πολιτικής θα ακολουθούσε μια κυβέρνηση σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται, ποιο θα ήταν για το δημογραφικό? Δεν μας απασχολεί καθόλου το θέμα και σχεδιάζουμε με βάση μια κοινωνία ανθρώπων που θα ζουν περισσότερα χρόνια και θα δουλεύουν περισσότερα χρόνια και δεν μας νοιάζει αν θα κάνουν παιδιά?
2: Προφανώς και μας νοιάζει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να πιέσουμε κανένα να κάνει παιδιά αν δεν θέλει.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορείς να περιμένεις ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν σήμερα θα έχουν μια άμεση επίδραση στην οικονομία. Θα πρέπει να περιμένεις καμιά 20-25 χρόνια να μπουν στην αγορά εργασίας. Ναι. Άρα αυτό το διάστημα οφείλεις να κάνεις κάτι. Και αν σκεφτούμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων και αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα γεράσουν χωρίς να έχουν οικογένεια, γιατί δεν κάναν παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα του ζω πολλά χρόνια και συγχρόνως δεν έχω κάνει οικογένεια θέτει ένα θέμα κοινωνικής συνοχής. Αρχίζει να γίνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα. Πώς θα συντηρηθούν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι αν δεν έχουν οικογένεια? Αυτή τη στιγμή η φροντίδα των ηλικιωμένων πέφτει αποκλειστικά στην οικογένεια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να οργανώσουμε τη ζωή μας, τις κοινότητές μας, τις πόλεις μας, γύρω και από αυτόν τον άξονα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε κάποια πράγματα στην τύχη. Αφήσαμε την εξέλιξη της γονιμότητας στην τύχη και είδαμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που είναι πολύ, από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε. Το κομμάτι της μακροβιότητας πρέπει να το φροντίσουμε λίγο πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά για να μην φτάσουμε σε αντίστοιχες παγίδες.
1: Ωραία. Τα περισσότερα στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου πλέον, κυρία Τραγάκη.
2: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ
2: χαρά.
1: Πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Με συνεπήρε ο λόγος της. Εντάξει, τώρα από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Πού να αρχίσεις και πού να... Αργήσαμε.
1: Αργήσαμε
0: πάντως, λέει η κυρία Τραγάκη. Ναι. Και αυτό που είπε στο τέλος, ξέρεις, με τους ηλικιωμένους, οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι και δεν έχουν παιδιά, ποιος θα τους κοιτάξει τα γεράματα? Γιατί αυτό που συνηθίζουμε να λέμε είναι ότι τα παιδιά θα κοιτάξουν τους γονείς όταν πια γεράσουν και φτάσουν τα στερνά τους. Δεν υπάρχουν οι δομές για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Ακούμε ότι τα ζευγάρια αποφασίζουν να μην τεκνοποιήσουν, κοιτάνε την καρδιά. Πολύ. Με το συνταξιοδοτικό θα έχουμε πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Έχει τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Και έχω την αίσθηση από τον τρόπο που μίλησε η κυρία Τραγάκη, ναι, ότι συμμετέχει κάπου που έχει σχέση με αυτό το σχεδιασμό το νέο. Δηλαδή,
0: υπάρχει γιατί, δηλαδή κάτι, βρε Ελένη.
1: Ότι τέλος πάντων κάτι στο αρμόδιο Υπουργείο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι και μόνο δικό μας θέμα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε αργήσει μόνο εμείς δηλαδή.
0: Δεν βέβαια,
1: που είδες και τι υψηλό ποσοστό μεταναστών έχουμε ανανέωση. Το 12% είναι πολύ υψηλό, ας πούμε.
0: Φεύγουνε τα παιδιά, ναι, το ξέρουμε.
1: Αλλά
0: αυτό. Και φεύγει νέα γενιά, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, λέω αυτών που έχουν έρθει για να ανανεωθεί το έργο. Και πάλι έχουμε αυτό το ποσοστό και πάλι καταφέρει να.
0: Ναι, δεν θυμάμαι σε τι ποσοστό είπε η κυρία Τραγάκη ότι είμαστε πάνω από 46 χρονών.
1: Αυτό τώρα, όταν μέσος όρος, ας πούμε, καθηγητών στα σχολεία είναι τα 55.
0: Ορίστε. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, και σίγουρα το δημογραφικό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολλάκι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι ότι δεν μας απασχολεί, απλά να παρακολουθούμε και το τι ενέργειες γίνονται από την πλευρά του κράτους, της πολιτείας, για να μπορέσουμε λιγάκι να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, η οποία, ό,τι και να κάνουμε τώρα, όπως είπε η κυρία Τραγάκη, σε 20 με 25 χρόνια και αν. Και βλέπουμε.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, Ελένη. Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ εξαιρετική η συνέντευξη της κυρίας Τραγάκη. Την Πέμπτη το απόγευμα, λοιπόν, σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου θα είναι ομιλήτρια. Εμείς θα συνδεθούμε έτσι σε πολύ λίγα λεπτά με το Earth News Radio. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις στον κόσμο και την Ελλάδα. Και επανερχόμαστε εδώ. Το θέμα των πατινιών, νομίζω, το ζούμε όλοι καθημερινά όσοι είμαστε στους δρόμους. Λοιπόν,

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και

0: του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου, 38χρονος αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
1: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι. Η Αρτιλάρη σας, ΕΡΤ Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι και τις 12 κοντά σας. Και αυτός ο υπέρλαμπρος ήλιος είναι που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και κάπου εκεί το μεσημέρι θα δείξει 25 με 26 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο, για να έχουμε μετά την εκτόξευση της θερμοκρασίας που λένε ότι μας έρχεται για το Σαββατοκύριακο και που θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα μίνι καλοκαιράκι ξεκινάει μετά τον μίνι χειμώνα που προηγήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το είδαμε και το βλέπουμε καθημερινά, διαβάζουμε στον τύπο, ακούμε στα δελτία και βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων για τα ατυχήματα που συμβαίνουν με τα πατίνια στους ελληνικούς δρόμους το ένα μετά το άλλο. Είδαμε επίσης και ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες και της Ευρώπης έχουν απαγορευτεί τα πατίνια στο κέντρο των μεγαλοπόλεων, γιατί ακριβώς συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν εδώ σε εμάς. Παραπροχθές ένα παιδάκι 13 χρονών, χθες ένα 11 στο νοσοκομείο της Πάτρας. Πολλά ατυχήματα, και μιλώντας και με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς και τα λοιπά, μας λένε ότι πλέον τα ατυχήματα με πατίνι είναι περισσότερα από τα ατυχήματα με μηχανάκι. Και οι τραυματισμοί επίσης ευτυχώς δεν είναι πάντα πολύ σοβαροί, αλλά αφήνουν προβλήματα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά που είναι εκτεθειμένα πάνω στα πατίνια είναι εκτεθειμένα από παντού. Δεν υπάρχει κάτι να τους προστατεύσει. Παρότι πρέπει να φοράνε κράνος, βλέπεις δεν φοράνε. Παρότι πρέπει να έχουν φώτα στα πατίνια τους στη διάρκεια της νύχτας, βλέπεις δεν έχουν. Φοράνε και τα μαύρα ρούχα μέσα στο σκοτάδι, στη βροχή. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και σήμερα το πρωί λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ασφάλεια των οδηγών των ηλεκτρικών πατινιών, και ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανήλικους, και είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η προσωπική του θέση είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν, και πλέον θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα να χάνονται τα παιδιά μας μέσα στους δρόμους από τα ηλεκτρικά πατίνια. Θέλω λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα με τη βοήθεια ενός επαγγελματία οδηγού. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πρόεδρο του Σωματείου Ταξιλάρισσας, τον κύριο Νίκο Πιπερίδη. Κύριε Πιπερίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και θέλω λιγάκι να γίνετε τα μάτια μας και τα αυτιά μας για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Λάρισσας, που έχουμε και κανονικούς δρόμους και ήπιας κυκλοφορίας, αλλά και τους πεζόδρομους. Για πείτε μας λιγάκι, τι συναντάτε, τι βλέπετε εσείς με τα ηλεκτρικά πατίνια να συμβαίνει καθημερινά.
1: Θα σας πω πρώτα ότι η κατάσταση δεν είναι ακραία, ας πούμε, τους τελευταίους 2-3-4 μήνες.
0: Για πείτε μας λιγάκι, γιατί
1: ήταν ακόμα χειρότερα νωρίτερα.
0: Α, ήταν χειρότερα.
1: Μετά το πρώτο ντου, άμα θέλετε, το εισαγωγικό που έγινε, τον πρώτο του αιθμό για την αγορά τους. Από εκεί και ύστερα έχουν συμμαζευτεί λίγο τα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είναι μέσα σε ανοιχτά.
0: Εγώ νομίζω ότι
1: όρια.
0: Κάθε μέρα κυκλοφορούν και περισσότερα πατίνια.
1: Έβλεπα ότι πολλοί τα έπαιρναν μαζί τους το βράδυ, κυρίως πολλά νεαρά παιδιά, για να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Για να επιστρέψουν από τα φροντιστήρια ή τη διασκέδαση, εννοείται.
1: Ναι. Δεν λέω ότι είναι λίγα, δεν λέω ότι η κατάσταση είναι καλή, απλά θεωρώ ότι πριν λίγους μήνες ήταν ακόμα χειρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει κάποιους ελέγχους η τροχιά, υποτίθεται ότι πρέπει να φοράνε κράνος τα παιδιά που το χρησιμοποιούν, οι χρήστες γενικότερα, αλλά είναι κατά κανόνα παιδιά. Mm-hmm. Όταν γίνονται οι έλεγχοι από την τροχιά, βλέπω ότι κάποιοι ελάχιστοι και πάλι αρχίζουν και χρησιμοποιούν κράνος για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο μετά το εγκαταλείπουν και είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν.
0: Διακοσμητικό είδος γίνεται στο σπίτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δεν το φοράνε για την ασφαλειά τους, το φοράνε για την κλίση, την ενδεχόμενη κλίση της.
0: Εσείς δηλαδή, κύριε Πιπερίδη, βλέπετε να γίνονται έλεγχοι? Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν έχει τύχει να δω κανέναν έλεγχο να γίνεται.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της τροχιάς.
0: Όχι, λέω τι βλέπετε.
1: Γνωρίζω ότι είναι μικρό το σώμα στην πόλη μας. αλλά κάποια προσπάθεια βλέπω ότι γίνεται, χωρίς σε καμία περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι αρκετή.
0: Ναι. Ατύχημα με ταξί και πατίνι έχει γίνει, αλήθεια, οι συνάδελφοί σας τι σας λένε?
1: Δεν έχω δει εγώ προσωπικά, αλλά και πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη προσωπικά, αν δεν είχα την εμπειρία που έχω στο δρόμο, ενδεχομένως να είχα χτυπήσει εγώ ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν επί της καρδίτσης για να κερδίσει χρόνο και συνθήκες μπουτιλιαρίσματος στο φανάρι.
0: Ναι.
1: Μπήκε με 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε ένα πρατήριο για να ξαναβγεί στον δρόμο.
0: Α, για να κόψει κάθετα, δρόμο, ναι, και να...
1: Ναι. Μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τα αυτοκίνητα κάποια στιγμή θα ξεκινούσαν. Αν δεν την είχα δει με την άκρη του ματιού, που δεν κατάλαβε τίποτα βέβαια το κοριτσάκι, ούτε είχα τη δυνατότητα να το ενημερώσω να προσέχει σε δεύτερο χρόνο.
0: Πρέπει να προβλέπουμε τις κινήσεις τους δηλαδή, κύριε Πιπερίδη. Αυτό που λέτε, εσείς αντιληφθήκατε την κίνηση αυτή που έκανε το κορίτσι. Σκεφτήκατε ότι επειδή ενεργούν και αψυχολόγητα πολλές φορές τα παιδιά, πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όλοι εμείς.
1: Πρέπει οπωσδήποτε, αυτό θα σας έλεγα, είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Κοιτάξτε, ξέρετε πόσο χρόνο είμαστε στον δρόμο σαν επαγγελματίες στο οδηγεί ταξί. Το γνωρίζετε. Προκαλούμε ανάλογα με την ώρα, το χρόνο που κυκλοφορούμε, τα λιγότερα ατυχήματα από όλους. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή είμαστε οι τέλειοι πολίτες και δεν κάνουμε ποτέ τροχαίες παραβάσεις. Κάνουμε τροχαίες παραβάσεις για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους ως ο μέσος οδηγός. Η διαφορά είναι ότι δεν προκαλούμε λόγω της εμπειρίας μας πολύ εύκολα ατύχημα. Ίσως και πολύ πιο δύσκολα από ότι ένας μη επαγγελματίας.
0: Εννοείται ότι δεν είναι τόσο επιθετική η οδήγησή σας?
1: Εννοώ ότι με την εμπειρία πολύ επιθετική δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Σε αντίθεση με άλλους οδηγούς που βλέπουμε, που αν έχεις τόσα νεύρα άφησε τα σπίτι σου ή μην παίρνεις το αυτοκίνητο σαν είσαι συνευριασμένος.
1: Έχουμε την εμπειρία να προλάβουμε το ατύχημα σχεδόν πάντα πριν γίνει. Και θέλω να το αντιστρέψω αυτό, γι' αυτό σας το ανέφερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι οδηγοί των πατινιών είναι οι άνθρωποι, πέρα από την επικινδυνότητα του οχήματος, είναι κυρίως παιδιά τα οποία δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε την ωριμότητα να προλάβουν αυτό το ατύχημα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι η μη εμπειρία του τέτοια, τέλος πάντων, να μην πω.
0: Και η άγνοια κινδύνου,
1: κύριε
0: Πιπερίδη. Δεν, τα παιδιά το ξέρουμε, ήμασταν και εμείς κάποτε παιδιά και ξέρουμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο. Θέλουμε να βγάλουμε αυτό που έχουμε μέσα μας και αισθανόμαστε. Αυτό κάνουν και τα παιδιά τώρα και τα κατανοούμε εμείς ως μεγαλύτεροι. Και πρέπει εμείς να κατανοήσουμε τα παιδιά. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται πλέον στους δρόμους.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν, πέρα από την επικινδυνότητα του μέσου, φανταστείτε ότι μπορεί και το ίδιο το παιδί να προκαλέσει ατύχημα, ακόμα και αν δεν ήταν μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Βάλτε τώρα μαζί την επικινδυνότητα, μαζί με την απειρία που έχουν λόγω της ηλικίας και τον ενθουσιασμό και την άγνοια κινδύνου, καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολα γίνουν τα πράγματα. Και αν καταλαβαίνουμε την άγνοια κινδύνου που έχουν τα παιδιά, όπως λέτε και καλώς το λέτε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην τα αγοράσουμε αυτό το πατίνι ποτέ.
0: Εμείς ως γονείς λοιπόν τι πρέπει
1: εμείς
0: να κάνουμε?
1: Εμείς ως γονείς θα πρέπει να μην τα αγοράσουμε αυτό το πατίνι ποτέ. Όχι να τα αγοράσουμε και να πάρουμε ένα κράνος που θα μείνει στο σεκτάρι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, όχι, ξέρετε ότι είναι δύσκολη και η θέση των γονιών. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει το παιδί όταν επιμένει ντε και καλά ότι θέλω να πάρω ηλεκτρικό πατίνι. Που προβάλλει μια σειρά από λόγους ότι έτσι θα διευκολύνομαι, θα πηγαίνω στο φροντιστήριο, δεν θα χρειάζεται να με πηγαίνεις εσύ, μαμά ή μπαμπά, και να χάνεις το χρόνο σου. Ή όλοι οι φίλοι μου έχουν πατίνι, άρα θέλω κι εγώ να έχω ένα ως μεταφορικό μέσο. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή αγωγή και η παιδεία για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να οδηγήσουν αυτό το μηχάνημα. Τώρα πάνε με ταχύτητες. Μας λέγατε για το κοριτσάκι που σας έτυχε η δική σας περίπτωση με 40 χιλιόμετρα τώρα. Τι 40 χιλιόμετρα πάνω σε ένα πατίνι?
1: Είναι κάποια πατίνια που έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες.
0: Ναι, κύριε Πιπερίδη, ναι, δυστυχώς.
1: 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι.
1: αλλά μερικοί θέλουν να πάρουν το καλύτερο, που το καλύτερο δεν είναι και το ασφαλέστερο. Το καλύτερο των εισαγωγικών δεν είναι και το ασφαλέστερο. Τώρα όσον αφορά τα παιδιά, εγώ τι να σας πω, εγώ ήμουν κάθετος στα δικά μου μέχρι τώρα.
0: Α, σας ζήτησαν και εσάς.
1: Γίνα 18 χρονών να πάρεις, να βγάλεις δίπλωμα, να οδηγείς από το
0: κίνητο. Ναι, έτσι κάπως πρέπει να είναι. Να αποκτήσει μια εμπειρία το παιδί και στη συνέχεια να βγει στους δρόμους. Τι να πω. Λοιπόν, και εσείς τα μάτια σας ανοιχτά για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Λάρισας και όχι μόνο. Νομίζω η ίδια εικόνα είναι σε όλες τις πόλεις. Αν μιλάτε και με συναδέλφους σας εσείς από όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι η αγωνία και ο προβληματισμός είναι ο ίδιος σε όλους, κύριε Πιπερίδη.
1: Στην Αθήνα το πρόβλημα είχε έρθει πολύ νωρίτερα από εμάς, γιατί ήταν η πρώτη πόλη που δοκιμάστηκε στην χρήση πατινιών εδώ και κάποια χρόνια. Εμείς το έχουμε δει σε δεύτερο χρόνο, όπως βλέπουμε στην περιφέρεια τα περισσότερα πράγματα σε δεύτερο χρόνο. Οπότε ήξερα τι θα συμβεί, το ήξερα από την αρχή ότι τι θα συμβεί. Ναι. Απλά ελπίζα να μην γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν και αυτή η ελπίδα μου δεν είναι και πολύ βάσιμη, γιατί είμαστε για τις πιο επίπεδες πόλεις της Ελλάδας. Έτσι, διευκολύνουμε τη χρήση.
0: Ακριβώς, είναι ότι πρέπει για τη Λάρισα. Λοιπόν, κύριε Πιπερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Είναι εκεί, μας περιμένει στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ στο Τρίκαλα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Με καλοκαιρία σήμερα, έτσι.
0: Ναι, βρε, Αλέξανδρε.
1: Εντάξει.
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: φτάνει τώρα.
1: Άλλο.
0: Πια. Ναι. Die winter, die, ξέρεις, στα social media που κυκλοφορεί, να πεθάνει ο χειμώνας κτλ. Αυτή ήταν μια μικρή ανάπαυλα που έκανε η Άνοιξη.
1: Και να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας.
0: Και να αλλάξει και λίγο
1: η διάθεσή μας. Γύρω μας. Έτσι, και με την ακρίβεια και με τα καύσιμα, με τον πόλεμο που συνεχίζεται βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ιράν και όλα τα επακόλουθα, γενικότερα μια σειρά προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ένα πρόβλημα το οποίο στην ουσία θα πρέπει να πούμε ότι επισημαίνεται από το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ελπίδα, ένας από τους πρώτους συλλόγους που δημιουργήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 90, θα αναφερθούμε σήμερα.
0: Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις από την κυρία Παπακώστα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσουμε, τέως υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έτσι,
0: μάλιστα,
1: κυρία Παπακώστα. Υπήρξε λοιπόν πριν από μερικές ημέρες μία ανακοίνωση από την ίδια για μία προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υγείας και μια διαγωνιστική διαδικασία μέσω προκήρυξης που ξεκίνησε για την ανάπτυξη νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη την επικράτεια με συνολικό προϋπολογισμό 56 εκατομμυρίων ευρώ και με χρηματοδότηση από το ειδικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς γνωστό ευρύτερα ως ΕΣΠΑ 2021-2027, δομές που αφορούν όλη τη χώρα και μεταξύ των περιοχών που θα αναπτυχθούν αυτές οι δομές είναι και μία στην περιοχή των Τρικάλων, είναι μία μονάδα για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Mm-hmm. Να πω ότι στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων μέσω μιας ουσιαστικά ιατρικής και ολιστικής, θα λέγαμε, προσέγγισης για τα συγκεκριμένα άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ωστόσο, στην ανακοίνωση αυτή της κυρίας Παπακώστα έχουμε αντίδραση με σχετική επιστολή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε και σε τοπικά, σε μερίδα τουλάχιστον των τοπικών μέσων ενημέρωσης από τον Σύλλογο Ατόμων, μάλλον Σύλλογο Γονέων Ατόμων Παιδιών με Αναπηρία Ελπίδα, που είπα ότι είναι από τους πιο παλιούς συλλόγους που δημιουργήθηκαν στις αρχές δεκαετίας του 90 στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη λοιπόν καταγγελία, εγώ θα έλεγα έτσι, απαντώντας στην κυρία Παπακώστα, ο Σύλλογος Ελπίδα επισημαίνει ότι για εμάς τους γονείς και τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία τα ζητήματα αυτά δεν είναι ούτε τίτλοι ανακοινώσεων ούτε πολιτικές εξαγγελίες, είναι η ίδια μας η ζωή, είναι οι ατελείωτες ώρες αγωνίας, οι λίστες αναμονής που δεν τελειώνουν για παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και η καθημερινή μάχη χωρίς επαρκή στήριξη. Είναι απόσπασμα από την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελπίδα και να πούμε ότι τα ερωτήματα που θέτει ευθέως προς την κυρία Παπακώστα είναι πού ήταν όλες αυτές οι λύσεις και οι δομές όταν τις χρειαζόμασταν, γιατί καθυστέρησε η δημιουργία ουσιαστικών δομών και γιατί παραμένει αναξιοποιείται μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες και δωρές όπως αυτή του πρώην αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τρικαίων, του κυρίου Μπάμπη Δελίγκα, που μαζί με την σύζυγό του, την Γιάννα, είχαν δωρήσει πριν από 6 χρόνια στο Δήμο Τρικαίων μία μεγάλη έκταση μαζί με ένα κτίριο στα Τρίκαλα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ημερήσια φροντίδα ατόμων με αναπηρία. Ο Σύλλογος Ελπίδα λοιπόν ουσιαστικά απαντά στην κυρία Παπακώστα λέγοντας ότι πίσω από κάθε ανακοίνωση που ίδια κάνει υπάρχουν ζωές και ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ελπίδα δεν πρόκειται να αρχιστεί σε εξαγγελίες και επικοινωνιακές διακήρυξεις. Απαιτεί δε άμεσα, δημόσια και με σαφήνεια ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη συγκεκριμένη δομή που προανέφερα, την πλήρη και επαρκή τελέχωσή της, αλλά και την δέσμευση για πραγματική λειτουργία και όχι δομές στα χαρτιά. Είναι θέμα να πω, Κωνσταντίνα, και να κλείσω με αυτό, να μην σου τρώω άλλο το ραδιοφωνικό χρόνο, που απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων σε τουλάχιστον 3 συνεδριάσεις, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, γιατί αυτή είναι η δωρεά του Μπάμπη και της Γιάννας Δελίγκα δυστυχώς ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί. Υπάρχει μια προσπάθεια μέσω της περιφέρειας Θεσσαλίας να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα η σχετική διαδικασία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι τελικές εργασίες για την δημιουργία της δομής ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, που αν μη τι άλλο θα ανακουφίσει δεκάδες οικογένειες από την περιοχή, που έχουν βεβαίως στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται, αν μη τι άλλο, σε πολλές των περιπτώσεων την ιατροφαρμακευτική επέθελψη και φυσικά την στήριξη των αρμοδιών κοινωνικών υπηρεσιών.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, εμείς το αναφέρουμε ως θέμα πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δει όταν μιλάμε για τέτοιες κοινωνικές ομάδες που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχουν και δημόσιες δομές να μπορέσουν να φροντίσουν αυτά τα παιδιά, και όλο το βάρος πέφτει στις οικογένειες.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Πάντα ενδιαφέροντα τα θέματα που μας μεταφέρεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, και θα πάμε σε ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στην Καρδίτσα και το παρακολουθεί πάντα η Δώρα η Μήτρα και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και πάντα έτσι μας μέσα από τις εκπομπές κοιτάει να προβάλλει αυτό το φεστιβάλ, γιατί έχει την σημασία του και την αξία του, Δώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βεβαίως, γιατί είναι και το μοναδικό της χώρας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μαζί μας την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ.
0: Ναι, ποιο φεστιβάλ είναι, να πούμε.
1: Είναι το ένατο φέτος Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι η 13η χρονιά. Κυρία Μαρία Καραπαναγιώτη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα μέσα από τις εκπομπές σας και από τη χορηγία της ΕΤ να προβάλλετε αυτό το μοναδικό στο είδος του όσον αφορά του χορού, γιατί είναι αμυγός χορού, φεστιβάλ χορού ατόμων με αναπηρία και μη, αμυγός χορού, με όλα τα είδη του χορού. Για φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Καρδίτσα 45 ομάδες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μεγάλη συμμετοχή.
2: Μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Και αν είχαμε τη δυνατότητα και αυτό που προσπαθεί και το φεστιβάλ τόσα χρόνια να αναδείξει, ότι δεν υπάρχει μεγάλη προσβασιμότητα στα κτίρια όσον αφορά τις κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό και αν είχαμε και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή αν βοηθήσουν οι αρμόδιοι για να αναπτυχθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα είχαμε πολύ περισσότερες ομάδες, γιατί ήδη έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Η προσπάθειά μας, η φιλοσοφία μας είναι το να συνυπάρξουμε μέσα σε μια σκηνή καλλιτέχνες, χορευτές, άτομα με αναπηρία και μη, γιατί αυτή η συνύπαρξη δίνει και το νόημα και το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η διαφορετικότητα είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας και θα πρέπει να αγκαλιαστεί με τον ανάλογο τρόπο. Επίσης, θέλω να σας πω λιγάκι για το πρόγραμμα, πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε σήμερα με μια έκθεση κιθάρας από τον κύριο Παβέζα, διεθνούς φήμης κατασκευαστή κιθάρων, και θα έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική να δοκιμάσουν πολλά είδη κιθάρας. Και συνεχίζουμε με μια συναυλία από δικά μας παιδιά που έχουν πλέον σε όλη την Ελλάδα ακούγονται, είναι η Egyptian Paradise, η οποία δίνουν μια συναυλία το βράδυ στην Οδό Ονείρων και τα έσοδα θα διατεθούν στο φεστιβάλ. Συνεχίζουμε την Τετάρτη με Παραστετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, παραστάσεις στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης, που τους ευχαριστούμε και τον ΑΣΚ και τη ΔΟΠΑ και το Δήμο για την παραχώρηση αυτής της όμορφης αίθουσας, την οποία διαμορφώνουμε με τέτοιο τρόπο σαν σκηνή, φέρνοντας ανθρώπους τεχνικούς από παντού, είτε φωτιστές είτε ηχολήπτες, και δημιουργούμε μια σκηνή καλλιτεχνική για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να αποδεχθεί αυτές τις παραστάσεις, όχι μόνο σαν μια δραστηριοποίηση ανθρώπων που ασχολούνται με το είδος, όχι για να δούμε τους ανθρώπους με αναπηρία σαν ανθρώπους που κάτι κάνουν ή κάτι καταφέρνουν, αλλά να τους δούμε ισότιμα σαν καλλιτέχνες. Γι' αυτό και τα έργα προσπαθούμε είτε με την ατμόσφαιρα στη μικρή σκηνή που δημιουργούμε, είτε με την παραγωγή των ίδιων ομάδων, γιατί κάθε χρόνο έρχονται με παραγωγές πάρα πολύ μεγάλες, με πολύ καλές μουσικές, πολύ καλή ενδυμασία, πολύ καλές χορογραφίες. Συνεργάζονται με συντελεστές, χορογράφους, μουσικούς. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή σε όλη την Ελλάδα όλη αυτή την αγάπη που έχουμε οι πολλοί άνθρωποι για το χορό, να μπορούν να συνυπάρξουν χορευτές αμέ και μη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο λοιπόν, 6 με 9 παραστάσεις που θα μεταδίδονται και σε ζωντανή μετάδοση, στο site μας, από τις ομάδες που σας είπα, ελεύθερη είσοδος για όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να γεμίσουμε το στάδιο, γιατί αξίζει να χειροκροτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι καλλιτέχνες, η αμοιβή τους είναι το χειροκρότημα. Και μέσα στην ημέρα δημιουργούνται και άλλες εκδηλώσεις παράλληλες, οι οποίες είναι επίσης σημαντικές, όπως ένα θεατρικό με τον κύριο Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος είναι ακτιβιστής και συγγραφέας και δουλεύει σε όλη την Ελλάδα με ενημέρωση για τα ατυχήματα. Ο άνθρωπος είναι σε αναπηρία μετά από ατύχημα και θα έχει μια πολύ ωραία παράσταση. Απευθυνθήκαμε και στα σχολεία, ελπίζω να ανταποκριθούν το πρωί, όπως και ένα workshop που δίνει η κυρία Γιαγκάζογλου από το Τεφάσερόν, «Αναγνωρίζω, αποφεύγω, αναφέρω τον κίνδυνο», πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Συνεχίζουμε με μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, η επιστήμη στην υπηρεσία της αναπηρίας, το Σάββατο, με εισηγητές, ψυχολόγους και ειδικούς στην ειδική αγωγή, τον κύριο Παπάν, την κυρία Βαρσαμοπούλου και την κυρία Τίμονς, η οποία έρχεται από το Εδιμβούργο. Στην επιτροπή, λοιπόν, αναφέρω τώρα επί τη ευκαιρία, είναι η κυρία Γουέντι Τίμονς από το Εδιμβούργο, η κυρία Ζαζέλο Χάρα από τη Νέα Υόρκη, η κυρία Γεγκάζογλου από το Φασερόν, ο κύριος Αποστόλης Λάσκος από διδάκτρο μουσικοθεραπείας από το Απιθύτα και η δική μας η Χρύσα Ιθελόγη, πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου Καραγκούνα. Είναι άνθρωποι που στην επιτροπή που πρέπει να ανάμεσα σε 45 ομάδες να επιλέξουν τις πιο καλλιτεχνικές, αλλά έχουν στόχο και σκοπό να βραβεύσουν και όλες τις ομάδες για ό,τι καλύτερο παρουσιαστεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε και εσάς, όπως σας έχουμε κάθε χρόνο, και σας ευχαριστούμε ανταποκριτές για αυτό το φεστιβάλ και ευχαριστούμε όλους όσους συμβάλλαν και ουσιαστικά να γίνει. Και ελπίζουμε...
1: Σας άφησα να τα πείτε όλα, κυρία Καραπαναγιώτη, γιατί εγώ έχω διαβάσει αναλυτικά το πρόγραμμα. Είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ και με τις παράλληλες δράσεις και τα workshops, αλλά και με τις παραστάσεις χορού που είναι πολλές φορές το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο. Θα ήθελα, έτσι κλείνοντας, να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους με οποιαδήποτε αναπηρία, πόσο σημαντικός είναι ο χορός και σε τι βοηθάει, πέραν βέβαια της καλλιτεχνικής υπόστασης που αποκτούν μέσα από τον χορό.
2: Πολύ ωραία. Ο χορός καταρχάς είναι μια τέχνη η οποία δεν βοηθάει μόνο στηριοποίηση των ατόμων με αναπηρία, βοηθάει και στην θεραπευτική τους συμπλήρωση, έτσι συμπληρώνει θεραπευτικά την κατάσταση της αναπηρίας και επίσης δίνει τη δυνατότητα να εκφράζονται τα άτομα με αναπηρία ίσως με μέλη ή με τρόπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό λέμε ότι εκεί είμαστε ίσοι πάνω στη σκηνή, γιατί έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα κανείς να εκφράζεται μέσα από όποια τέχνη θέλει και με όποιο σημείο του σώματός του μπορεί να το εκφράσει. Γιατί ο χορός, η βάση του είναι να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματά μας πάλονται μέσα στην ζωντανή ύπαρξη. Η αναπηρία είναι μια κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε εν δυνάμει όλοι να βρεθούμε. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε μέσα από το χορό, να εκφράσουμε αυτά τα συναισθήματα και αυτά που θέλουμε να πούμε. Σε αυτές λοιπόν τις παραστάσεις βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα μηνύματα και αυτό που θέλουν να πούν και το εκφράζουν μέσα από το σώμα τους με όποιο μέλος του σώματός τους έχουν. Εμείς είμαστε απλώς το όχημά τους, εντάξει, δημιουργούμε, διοργανώνουμε τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπουν στη σκηνή και να εκφραστούν και να μας πούν αυτό που εκείνοι επιθυμούν και θέλουν.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραπαναγιώτη, για αυτή την συζήτηση. Εγώ θα πω ότι μεταξύ όλων αυτών που αναφέρατε, όσοι βρεθούν και παρακολουθήσουν το φεστιβάλ θα δουν και πάρα πολύ χαρά από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, από τους καλλιτέχνες, ανάπηρους ή μη. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, θα πάμε και πάλι στο Βόλο. Ελένη Μανώλη, έχεις επικοινωνήσει με τη Φρόσο την Παύλου.
1: Ναι, την έχω έτσι τηλεφωνική ναι. γραμμή. Είναι στο βιομηχανικό πάρκο, στο ναι. Βιοπά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, το οποίο έρχεται από το παρελθόν και είναι ακόμα ανεπίλητο. Λοιπόν, Φρόσο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη, καλημέρα κύριε Σύρη. Λοιπόν, είναι ένα σχεδιασμό του χθες με πολλά προβλήματα στο σήμερα, καθώς δεν υπάρχει ΕΤΒΑ, όπως ξέρετε. Αυτή η γνωστή σε όλους ΕΤΒΑ που είχε η εταιρεία του ελληνικού δημοσίου που είχε αναλάβει να κάνει βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικά πάρκα κτλ. Τώρα το βιομηχανικό πάρκο του Βόλου, όπως και όπου υπάρχουν βιομηχανικά πάρκα, ανήκουν στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων, καθώς ο διαχειριστής πλέον δεν μπορεί να... Μάλλον αυτό το οποίο λένε οι διαμαρτυρόμενοι που έχουν τις επιχειρήσεις τους εδώ και 15 χρόνια εγκαταστήσει στο βιομηχανικό πάρκο είναι ότι έχουν αλλάξει οι όροι χωρίς να γνωρίζουν τίποτα προηγούμενα. Και μάλιστα αυτοί οι όροι έχουν αλλάξει προς το δυσμενέστερο και κάθε εργασία η οποία γίνεται να μην είναι σε γνώση των ανθρώπων παρά μόνο όταν έρχεται ο τελικός λογαριασμός για να πληρώσουν. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουν μαζί βεβαίως με την εγκατάλειψη του χώρου, ανοιχτά φρεάτια, ηλεκτροφωτισμός, τον οποίο πληρώνουν χωρίς να υπάρχει σύνδεση στο βασικό δίκτυο, έτσι λέμε, στους δρόμους του βιομηχανικού πάρκου. Η εικόνα είναι ότι όπου υπάρχει παρέμβαση και εγκατάσταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βλέπει κανείς καθαρά πεζοδρόμια, φροντισμένο τον γύρω χώρο της επιχείρησής του, και όπου δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα κάποιος, βλέπεις χόρτα που μοιάζουν με δάσος, βλέπεις σκουπίδια παντού και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι λοιπόν εδώ πέρα προσπαθούν να πούνε στην κυβέρνηση ότι ελάτε εδώ να μας πείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποιοι όροι άλλαξαν, πώς άλλαξαν, ποιοι αποφάσισαν την αλλαγή αυτών των όρων, ποιος παρέλαβε αυτό το έργο, διότι πιστεύουν επίσης ότι δεν είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, καθώς όπως σας είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ηλεκτροφωτισμός, όπου υπάρχουν τοποθετημένοι οι στήλοι δηλαδή για το δημόσιο φωτισμό του χώρου, ωστόσο ποτέ δεν συμβαίνθηκε ώστε πραγματικά να είναι όπως πρέπει το πάρκο. Λένε χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που νυχτώνει γρήγορα σε πιάνει φόβος να έρθει στην βιομηχανική περιοχή. Τι να σου πω, ότι δεν έχει διασύνδεση με το αστικό κτέλ για να μπορείς να έρθεις, αν έρθεις ας πούμε να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου λέω εγώ σε ένα συνεργείο. Για να γυρίσεις πρέπει να σε γυρίσει κάποιος διαφορετικά. Πώς να πληρώσεις και να πληρώσεις 5 ευρώ. Οπότε τι γιατί να έρθεις ας πούμε σε αυτή την περιοχή να κάνεις τη δουλειά σου, θα διαλέξεις κάτι άλλο. Θυμίζω δε, και με αυτό να ολοκληρώσω για να με ρωτήσεις κιόλας Ελένη, ότι τα βιομηχανικά πάρκα φάνταζαν ως η λύση στις οχλούσες επιχειρήσεις στον αστικό ιστό των πόλεων.
1: Έτσι.
2: Αυτή ήταν η απόφαση, έτσι, και γι' αυτό και δόθηκε και αυτή η δημοτική γη του πρώην Δήμου Εσσονίας στην ΕΤΒΑ. Και σήμερα αυτή η πρώην δημοτική γη στο ο κομμάτι που δεν έχει καλυφθεί από επιχειρήσεις ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και την αλλαγή του μοντέλου συνολικά.
1: Ναι. Και θυμάσαι που ο Δήμος δεν πήγαινε να σβήσει φωτιά.
2: Βεβαίως, επίσης.
1: Την περίοδο της πυρκαγιάς. Και έλεγε δεν μας αφορά το θέμα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
2: Βέβαια, τώρα καταλαβαίνουμε όμως ότι εισπράττει ο Δήμος Βόλου, έτσι, και για την καθαριότητα του χώρου και τέλη ηλεκτροφωτισμού εισπράττει από τις επιχειρήσεις και ηλεκτροφωτισμό δεν έχουν. Φρεάτια σας λέω ανοιχτά που χάσκουν. Δηλαδή είναι μια εικόνα που δεν θυμίζει για παράδειγμα τη λειτουργία της πρώτης ΒΠΕ να πω.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι γυπνιάζουσες οι δύο περιοχές. Επίσης φαίνεται τα πολλά προβλήματα τώρα που έχουν εδώ μετά από 15 χρόνια εγκατάσταση οι άνθρωποι που ήρθαν και δέχτηκαν να μετακινήσουν τις επιχειρήσεις τους από το κέντρο του Βόλου στο βιομηχανικό πάρκο. τους οδηγεί στο να κάνουν πια έναν σύλλογο, προετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν για όσα τους συμβαίνουν. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά, Ελένη και κυρίες και κύριοι, ότι έκοψε για παράδειγμα ο διαχειριστής τα χόρτα στα κενά οικόπεδα του βιομηχανικού πάρκου και χρέωσε στις επιχειρήσεις που λειτουργούν 1000 ευρώ για την κοπή χόρτων, για να μου δείξουν πόσο προβληματική είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν μιλάμε για την καθαριότητα των οικοπαίδων που έχουν καλυφθεί με επιχείρηση, μιλάμε για αυτά τα οποία δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας να τα πάρει. Ναι. Αυτά λοιπόν, αντί να τα πληρώσει ο διαχειριστής, τα πληρώνει και τα επιμερίζεται ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ήρθε εδώ και καταστάθηκε.
1: Χωρίς να έχει τις παροχές που έπρεπε να έχει όπως το είχαν υποσχεθεί.
2: Ακριβώς. Και χωρίς βεβαίως να τον έχουν ενημερώσει για όλες αυτές τις αλλαγές. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό. Άλλο πράγμα ήταν η ΕΤΒΑ και άλλο πράγμα είναι ο διαχειριστής σου να είναι η Τράπεζα Πειραιώς, μια ιδιωτική έτσι, τράπεζα.
1: Ωραία. Φράσο Παύλου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και την Φρόσο. Εσένα θα σε ξανασυνειδήσουμε σε πολύ λίγο με το Δελτίο Ειδήσεων. Και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή και διαβάζω ότι σήμερα ξεκινάει το παζάρι του Τυρνάβου. Σήμερα, 3η 5 του Μάη, έτσι, και θα μείνει ανοιχτό μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου. Γίνεται δίπλα στον Ξηριά, εκεί στην περιοχή της Τούμπας και βεβαίως έτσι, μια παράδοση που υπάρχει στο παζάρι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν και στον Τύραμβο ξεκινήσαν τα παζάρια λοιπόν για να φτάσουμε πολύ αργότερα μετά το καλοκαίρι να έχουμε και εδώ τα δικά μας και στη Λάρισα και στο Βόλο και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκοπείο τέλος, τέλος για σήμερα, αύριο μετά τις 10, εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου και με τη βοήθεια των συναδέλφων από όλη τη Θεσσαλία ακούτε την επικαιρότητα και πάντα αναλυτικά και πάντα έγκυρα και έγκαιρα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης και τώρα πια απέναντί μου είναι ο Βαγγέλης Βούλγαρης. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου και οι δύο. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνο στις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ανοιξιάτικη ημέρα. Ευχόμαστε όλα να σας πάνε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Πρώτος σε σειρά ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο νυν πρίτενης Χαράλαμπος Μπιλίνης, ενώ δεύτερη κατά σειρά εκλογής έρχεται η Ιωάννα Λαλιώτου. Ο κύριος Μπιλίνης εκλέγει στο Συμβούλιο Διοίκησης από την ομάδα του κυρίους Εξαδάκτυλου και Γερογιάννη. Εκλέγονται επίσης στο Συμβούλιο Διοίκησης ο κύριος Μπάγκος και ο κύριος Καραμάνος. Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη συντήρηση των εθνικών οδών στο βόρειο τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κυρίως στην περιοχή της Ελασσόνας μετά και τη σχετική υπογραφή της απόφασης από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Με το ενδεχόμενο προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά του ελληνικού δημοσίου να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία και τη Λάρισα κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις, άνοιξη μεταχείρισης και οικονομική ασφυξία. Συνεχίζεται η ΕΑΜ το πρόγραμμα διακοπών της υδροδότησης λόγω φυλών. Από την 5η 7 Μαΐου αναστολές υδροδότησης επιληθούν για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ανεξόφλητοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ή και δύο ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμών σε περιοχές του Βόλου. Παιχνιδάκια με τα κόμματα και τους υποψηφίους βουλευτές βλέπει ο Νίκος Παπαπέτρος πίσω από την πρόορη ανακοίνωση του Αχιλλέα Μπέου σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος Βόλου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 28. Ο κύριος Μπέος δήλωσε ότι δεν θα ξαναπαρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, ενώ χαρακτήρισε συμβολική την απουσία του και απάντησε για τα οικονομικά του Δήμου υποστηρίζοντας πως τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και διαφέρουν από το αποθεματικό. Την τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας αναμένεται να εγκρίνει η Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρία της 5ης. Το αντικείμενο της τροποποίησης αφορά την προσθήκη εργασιών στατικής αποκατάστασης του κτηρίου. Προσβάσιμε σε άτομα με αναπηρία με συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων με χρηματοδότηση 280.000 ευρώ από το ΕΣΠΟ Θεσσαλίας. Σοβαρές ελλείψεις υποδομών, ζητήματα ασφάλειας και χρεώσεις χωρίς αντίστοιχες υπηρεσίες καταγράφονται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Στη σύλληψη 68χρονου προχώρησαν την Κυριακή στελέχη της Ποδήν Βόλου για ναρκωτικά και βία κατά υπαλλήλων. Εντοπίστηκε στη Σκιάθο να παραλαμβάνει αποσκευές με 14 δέματα κάναβης βάρους 13,3 κιλών. Ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε και αναζητείται από την προανάκριση που διενεργεί το λιμεναρχείο. Με επίθεση τώρα σε τηλεπαρουσιαστές, απάντησε ο κ. Μπέος για τις αντιδράσεις της δηλώσης του περιοδεσπότων, κάνοντας λόγο για παρερμηνία. Δήλωσε αντίθετο σε ευθανασία, κατήγγειλε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει δαπανίσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 για τη διαχείριση αδεσπότων. Κοινές συνεδριάσεις με τις δημοτικές τοπικές οργανώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διοργανώνει η Διοικούς Επιτροπή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη κοινή συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο σήμερα με τη συμμετοχή της ΔΕΕΠ Λάρισας και των δημοτικών οργανώσεων Τυρνάβου, Ελασσόνας και Τεμπών. Την 5η στην Νίκαια θα γίνει αντίστοιχη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των δημοτικών οργανώσεων Κυλελέ, Ραγιάς, Λάρισας και Φαρσάλων. Ενημέρωση για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ξεκινώ επιχειρηματικά του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Τρικάλων. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θα διεξαχθούν σήμερα από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας. Στη Βουλή τα προβλήματα στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με σχετική ερώτηση από τον βουλευτή Τρικάλων του Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Το βιβλίο του Λαρισαίου Συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος και Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας Νίκου Ράπτη με τίτλο «Από τον Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα» παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη στη Λάρισα 7 το απόγευμα στη Λογοτεχνική Γωνιά. Στο πένθος βυθίστηκε η Αργυθέα και η διοίκηση του Δήμου μετά το θάνατο του αντιδημάρχου Αργυθέας Ηλίας Τεργίου σε ηλικία 66 ετών. Από τις 18 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού στην πόλη της Λάρισας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων αναμένεται να κάνει προτάσεις συμμετοχής μέχρι τις 17 Μαΐου. Για τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας που ετοιμάζεται η πόλη της Λάρισας, ο τερματισμός του ετάπ που ξεκινά από το Καρπενής θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στην οδό Παπαναστασίου στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας. Θα ακολουθήσει συναυλία με την Ευαγγελία. Δήμερο δράσεων σε μια γιορτή καινοτομία σήμερα και αύριο από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση τρικάλων με τίτλο «Ο Θεταλός συναντά το Ι Τρίκαλα». Τέλος, η καλλιτεχνική ομάδα Δριάδες Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη και την 13η Πανελλήνια Συνάντηλα. Τέλος, η καλλιτεχνική ομάδα Δριάδες Εμπλό διοργανώνει το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη και την 13η

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξη και αλληλεγγύη, αλλά και επανεβεβαίωση τη ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατεξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά του συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα $113 το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών, για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική

0: περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: Ah!

Καθώς το αμερικανικό σχέδιο ελευθερίας έρχεται στην δεύτερη ημέρα από την επίσημη εφαρμογή του, επίσημα, έτσι, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρέμεται από μια κλωστή, εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Υπό ακραία πίεση, η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς χθες Δευτέρα οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ, ενώ ιρανικά πυρά εξαπολύθηκαν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δυναμητίζοντας εκ νέου το κλίμα στον κόλπο. Και βεβαίως προχθές, τα είπαμε λίγο χθες, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την Κυριακή το σχέδιο ελευθερία, βάσει του οποίου ο Αμερικανικός στρατός θα καθοδηγούσε τα εγκλωβισμένα πλοία στα στενά του Ορμούζ έξω από την πλωτή οδό, η οποία ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από την έναρξη του πολέμου. Από την άλλη όμως είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης. Το Ιράν διέψευσε κάτι τέτοιο, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή να δηλώνει πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, με τον Τραμπ να απειλεί ευθέως ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν στοχεύσει αμερικανικά πλοία. Μάλιστα, αυτά τα ωραία γίνονται εκεί στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα στην περιοχή.

Και ξέρετε ποιοι την πληρώνουν, ε? Όταν στο βούρκο μαλώνουν τα βουβάλια. Υπάρχει μια πληθώρα δημοσιευμάτων τα τελευταία 24 ώρα για το τι γίνεται σε σχέση με τα λοιπάσματα και όλα τα συνοδά που απαιτούνται για την σπορά που είναι σε εξέλιξη, και μιλάμε βεβαίως για τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες όχι μόνο στην Θεσσαλία αλλά σε όλη τη χώρα, που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ολοένα και αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Λοιπάσματα, πετρέλαιο, ενέργεια, ζωοτροφές, σπόροι και φυτοπροστατευτικά έχουν πάρει την ανηφόρα, την ώρα που οι τιμές πολλών αγροτικών προϊόντων δεν ακολουθούν ανάλογη πορεία. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η έλλειψη ρευστότητας μεταφέρεται πλέον και στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, που βλέπουν τα τευτέρια τους να γεμίζουν με ανεξόφλητες οφειλές. Σε αρκετές μάλιστα περιοχές, παραγωγοί περιορίζουν λιπάνσεις, αναβάλουν συντηρήσεις μηχανημάτων ή καθυστερούν και καλλιεργητικές εργασίες. Και η ανησυχία είναι κοινή, έτσι. Αν δεν υπάρξει άμεση και ισοστική στήριξη, οι αγρότες φέτος μπορεί να πληρώσουν βάρη το τίμημα, και μαζί και όλοι εμείς οι καταναλωτές. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου 2026. 2-4-31-0-24-4-93 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από την ρύθμιση του ήχου, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα μέσω των Ερτζιανών και μέσω του διαδικτύου, έτσι. Erteco.gr, το επαναλαμβάνουμε, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ένας εκ των οποίων η ΕΡΤ Λάρισας.

και φυσικά οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και δεν ξέρουμε αν αυτό αποτελεί προϊονό εκλογικών εξελίξεων. Το βάζουμε λίγο έτσι στην ατζέντα, τροφή για σκέψη. Η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll παρουσιάστηκε για το κανάλι Action 24. Υπάρχει έτσι μια πίεση για τη Νέα Δημοκρατία, μικρή ενισχύση το ΠΑΣΟΚ και μια βελτίωση της απήχησης για το κόμμα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσημα δεν έχουμε κάτι όμως, έτσι να το ξέρουμε αυτό. Εκτίμηση πάντως εκλογικής επιρροής. Αυτό καταγράφει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια 1,5 ποσοστίας μονάδας σχέση με τον Μάρτιο, προχωρώντας από το 32,7% στο 31,2%. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 1,2%, φτάνει στο 14,4% από 13,2%. Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 9,4%. Οριακή άνοδος και Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%. Σταθερό το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,8%. Χαμηλά κινούνται ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, Μέρα 25 με 2,8% και Νέα Αριστερά με 1%. Τώρα εντάξει, η δική μας προσωπική εκτίμηση είναι ότι εμείς τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις δεν τις εμπιστευόμαστε όσο την κάλπη. Έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και στελέχη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί κατά των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι, ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ertheco.gr, μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, καθημερινά, λίγο μετά τις 12, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας.

αυτό που σας λέγαμε λίγο πριν για την αγωνία των Θεσσαλών και όχι μόνο αγροτών, για τα λιπάσματα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις ζωοτροφές, τους σπόρους και τα φυτοπροστατευτικά που έχουν πάρει την ανηφόρα. Να πούμε βεβαίως ότι στην Θεσσαλία προβληματίζουν ιδιαίτερη αυξήσεις χωρίς ταβάνι, όπως αποδεικνύεται στα λιπάσματα, με τις αυξήσεις να είναι από το 3 στο 7% στα φυτοφάρμακα από τις αρχές του μήνα, μόλις 5 μέρες πριν, έτσι. Παραγωγοί και καταστηματάρχοι γεωργικών εφοδίων εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς είναι γνωστό το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα αγροτικά νοικοκυριά. Τώρα όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Θόδωρο Κατσί, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων Λάρισας, η κατάσταση για τον κλάδο προδιαγράφεται δύσκολη. Ήδη στην πληγωμένη από τις καιρικές συνθήκες Θεσσαλία, αρκετά καταστήματα παρήχαν τα δύο προηγούμενα έτη επιπιστώσει λιπάσματα και φάρμακα και ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί. Όσο αυξάνονται οι τιμές, τόσο θα αυξάνεται και το μπλοκάκι που έχουμε με τις οφειλές των αγροτών, τονίζει ο κύριος Κατσής. Είπαμε ότι είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων Λάρισας.

0: Ο κακός χαμός βεβαίως και στο Πασόκ, κίνημα αλλαγής μετά την αποχώρηση του κύριου Χάρη Καστανίδη. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Θέλω να καθυστερούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Κύριε Κουρέτα, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και ο λόγος της επικοινωνίας μας ήταν αρχικά το έργο το οποίο ολοκληρώθηκε έστω και μετά από αρκετά χρόνια, 25 πλάς χρόνια θα λέγαμε, και μιλάμε βέβαια για το φράγμα της νέας ζωής εκεί στην περιοχή του Δήμου Καλαμπάκας, του Δήμου Μετεώρων μάλλον για την ακρίβεια. Ωστόσο, δοθείς της ευκαιρίας, θέλω σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε λίγο για αυτό το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που έρχεται στη Θεσσαλία για περίπου 2.200 ανέργους, και υπάρχει φαντάζομαι και μια ικανοποίηση στην περιφέρεια και σας προσωπικά για το θέμα της απασχόλησης. Είναι μεγάλο ζητούμενο.
1: Ναι, ναι. Αυτό το πρόγραμμα δουλέψαμε πολύ σκληρά στα τέλη του 24 με τον κύριο Ζερβό, τότε τον Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο, και με την ομάδα του κυρίου Παπαθανάση, και αυτό πέρασε από την Επιτροπή Παρακολούθησης, το παρουσιάσαμε στην Κομισιόν. Είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ, το τομεακό πρόγραμμα της χώρας. Είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια, γιατί αφορά πολλές δράσεις. Μία από αυτές είναι και η πρόσληψη 2.200 ανέργων, ναι, με ένα μηχανισμό τον οποίο θα έστησε η περιφέρεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, και θα παρακολουθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνουν σε διάφορους δήμους και στην περιφέρεια, και θα είναι τυχιούχοι ή απόφοιτοι του ηλικίου, με διάφορους εμπλοκές σε πράγματα που αφορούν την αποκατάσταση. Είναι 8 μήνες αρχικά με δυνατότητα επέκτασης. Είναι σημαντικό πρόγραμμα γιατί εμπλέκει πάρα πολύ τις τοπικές κοινωνίες με τις ζημιές. Άργησε βέβαια, αλλά δείτε ότι αυτό γράφτηκε το φθινόπωρο του 24. Μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο δουλέψαμε πολύ σκληρά με την ομάδα του κυρίου Παπαθανάση, και πέρασε την άνοιξη του 25 από την Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίθηκε και τώρα τρέχει.
0: Είναι ένα πρόγραμμα, φανταζόμαστε, απότοκο στην ουσία των ζημιών που προκάλεσε η πλημμύρα Ντάνιελ το 2023, το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αναπτυξιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας, το οποίο αφορά την πρόληψη ανέργων, την δημιουργία επιδότησης γύρω στις 500 μικρές εταιρείες νέων πτυχιούχων, οι οποίες θα γίνουν από το πρόγραμμα αυτό, και παρέχει κάποια χρήματα για τον πρώτο χρόνο να πάρουν προσωπικό. Και επίσης το πρόγραμμα αυτό έχει και χρήματα για να επιδιορθωθούν οι ζημιές που αφορούν την αποχέτευση σε πάρα πολλούς δήμους, όπως είναι ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Λάρισας, και σε πάρα πολλούς δήμους της περιοχής της Θεσσαλίας.
0: Άρα όλοι οι απασχολούμενοι σε αυτό το πρόγραμμα θα κληθούν να αποκαταστήσουν ζημιές από τις πλημμύρες
1: Ακριβώς,
0: Ντάνιελ και Ηλίας.
1: Οι ζημιές έχουν σε ένα βαθμό γίνει, έχουν αποκατασταθεί. Απλώς θα δουλέψουν σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση διαφόρων θεμάτων στους δήμους. Δηλαδή δεν θα πάνε να φτιάξουν ένα γεφύρι το οποίο έπεσε, γιατί αυτά έχουν δει, ούτε θα πάνε να δουλέψουν σε ένα δρόμο το οποίο το φτιάχνει μια εταιρεία, και είναι άλλα πράγματα. Απλώς θα φροντίσουν θέματα των δήμων που αφορούν συντήρηση πλατιών, κοπή δέντρων, να καθαρίσουν σημεία σε πάρα πολλές περιοχές και συντήρηση. Θα εμπλακούμε τους μηχανισμούς που αφορούν την αποκατάσταση διαφόρων θεμάτων σε διάφορους δήμους, που έχουν να κάνουν όχι απαραίτητα με τον Ντάνιελ, αλλά και με ζημιές που έγιναν μετά, γιατί είχαμε και μετά διάφορα πράγματα, αλλά το βασικό είναι ο Ντάνιελ.
0: Ωραία.
1: Μετά τον Ντάνιελ.
0: Ωραία. Πότε ξεκινά περίπου, έχετε χρονοδιάγραμμα πάνω σε αυτό?
1: Πιστεύω ότι μέσα στο μήνα θα βγει η πρόσκληση, μετά από 1-2 μήνες θα βγει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν θέλετε να σας διαβάσω κάποιες ειδικότητες
0: για όσους μας ακούνε στην Θεσσαλία, δεν θα ήταν
1: για όσους σας
0: κακό, βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι συντήρηση και καθαρισμός δημοσίων πάρκων και πλατιών, συντήρηση και καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων, δράσεις αναδάσωσης με τη φύτευση νέων δέντρων, υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικά παντοπολία, δομές φιλοξενίας, ενίσχυση διοικητικών υπηρεσιών και κοινωνικών υπηρεσιών, βοήθεια στο σπίτι, ενίσχυση ομάδων υποστήριξης για παροχή βοήθεια σε οικογένειες και ευάλωτες ομάδες, υποστήριξη ηλικιωμένων ή ευάλωτων ομάδων, αποκατάσταση και καθαρισμό σχολικών πολιτιστικών κτηρίων, βάψιμο, καθαρισμό που έχουν μείνει πίσω.
0: Έχει ένα ευρύ.
1: Καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων κλπ.
0: Ένα ευρύ φάσμα, φανταζόμαστε, κύριε Κουρέτα, για δημόσιες υποδομές, για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, δημοτικές υπηρεσίες και φροντίδα, κοινωνική φροντίδα υπηρεσιών.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ακριβώς. Θα το δούμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας προφανώς και πολύ περισσότερο για εσάς. Πάμε λίγο στο φράγμα Λιθέο, γνωστό και ως φράγμα Νέας Ζωής, που εγκαινιάστηκε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη και αποτελεί, αν μη τι άλλο, ένα πολύ σημαντικό, ενδεχομένως το πιο σημαντικό έργο στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων και του Δήμου Μετεώρων, έτσι, και των δύο Δήμων, Δήμος Τρικαίων και Δήμος Μετεώρων. Ο σκοπός, ο κύριος, είναι αφενός η άρδευση της περιοχής, γιατί ο σχεδιασμός, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μιλά για περίπου 20.000 στρέμματα, τα οποία.
1: Πιο λίγα θα είναι. Ναι, πιο λίγα. Ήταν αρχικά
0: ναι.
1: Αρχικά αυτός που το είχε συλλάβει,
0: ναι,
1: και αυτός που έκανε τις μελέτες ήταν πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί αυτό το φράγμα μαζεύει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κυβικά το χειμώνα, τα οποία το καλοκαίρι θα αδειάζει και θα πηγαίνει το νερό για να ποτίσει, που ακόμα δεν έχει όμως ξεκινήσει
0: η σύνδεση,
1: και για να γίνει το αρδευτικό το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: θα γίνει. Και επίσης αφού θα αδειάζει, και θα αδειάσει και φέτος, έτσι, γιατί θα αδειάζει, θα πηγαίνει στο Λιθέο και θα πηγαίνει προς τον Ποινίο. Θα μπορέσει να μαζέψει μετά άλλα, αυτά τα κυβικά, τα πολλά, θα αδειάζει μέχρι ενός του σημείου του οικολογικού ορίου, και αυτό προστατεύει βασικά από σαν αντιπλημμυρικά, προστατεύει την πόλη των Τρικάλων.
0: Προφανώς. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και αυτό νομίζω φάνηκε. Ναι, φάνηκε και στις τελευταίες.
1: Στον Byron βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είχε ήδη τελειώσει και μάζευε νερό, και αυτό ήταν πολλά χρόνια. Είχαν διακοπή θεματοδοτήσει, μετά είχε προβλήματα τεχνικά, φύγαν οι ανάδοχοι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εμείς το πήραμε σε μια φάση που ήταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, που έπρεπε να μπουν αρκετά χρήματα για να ολοκληρωθεί, να μπει οι κρίσιμες μηχανολογικές εργασίες της πλήρωσης του φράγματος, του πόματος όπως λέγεται,
0: ναι,
1: το οποίο είχε πολλά και περίεργα, ας πούμε, μηχανήματα για να γίνουν, και γίνονται και άλλες παρεμβάσεις στο χείλος εκεί στη στέψη, ο δρόμος και από κάτω μηχανολογικές εγκαταστάσεις, και τελικά τελείωσε και έγιναν τα εγκαίνια προχθές. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά να κάνουμε.
0: Καλλιοργά παρά ποτέ, έτσι. Εντάξει, κύριε Κουρέτα.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε, διότι είναι ένα φράγμα μικρομεσαίο που δεν έχει πολλά τέτοια στη χώρα. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, πολλά. Και η Θεσσαλία επίσης δεν έχει τέτοια. Το ένα από αυτά είναι του Λιβαδίου, εδώ στην περιοχή της Λάρισας. Να το δείξουμε και σε κόσμο που έρχεται, σαν ένα τουριστικό κομμάτι, για να μάθουμε τι σημαίνει ένα μικρομεσαίο φράγμα.
0: Ναι. Όπως είναι και το φράγμα Λογκά, θα έλεγα εγώ, και το οποίο και αυτό συγκρατά μια μεγάλη ποσότητα νερού, έτσι. Και αποτελεί ένα αντιπλημμυρικό έργο.
1: Και
0: ωραία.
1: Θέλουμε να είναι επισκέψιμο, δηλαδή θα το βάλουμε μέσα σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να δει ένας επισκέπτης που έρχεται στη Θεσσαλία, ειδικά στην περιοχή των Τρικάλων, έρχεται μια βόλτα στα Μετέωρα, να μπορεί να περάσει και από εκεί, να δει ένα ωραίο φράγμα, να κάνει τη βόλτα του, και να είναι ένας χώρος που να λειτουργεί και εκπαιδευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Και στα σχολεία ή γενικότερα.
0: Σύντομη απάντηση, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα, κύριε Κουρέτα. Αύρα Σπαθάδες και Άγιος Νικόλαος για το αρδευτικό δίκτυο. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνει η σύνδεση, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου? Υπάρχει...
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρετε. Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρετε. Οπότε δεν παρακινδυνεύουμε.
1: Δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω πότε.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ποια φάση βρισκόμαστε, αυτό λέω, στην
1: δημιουργία? Είναι ένα προγραμματισμό, δεν μπορώ να σας πω τώρα.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ετοιμότητα από μένα να σας πω τότε.
0: Ωραία. Πάντως είναι δεδομένο ότι λείπουν τα φράγματα και οι λιμνοδεξαμενές και από το νομό Τρικάλων και βεβαίως από την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων ενώ και από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες σαν τη Θεσσαλία. Πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, εμείς προχθές είχαμε μια συνέντευξη τύπου κοινή με όλους τους φορείς και τον οργανισμό, τον ΟΔΙΘ, όπου ζητήσαμε να γίνουν τα φράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη οι μελέτες.
0: Ναι.
1: Όπως είναι έτσι, το φράγμα των Δελερίων, το φράγμα του Νεοχωρίτη, το οποίο αφορά εσάς, mm-hmm. είναι πάνω από τη Φαρκαδόνα,
0: ναι.
1: Το φράγμα του Αγιονερίου, στη Λάρισα που είναι οι Μητελές, και η βαρετική διόρυγα μεταφοράς νερού από την Κιτώνη στην Κάρλα. Αυτά όλα, το φράγμα του Νεοχωρίτη, ας πούμε, στην περιοχή εκεί, στην λεκάνη των Τρικάλων, την ευρύτερη, έχει 10% μείωση της πλημμύρας.
0: Πολύ σημαντικό ποσοστό.
1: Είναι, ναι. Είναι ένα φράγμα το οποίο έχει περίπου 45 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του, έχει οριστική μελέτη, έχει περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια κυβικά, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ αντιπλημμυρικά την περιοχή της Φαρκαδόνας, γιατί ό,τι κατεβαίνει από πάνω θα το συγκρατεί, γιατί ξέρετε ότι στον Ντάνιελ ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζημιάς ήρθε από εκεί. Το φράγμα των Δελερίων, το οποίο είναι εδώ στην περιοχή της
0: Λάρισας,
1: το φράγμα του Αγενερίου, το οποίο είναι οι Μητελές, όλα αυτά κοστίζουν, έχουν οριστικές μελέτες, είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια και κάτι,
0: ναι.
1: και είναι συνολικά, θα έχουν μία μείωση στην πλημμύρα περίπου γύρω στο 17%.
0: Μάλιστα. Φράγμα πύλης.
1: Είναι έτοιμες οι μελέτες και τα ζητάμε και εμείς και ο ΔΙΘ.
0: Φράγμα πύλης, κύριε Κουρέτα.
1: Η πύλη είναι άλλη ιστορία. Δεν ξέρουμε σε ποια φάση και πότε θα γίνει. Υποτίθεται ότι αυτές οι μελέτες που περιμέναμε να έρθουν από τους Ολλανδούς, που έχουν υπογράψει μια σύμβαση, δεν έχουν έρθει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε. Έχουμε ζητήσει στον κύριο Χατζηδάκη, που έχει πλέον και την ευθύνη, να έρθει να δει αυτά τα φράγματα, τα σημεία αυτά, να τα εγκρίνει, να τα δώσει τα χρήματα, γιατί είναι έτοιμες μελέτες, δεν καθυστερούμε σε κάτι. Έχουν πάρει 50 εκατομμύρια η κυβέρνηση από την Ένωση Τραπεζών και πρέπει να τα διαθέσει σε αυτούς τους τομείς που έχουμε έτοιμες μελέτες. Αυτό ζητάμε μαζί με τον ΟΔΙΘ,
0: ναι.
1: που ο ΟΔΙΘ είναι ένα κομμάτι της κυβέρνησης, έτσι. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια κοινή γραμμή πλέον σε όλο αυτό το τις διεκδικήσεις.
0: Κύριε Περιφερειάρχη,
1: ναι,
0: ναι, θέλω να ρωτήσω πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και έχετε υποχρεώσεις πραγματικά. Θέλω να ρωτήσω λίγο ποια έργα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Τρικάλων δρομολογούνται μέσα στη χρονιά, γιατί μιλάμε και για τον νέο αστυνομικό μέγαρο στην περιοχή του Ριζαριού.
1: Θα σας πω ποια είναι να βγουν οι προσκλήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Τα κολυμβητήρια, ναι, για πείτε μας.
1: Τα κολυμβητήρια την Παρασκευή θα δημοπρατηθούν.
0: Για ποιες περιοχές μιλάμε?
1: Φαρκαδόνα,
0: ναι.
1: που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή, και Πύλη και Μετέωρα λίγο αργότερα. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε την ένταξη των κολυμβητηρίων της Πύλης και της Φαρκαδόνας, με ορίζοντα να γίνει μέσα στο 27. Της Πύλης το κλειστό θα βγει η πρόσκληση τώρα, είναι έτοιμο.
0: Mm-hmm.
1: Η κόμη των Μετεώρων από μέρα σε μέρα. Το αστυνομικό μέγαρο των Τρικάλων μέσα στο Μάιο θα βγει η πρόσκληση. Είναι έτοιμα τα τέχη, γιατί δουλεύουν αυτή τη μελέτη το Υπουργείο από την Αθήνα. Το Μουσείο των Τρικάλων βγήκε τη Μεγάλη Τρίτη.
0: Το διαχρονικό. Πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο.
1: Το διαχρονικό, ναι. Το επισκοπείο πιστεύουμε θα βγει μέσα στο 26. Το γεροκομείο των Τρικάλων μέσα στο 26. Ο δρόμος Αγριελιάς είμαστε στην τελευταία φάση για να γίνουν τα τεύχη. Νομίζω ότι μέσα στο Μάιο θα δημοκρατηθεί. Είναι σημαντικό έργο. Θα πάμε μαζί με τον πρώην ομάρχη που έκανε ένα κομμάτι από εκεί, ναι. να είμαστε μαζί, τον κύριο Βλαχογιάννη. Ο κόμος των Αγίων Αποστόλων μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
0: Έχουμε.
1: Είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι αρκετά. Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, όπως είχα ανακοινώσει και στον απολογισμό, αυτά αφορούν τα Τρίκαλα και επίσης κάτι που το είχα πει, εντάξει, ίσως να το πούμε σήμερα πιο επίσημα. Ετοιμάζουμε την προμελέτη για να την παρουσιάσουμε, για να ζητήσουμε χρήματα από το Ταμείο Παρακαταθήκων για να φτιάξουμε το κτίριο της ΠΕΕΨΙΛΟΝ των Τρικάλων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είναι το οικόπεδο το οποίο έχει παραχωρηθεί
0: mm-hmm.
1: και το οποίο θα είναι ένας χώρος περίπου 3.300 τετραγωνικά, flat, ένα επίπεδο, με χώρους άθλησης, με γύρω γύρω χώρο για να κάνει κανείς το τζόκινγκ του μετά την, και θα είναι ένα πολύ σύγχρονο κτίριο.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Κουρέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ξέχασα το βρεφονιπιακό της Αρκαδόνας, ναι, που ο εργολάβος έχει βγει και είναι στη φάση να ξεκινήσει το έργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ σημαντικές εξελίξεις σε επίπεδο έργων και φανταζόμαστε ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε χρηματοδότηση, αλλιώς δεν μπορεί να βγει η Δημοκράτηση, αν δεν έχει τα χρήματα.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Νομίζω ότι πήρατε μια γεύση για τα έργα τα οποία μέσα στο έτος ουσιαστικά είτε θα δημοπρατηθούν, δηλαδή στην ουσία θα ξεκινήσουν, θα έχουμε αναδόχους, είτε σε επίπεδο μελετών θα οριμάσουν. Ανοιχτά μικρόφωνα. Η εκπομπή που ακούτε.
2: Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι.
0: Πάμε λίγο μουσικά και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε για την εσωκομματική αναμπομπούλα που έφερε στο Πασόκ η παρέτηση του Χάρη Καστανίδη και μάλιστα με αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Για την συγκεκριμένη εξέλιξη τοποθετήθηκε βεβαίως και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινηματολογίας, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε διάφορες δηλώσεις του και συνεντεύξεις του επισήμανε για τον κύριο Καστανίδη ότι στο συνέδριο του Πασόκ πριν από ένα μήνα πήρε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία, γιατί ήταν πάνω από 5.000 σύνεδροι για τους βουλευτές, 5 θητείες για τους ευρωβουλευτές, 3 θητείες για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων, 3 θητείες, και το κάναμε αυτό και για τον κύριο Καστανίδη και αφορά πάρα πολλούς. Αφορά και εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής, αφορά πάρα πολλά στελέχη, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα Προεδρυλίκια. Και αυτό το ανέφερε προφανώς επειδή επί χρόνια ο κ. Καστανίδης είναι βουλευτής. Αλλά απάντησε ο κ. Καστανίδης ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παρέτηση. Αυτή ήταν η λιτή δήλωση του κυρίου Καστανίδη. Είπε κι άλλα βεβαίως, αλλά είπαμε, υπάρχει μια αναμπουμπούλα γενικότερα στο Πασόκ μετά τα τελευταία τεκτενόμενα. Τώρα ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο κ. Καστανίδης το 1988 συγκρούστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου για λόγους πολιτικής και ηθικής στάσης. Λίγο μετά επανήλθε και εκλέχθηκε ισχυρά. Το 1997 παρατήθηκε επισημείται από το Υπουργείο Μεταφορών για ζητήματα διαφάνειας. Επέστρεψε, επανεκλέχθηκε και έγινε ξανά υπουργός. Και το 2012 διαγράφηκε επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, επιμένοντας στην ανάγκη λαϊκής εντολής. Και αργότερα βεβαίως επανεντάχθηκε και εκλέχθηκε πρώτος στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου όμως δυστυχώς στις εκλογές του 2023 ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να κρατήσει την έδρα στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως να αφήσει εκτός τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Δεν ξέρουμε αν κρατά από τότε αυτή η κόντρα, πάντως λέμε έτσι κάποια ιστορικά στοιχεία. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ertheco.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, με παρέα για το υπόλοιπο της εκπομπής εδώ στον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θοδωρής Δεύτος είναι μαζί μας. Να πούμε ότι είναι γιανιώτης, έτσι, υπηρώτης στην ουσία ο κύριος Θοδωρής Δεύτος. Σπούδασε μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε στην δημόσια εκπαίδευση περίπου 30-32 χρόνια, πάνω από 30 χρόνια. Δημοτικός σύμβουλος και στο Δήμο Ηλίου από το 2006 και μετέπειτα. Και βεβαίως πρωτοεμφανιζόμενος στην συγγραφή και στα γράμματα, θα λέγαμε, εδώ και 22 χρόνια, 2004, το πρώτο βιβλίο. Κύριε Δεύτερο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ
0: καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Καλώς ήρθατε για μία παρουσίαση ενός βιβλίου που έχουμε σήμερα το απόγευμα στις 7.30 εδώ στο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, με τίτλο «Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ». Ένα νέο βιβλίο, το 14ο.
1: Τρίτο.
0: Εντάξει, έχω μετρήσει λάθος.
1: Το 13ο.
0: Το πρώτο ήταν ο Επιρώτικος Γάμος.
1: Ο Επιρώτικος Γάμος, ναι. Ένα βιβλίο που περιείχε τα ήθη, τα έθιμα και τις διαφορές που παρουσιάζει ο Επιρώτικος Γάμος, ναι, από περιοχή σε περιοχή της Ηπείρου, και είχε και ένα καταπληκτικό CD με τον αείμνηστο Πέτρο Λούκα Χαλκιά, με τον Αντώνη Κυρίτσι, με 33 τραγούδια του Επιρώτικου Γάμου.
0: Ναι, είχα την τύχη να του κάνω μια συνέντευξη αρκετά χρόνια πριν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Ναι. Και μετά βεβαίως
1: μεγάλη απώλεια για το
0: οργανοπαίχτης,
1: για το παραδοσιακό ηπειρώτικο τραγούδι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα λόγια για το νέο βιβλίο. Ένας τίτλος ο οποίος δεν είναι ευχάριστος, έτσι, αν ναι, θυμηθούμε μόνο λίγο τα τέμπη.
1: Και μόνο η λέξη τρένα δημιουργεί συνειρμούς άσχημους. Αυτό το βιβλίο προέκυψε καταρχάς κατά τύχη. Έπινα καφέ με ένα φίλο μου Γιαννιώτη, συγγραφέα, στο Κολωνάκι, και τι θα κουβεντιάσουν οι συγγραφείς, τι γράφεις, τι σκέφτεσαι, τι κάνεις και τα λοιπά. Ναι. Μου λέει, είδα μια πολύ ωραία ιστορία, μου λέει, στο ίντερνετ, και αρχίζει να μου τη διηγείται. Και εγώ παθαίνω πλάκα. Και συγχρόνως τη βρίσκει και στο κινητό και μου τη δείχνει. Του λέω, δεν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς? Μου λέει, μπα όχι, εγώ γράφω ένα θεατρικό, μου λέει τώρα. Του λέω, σε πειράζει να τη δω εγώ? Όχι, μου λέει, κάνε τι νομίζεις. Τρελάθηκα, πάω σπίτι τρελαμένος, αρχίζουν να ψάχνουν τα ρεπορτάζ της εποχής και τα λοιπά. Ξάπλωσα να κοιμηθώ το μεσημέρι, δεν με κόλλαγε ύπνος. Σηκώνομαι, παίρνω τον αδερφό μου τηλέφωνο, του λέω. Μου ήρθε στο μυαλό ότι στο χωριό της μητέρας μου υπήρχε μια νύφη, η Γιανούλα, η οποία σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, ναι, είχε έναν ακροτηριασμό. Mm-hmm. Του λέω, θυμάσαι η Γιανούλα πότε έπαθε το ατύχημα? Μου λέει, κάποτε επί Χούντας, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Του λέω, από πού κατάγεται? Μου λέει, από την ορεινή ναυπακτία. Οπότε έκανα αμέσως το συνειρμό και λέω, ορεινή ναυπακτία, άρα το τρένο το πήρε από την Πάτρα. Μου κούμπωσε αυτό. 5,5 ώρα παίρνω τον άντρα της τηλέφωνο. Του λέω, Αντώνη, δώσε μου πληροφορίες πότε έγινε αυτό. Και πράγματι μου επιβεβαιώνει ότι αυτό συνέβη τότε. Άρα λοιπόν είχα μια ιστορία ατόφια, ναι, γιατί πήγα στην οικογένεια και μίλησα πολύ. Η Γιανούλα ζει ακόμη βέβαια, αν και ταλαιπωρείται με Αλτσχάιμερ, με οκαθάριση και τα λοιπά, πέραν του προβλήματος που είχε. Είχα μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος στα χέρια μου και είχα και κάποια στοιχεία από την δεύτερη ιστορία, η οποία είναι συγκλονιστική στην κυριολεξία, γιατί είναι η ιστορία μιας οικογένειας που ταξιδεύει από την Πάτρα προς την Αθήνα. Μιας οικογένειας με δύο παιδιά, ενός αγοριού 14 και ενός κοριτσιού 4 περίπου. Οι γονείς σκοτώνονται και τα παιδιά επιζούν. Και επιζούν γιατί? Γιατί το τρένο, αυτό το οποίο υπέστη το χτύπημα, το προπορευόμενο ας πούμε, ήταν τόσο πολύ γεμάτο, είχε τόσο πολύ συνωστισμό που κάποιος λιποθύμησε και τραβήξαν το μοχλό του κινδύνου και το τρένο σταμάτησε, αλλά σταμάτησε σε μια καμπύλη, δεν σταμάτησε σε ευθεία γραμμή, έτσι ώστε το επερχόμενο τρένο, το οποίο ήταν υπερταχεία, και οι υπερταχείες δεν σταματάνε σε όλους τους σταθμούς, αλλά σταματάνε σε επιλεγμένους σταθμούς, έτσι ώστε λοιπόν το επερχόμενο τρένο να έχει ορατότητα και να πεδίσει, να φρενάρει εγκαίρως. Και έτσι λοιπόν η υπερταχεία ήρθε και έπεσε με μια ταχύτητα 90 χιλιόμετρα περίπου πάνω στο.
0: Μιλάμε για ένα συμβάν, κύριε Δέθο, το οποίο έχει συμβεί την περίοδο της...
1: Το 1968, 29 Σεπτεμβρίου του 1968. Mm-hmm. Ήταν το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα στη χώρα πριν τα Τέμπη. Mm-hmm. Πριν τα Τέμπη. Mm-hmm. Και πρέπει να πω τούτο, ότι το βιβλίο αυτό έχει ξεκινήσει να γράφεται πριν τα Τέμπη, 6 μήνες περίπου πριν τα Τέμπη, με το σοκ που υποστήκαμε όλοι, η συγγραφή διακόπηκε βία. Και το ξανάπιαζα τώρα το προηγούμενο καλοκαίρι και το τελείωσα γύρω εκεί στο Νοέμβριο και πήρε το δρόμο της εκτύπωσης.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να μην το ολοκληρώσετε? Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για μια έρευνα την οποία ουσιαστικά, ναι, κάνατε, έτσι. Κάνατε και μια δημοσιογραφική έρευνα.
1: Έρευνα μεγάλη.
0: Στοιχεία τα οποία βασίζονται σε, ναι, πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι. Όχι.
0: Ενώ καταλάβατε πώς, ναι, το ρωτάω.
1: Ναι, λόγω των τεμπών εννοείται.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, εντάξει, όταν υπέστην και εγώ και εσείς και όλη η ελληνική κοινωνία το σοκ που υπέστημεν, σταμάτησα να γράφω, δεν μπορούσα να γράφω, δεν ήταν δυνατό να γράψω. Η ψυχολογία μας ήταν τόσο άσχημη. Αλλά αφού πέρασαν 2-2,5 χρόνια και η σχόνη κατάκατσε, θεώρησα σκόπιμο να το τελειώσω. Γιατί θέλω να περάσω και το μήνυμα, mm-hmm, ότι στη χώρα αυτή όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Γιατί εάν ο μηχανοδηγός της προπορευόμενης αμαξοστοιχίας είχε πράξει τα δέοντα, δηλαδή είχε βάλει τα σημάδια μακριά από το τρένο, έτσι ώστε το τρένο που έρχονταν από πίσω να τα δει εγκαίρως και να φρενάρει, θα είχε αποφευκθεί το δυστύχημα. Έτσι και εδώ υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα. Και άλλα πολλά, συμπτώματα της κοινωνικής ζωής που περιγράφω στο βιβλίο, που είναι, δυστυχώς συνεχίζουν να είναι υπαρκτά στη ζωή μας.
0: Ναι. Όλα τα απονήματά σας, έριξα μια ματιά στο βιογραφικό σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι από τα βιβλία αυτό, τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι όλα τα απονήματά σας, τα συγγραφικά σας
1: δημιουργήματα. Το 80% των βιβλίων μου στηρίζονται σε αληθινές ιστορίες. Ναι. Και κυρίως εγώ έχω καταγραφεί ως ιστορικός συγγραφέας, γιατί τα περισσότερα βιβλία μου είναι ιστορικά μυθιστορήματα. Αυτό βέβαια είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με προεκτάσεις και ψυχολογικές και κοινωνικές. Αλλά προτιμώ τις ιστορίες που στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα, γιατί αυτά νομίζω ενδιαφέρουν και περισσότερο το κοινό, ναι, και ανταποκρίνουν και περισσότερο το κοινό σε αληθινές ιστορίες.
0: Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο? Υπάρχει έτσι το βάθος τις σκέψεις σας.
1: Κοιτάξτε,
0: στην αρχή της προσπάθειάς σας, ναι, ένα μήνυμα.
1: Όταν το ξεκίνησα γιατί με συγκλώνησε το γεγονός της ιστορίας των δύο παιδιών.
0: Ναι.
1: Διότι η αγάπη, ακόμα και η αδελφική, πολλές φορές μπορεί να είναι καταστροφική. Το λέω αυτό ως ένα έναυσμα ή ένα κέντρισμα προς τους ανθρώπους που θα διαβάσουν το βιβλίο, γιατί η ιστορία των δύο παιδιών που επέζησαν είναι μια συγκλονιστική ιστορία.
0: Ναι. Να πούμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται σήμερα 7.30 ώρα στο Μουσείο Τσιτσάνη. Είναι από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Ο Σύλλογος Υπηρωτών Νομού Τρικάλων, η Εύξενος Λέση Ποντίων και Μικρασιατών Νομού Τρικάλων και το βιβλίο Τσιοπελάκος.
1: Βιβλιοπωλείο, ναι.
0: Είναι η σύμπραξη, ναι, για αυτή την προσπάθεια.
1: Συνταγή επιτυχίας.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Και βεβαίως θα μιλήσουν για το βιβλίο. Να πω έτσι τα ονόματα. Η Αθανασία Ιτσιοτινού, την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές. Είναι φιλόλογος, θεατρολόγος, διευθύντρια του 7ου Λυκείου Τρικάλων. Ο Βασίλης Φουντανόπουλος είναι νομικός. Και η Κατερίνα Ετεσιοπούλου, καλλιτέχνης. Και βεβαίως θα διαβάσετε κι εσείς αποσπάσματα από το βιβλίο και θα συνομιλήσετε και με το κοινό.
1: Ναι.
0: Έχετε κατά νου τη συγγραφή κάποιου άλλου?
1: Ναι,
0: έχετε,
1: βέβαια. Εμείς οι συγγραφείς είμαστε άρρωστοι, μας θεωρείτε φυσιολογικούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι. Ήδη έχω ξεκινήσει την έρευνα,
0: ναι,
1: για το επόμενο βιβλίο, που νομίζω είναι ένα θέμα σύγχρονο, πολύ σύγχρονο, που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Δεν θα πω όμως κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό.
0: Α, θα μας αφήσετε.
1: Ναι, με την αγωνία θα σας αφήσω.
0: Να αγωνιούμε πάνω σε αυτό, ε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλά κοινωνικά ζητήματα που μπορείτε,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: αναπτύξετε, φαντάζομαι.
1: Ναι. Το δημιουργούν οι πόλεμοι.
0: Συγγραφέας
1: πλέον. Το δημιουργεί αυτή η γενική αναστάτωση που υπάρχει στον κόσμο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ως εδώ.
0: Ως εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για αυτήν την πολύ σύντομη συνομιλία που είχαμε και διαζώσει. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν τηλεφωνικά, αλλά κατηδίαν είναι τελείως διαφορετικό.
1: Πρέπει να σας ευχαριστήσω, γιατί πάντα είσαστε ανοιχτοί σε προτάσεις μου να μιλήσουμε για τα βιβλία μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σύλλογο των Υπηρωτών και την Εύξηνο Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών, που και αυτοί πάντα είναι πολύ θετικοί στο να παρουσιάσουμε από κοινού τα βιβλία μου.
0: Το δημόσιο ραδιόφωνο και γενικότερα τα μέσα ενημέρωση νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν ανοιχτές αγκάλες τέτοιου είδους
1: πρωτοβουλίες. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Δεν είναι όμως. Είμαστε λίγο στην ελευθερία του τύπου και των μέσων.
1: Το πρόβλημα είναι με τα ιδιωτικά,
0: ναι,
1: τα οποία είναι κολλημένα σε τρεις συγγραφείς και βγάζουν όλο αυτούς, δεν κοιτάζουν, δεν ανοίγουν τους ορίζοντες τους να δουν τι άλλο υπάρχει, τι άλλη δημιουργία υπάρχουν γύρω τους. Εντάξει, είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς κάνουμε τον αγώνα μας. Δόξα τω Θεώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τα βιβλία μου πάνε πάρα πολύ καλά. Και το προηγούμενο βιβλίο μου με τον τίτλο «Γυναίκες από Ατσάλι» πολύ σύντομα θα γίνει best seller, ξεπεράζει 10.000 αντίτυπα.
0: Πέντε ιστορίες γυναικών.
1: Τέσσερις ιστορίες.
0: Τέσσερις, συγγνώμη, ναι,
1: αλλά
0: σωστά.
1: Είναι η μία καλύτερη, πιο δυνατή από την,
0: ναι,
1: άλλη.
0: Ναι, ναι. Την είχαμε παρουσιάσει εδώ, ναι, και στην εκπομπή. Κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το παρέλειψα στην αρχή. Έχει ανάγκη ο κόσμος να διαβάζει βιβλία? Τι βλέπετε?
1: Δυστυχώς,
0: όλα αυτά που ζει, τα προβλήματά
1: δυστυχώς,
0: του,
1: τις καθημερινότητες. Οι αναγνώστες, το αναγνωστικό κοινό υποχωρεί στην Ελλάδα.
0: Υποχωρεί.
1: Εντάξει, είναι και τα προβλήματα πολλά, τα οικονομικά κτλ. Οι μεγαλύτερες γενιές κυρίως διαβάζουν, από ό,τι διαπιστώνω. Οι νέοι ακόμα έχουν άλλα προβλήματα, πολύ έντονα. Δουλειά, σπουδών, δουλειά και αποκατάσταση κτλ. Οι μεγαλύτερες ηλικίες διαβάζουν ακόμα περισσότερο. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτή η χώρα θα σταθεί στα πόδια της. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, επειδή μιλήσατε πριν για τον Καστανίδη.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είναι ένας αξιόλογος πολιτικός, αλλά εκλέγεται βουλευτής από το 1981.
0: Ναι.
1: Ως πότε πια? Δηλαδή, τι αμετροέπεια είναι αυτή? Δεν το καταλαβαίνω. Ως πότε πρέπει να είναι βουλευτής κάποιος? Μέχρι να πεθάνει?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή δήμαρχος ή,
1: ναι,
0: οτιδήποτε
1: εγώ να σας
0: ερετός,
1: πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως είπατε, ήμουν αυτοδιοικητικός. Εκλέχτηκα τρεις φορές σε πολύ υψηλές θέσεις στο Δήμο Ηλίου. Ήμουν αντιδήμαρχος χρόνια, πρόεδρος πολιτιστικού οργανισμού κτλ. Έκανα τρεις θητείες και έφυγα. Μου λέγαν όλοι: Πού πας, Θόδωρε, εσύ δεν έχεις άνεση εκλογής κτλ. Λέω: Παιδιά, έχω να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δεν πεθάνω ασχολούμενο με τον κάδο, με το πεζοδρόμιο κτλ. Εντάξει.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που προφανώς μπορούν να συνεχίσουν.
1: Και ουδείς αντικατάστατο.
0: Όλο αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι αμετροέπεια. Είναι αμετροέπεια.
0: Ο καθής δημιουργεί, έτσι, είτε στη Βουλή, είτε στην,
1: σωστά,
0: στην αυτοδιοίκηση.
1: Σωστά.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά είστε και εσείς υπέρ ενός συγκεκριμένου χρονικού όριου. Τώρα πάμε σε άλλη κουβέντα.
1: Βεβαίως,
0: αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί είστε ενεργός πολίτης.
1: Βεβαίως. Όλοι πρέπει να έχουμε άποψη. Δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Όλοι πρέπει να έχουμε μια άποψη. Αλλά μου κάνει εντύπωση για τον Καστανίδη, τον οποίο θεωρώ σοβαρό άνθρωπο.
0: Με εξαιρετικό πολιτικό λόγο και σκέψη.
1: Εξαιρετικός και νομικός και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ως εδώ.
0: Ναι.
1: Φτάνει.
0: Ναι.
1: Φτάνει.
0: Σας ενδιαφέρουν τα πολιτικά δρόμενα?
1: Βέβαια, ήμουν ενεργός πολιτικά και στο συγκεκριμένο χώρο δηλαδή. Ναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εμείς πάντως θέλουμε να χαρούμε την σημερινή σας παρουσίαση του βιβλίου, να επαναλάβουμε 7.30 ώρα στο χώρο του Μουσείου Τζιτζάνη. Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ, του Θοδωρή Δεύτου. Και να επαναλάβουμε ότι είναι μια σύμπραξη Συλλόγου Υπηρετών της Ευξηνουλέσχης Ποντίων και Μικρασιατών και το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος εκεί του Κωστή, γνώριμος.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθεί και αυτός και πολλά άλλα βιβλιοπωλεία.
1: Ναι, και περνάνε δύσκολα τα βιβλιοπωλεία γενικά.
0: Πολύ.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε, το αναγνωστικό κοινό υποχωρεί.
0: Και το βιβλίο πωλείται και αλλού πλέον, ε.
1: Ναι, και ηλεκτρονικά. Νομίζω όμως ότι εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που το αγοράζουν ηλεκτρονικά.
0: Το χαρτί είναι άλλο όμως.
1: Δεν το συζητώ.
0: Η μυρωδιά
1: δεν το
0: του
1: χαρτιού. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικά. Δεν πιάσω το χαρτί στο χέρι με το μυρίσω. Ρε, να το... Δεν μ' αρέσει.
0: Το ίδιο ισχύει και με τις εφημερίδες, κύριε Δεύτερο. Να το ξέρετε αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν κάποιοι θεωρούν ότι ο τύπος θα εξαφανιστεί, εγώ τουλάχιστον εξακολουθώ να παραμένω ρομαντικός.
1: Θα επιστρέψουμε κάπως αυτό.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε. Εγώ το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ελπίζω σήμερα να έρθουν να ανταποκριθούν οι Τρικαλινοί στο κάλεσμά μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε,
0: λοιπόν, ανοιχτά μικρόφωνα. Ο κ. Θοδωρής Δεύτου ήταν εδώ μαζί μας. Ελάτε σήμερα το απόγευμα, εδώ 7.30 ώρα, στο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, το 13ο μας είπε, τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ. Λίγη μουσική, επιστρέφω.

Αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοποθετούμενος για το ζήτημα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων, έτσι, που καταγράφονται με ηλεκτρικά πατίνια. Χθες έπρεπε να γίνει αυτό.

Λοιπόν, δευτερόλεπτα, λεπτά ακόμη μαζί σας. Ανοιχτά μικρόφωνα από το ραδιοθάλαμο Τρικάνου της ΕΡΤ Λάρισας. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα που είναι καταγεγραμμένα ψηφιακά. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Τον τουρισμό, Να δούμε τι θα γίνει και εδώ στη χώρα μας. Εφημερίδα Τα Νέα, πύραυλοι παντού. Αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και εκτείνα δράσεις από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα αυτό εμάς δεν μας ακούγεται πολύ καλά, έτσι. Εμάς τουλάχιστον. Εφημερίδα Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Εφημερίδα των Συντακτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλεμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή, κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Λοιπόν, να μην πούμε άλλο, άλλες, έτσι, εντάξει. Να πάμε λίγο μουσικά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εδώ από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων και την ΕΡΤ Λάρισας, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμιζε τον ήχο για σήμερα, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, για χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο και πάλι λίγο μετά τις 12.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα bras de fer μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της λαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στην

0: Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και τρεις βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτερπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τιμές των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryanair σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece μετέχει... κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
2: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάση νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στο αεροδρόμιο που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου, που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας. Και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
3: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδες, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, στις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025. Με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισφοράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα. Και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
4: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
5: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομητέρες σε 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχρονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για δοντάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων, τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόπτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής. Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και στις 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την έκταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμυλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με την επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν την γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
9: Ξεκίνησε λοιπόν το δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμυνταίου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικό. Το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές, το Αμυνταίου και τη Φλόρινα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοίς κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προς ώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότε υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, mm-hmm. και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να δει το καλοκαίρι, να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΑΔΕΗ ΑΜΦ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑΜ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποία χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια, μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια αδειοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάρη της ΔΕΙΑΜ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜ, εννοείται που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
11: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
12: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς τους ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι στο μητρό του γεμί και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως αυτές οι καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Ευδήλου για τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Ευδήλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τις ορός σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η ορός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η ορός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο. Είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπες, για 40χρονη γυναίκα και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Ευδήλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους 4 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά, εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι. Στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου red dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά του στα μάτια του οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
17: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς, ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλίνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν που είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλίνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
18: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτήρονται και από την τροχέα με το κράνος, το όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα υπάρξει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι, βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι, ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει, η ζωή του δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και το νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
19: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condensed Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει πρωτοβουλία Πελοποννήσου Τραήλ, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week Vicky είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλή ποιότητα εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
20: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκαι, όπως είπε στη Σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μεντώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάξει και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέως αποκατάσταση και ανάπτυξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
1: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
21: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθου ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθου επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς η φορέα υλοποίησης του έργου της ανάπλασης παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου, μεθοδικά και συντονισμένα ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Ακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
0: Μάλιστα.
21: Να δούμε αυτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
2: Δεν είναι έτσι, έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία, και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια, στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτό, αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρουν από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα γίνει, θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια, αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Ναι. Δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
22: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθους κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
22: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Μπίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
5: Καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους τα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Άλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για την Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναντορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Ελένα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκεσεν, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκούρου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο Στενό του Ορμούς. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από την άκουση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο, έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χρησινής

0: Δρίαση, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούζ. Παράγοντες δε της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμούζ. Ο Γιάκοπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλοιοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι η λήψη στην φυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η αγορά δεν είχε απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού, Γρηγόρη, αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα, που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό, Γρηγόρη, το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
1: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του Ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
0: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμο πληθωρισμού, πλέον με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ ψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κυρία Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επισήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του στενού του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κ. Περακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, τα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφρασαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
1: Είμαστε, πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, ΗΠΑ και η επίθεση στα ΗΑ κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμού, απειλώντας την έθραστη κυκυρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να είμαστε να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενθούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
3: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα. Και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις ΗΠΑ, από το στρατό των ΗΠΑ προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
1: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
4: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούζ και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση Ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί συστοιχίες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
1: και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο,
4: τελευταίες ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
1: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
1: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
5: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
1: Αυτό είναι.
5: Αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
1: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολής και του κόλπου, αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πεσταλμένος του Ερινιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία. Ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλειες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και πέντε συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνά του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάκτο Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Πράγματι, έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι τη Βουλή, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ω Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξή του, μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα τη Εκκλησία. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος θρητής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαπραγματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκου Μπρολόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
1: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προαναγκριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις.
1: Ξεκάθαρο όχι.
10: Ενοχής, ξεκάθαρο όχι. Για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει. Και όταν το καταθέσει, θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση. Διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ
1: δεν. Νότι, αν γίνεται, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε. Αν μιλάμε με τη Χατζηφυρία, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν.
10: Καλύτερα.
1: Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
10: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε, ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
11: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
1: Ναι.
11: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
10: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα πολύ καλύτερα.
10: Ναι. Φύσαγε εκεί που βρισκόμουν. Αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από ψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψουν τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
1: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο. Δεν ξέρω αν όρος αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
1: Θα δούμε, λοιπόν.
10: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
11: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
11: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
1: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
12: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμη, όπως το υποχρεωμένο να το ακολουθήσουμε, υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κύριου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
13: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι
4: η επιταγή να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Εδώ αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής έντασης εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
13: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική. Με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Πάμε στην πολιτική μας δάχτυλα Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών, παράλληλα αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Έχετε κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
1: Την θέση του ΚΚΕ, ανέπτυξη βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
16: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
17: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
1: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαρίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν, θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα, δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί. Ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήσα φως ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφοι σας είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργη, πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsletter 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
19: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη
20: και διάφορα. Βέβαια.
19: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
1: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
19: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωθέων ίσως σοκάρει.
20: Λέτε,
19: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
1: Μάλιστα.
19: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
19: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, και όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
22: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος τρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
0: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσανε εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε Αιγίου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους του στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
1: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Τμήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειριστική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
24: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από το δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην Κυλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο πέδιο Αγλαία Κυριακού.
1: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος, τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνει στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι, και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας τα
1: Βόηθα Παναγιά, να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, ναι, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
3: Ναι, ναι, άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα δύο χρόνια ακόμα.
16: Δεύτερη.
3: Έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
5: Είναι και ένας Έλληνας λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
1: Α, 2. Ναι.
5: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Έλενα, ναι.
5: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σαν συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του τον play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θέλει να αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παρατέταρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία θα πάρει την πρόκριση, θα πάρει τις τρεις νίκες και θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
8: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
9: Στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά, η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
10: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισσας και την ΕΡΤ Βόλου. Με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το ταξίδι μας ξεκίνησε από την Ήπειρο. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

σας αφήνω την καλονυχτιά με τη φωνή του Στυλιανού Μπέλο. Μπέλου έπαιξε κλαρίνο Πετρολούκας Χαλκιάς. Και θα αφήσουμε την Ήπειρο για να πάμε στη Δυτική Θεσσαλία. Από τον Ασπροπόταμο μας έρχεται αυτό το καθιστικό ερωτικό τραγούδι. Είναι η Σιάνα, το οποίο το έχουμε ηχογραφήσει κιόλας εδώ με τον Ξενοφόντα Τσιούνι. Δεν το έχουμε παίξει ακόμα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Είναι από τα τραγούδια που δεν χωρέσανε, αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή με τις ηχογραφήσεις που δεν παίχτηκαν τελικώς καθόλου στον αέρα. Εδώ τραγουδά ο Ξενοφόν Τσιούνης και κλαρίνο παίζει ο Παναγιώτης Γιαννούλας και είναι από το τετραπλό CD «Μουσική παράδοση Τρικάλων» που εξέδωσε ο νομός Τρικάλων και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

Ο Μάης Σιάτιστας με την κομπανία του Δημήτρη Κότσικα και τα Χάλκινα της Κοζάνης, ένα τραγούδι εθιμικό της Πρωτομαγιάς από την Σιάτιστα Γαλατινής, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνία, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στο διαδίκτυο, αλλά και στις αντίστοιχες συχνότητες στα FM, και φυσικά από την τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας.

Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, αυτό το συρτό ποιμενικό τραγούδι της αγάπης με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Σταύρο Αδριανό, τον Αλέκο Καραβέλη και τον Χριστόφορο Τιμπά. Στο τραγούδι ήταν ο Χρήστος Σερέτης.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη απίφθινε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, εν μέσω νέας έντασης στα ασθενά του Ορμούζου, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 113 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομόλογο του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος, ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εξωτερικών του Ιράν. Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του.

0: Τις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας ότι η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα υπάρχει τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα καλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο ΟΠΕΝ, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναχώρηση υπό το φόβο πολιτικού κόστους. Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Με αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της παραίτησής του στον 102 FM, ο κ. Καστανίδης τόνισε: «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει. Είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη απόφαση. Δεν παρετούμε από τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ, αλλά από το κόμμα και το μηχανισμό που έχει φτιάξει ο κ. Ανδρουλάκης. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, εφευρίσκεις κάποια», ανέφερε. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της υδροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό των μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.

0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Όλος ο κόσμος των σπορ.
2: Μαζί σας καθημερινά.
1: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
2: Εντός και εκτός συνόρων.
1: Τα ρεκόρ.
2: Τα highlights.
1: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτοι εδώ.
2: Στον κόσμο των σπορ.
1: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
2: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
1: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
2: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Στις 4 το απόγευμα.
2: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
0: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μπιτάκι από δεκαετία του 60. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ήρθαμε στη δεκαετία του 90, λίγο πιο πρόσφατα δηλαδή, εντάξει. Όχι ότι το πρώτο τραγούδι ήταν δεκαετία του 60, απλά θύμισε στο Θόδωρο Χατζηπαντέλη τα δικά του. Τώρα αυτό εδώ που ακούσαμε πριν, αυτό εδώ,
1: ναι.
0: Είναι δεκαετία 90 ξεκάθαρα στα μαγαζιά τα... Να, με Γιώργο Λιάκη στα Ντέξτρε, παιδί μου, τι να σου πω τώρα.
1: Το ξέρει, ναι.
0: Σε πιο πρόσφατες εξορμήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάξαμε 30 χρόνια, ήρθαμε fast forward.
1: Εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
1: Έτσι,
0: κύριε Θόδωρε, τι να κάνουμε. Ναι, σε λέω και εγώ κύριο Θόδωρο τώρα.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ για άλλη μία ώρα μέχρι και τις 4, 3-5-2.
0: Και πάμε να ασχοληθούμε με νέους όμως.
1: Αφού ασχοληθήκαμε με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να ασχοληθούμε και με handball.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα είναι ο τελικός του, δεύτερος τελικός του handball των ανδρών για τον τίτλο. Έτσι παίζουν η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Χθες έχασε ο ΠΑΟΚ από την Νέα Ιωνία. Όλα αυτά θα τα ρωτήσω στη συνέχεια να μου πει και τη γνώμη του ο Νίκος Σαριανίδης. Όμως, γιατί θα τον βγάλουμε τον Νίκο? Γιατί η ΧΑΝΘ, αυτό το ιστορικό σωματείο που δεν καλλιεργεί όλα τα αθλήματα, όχι μόνο το handball, και σε ένα επίπεδο καθαρά αεραστεχνικό, αλλά και σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, το οποίο πλέον είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα, αλλά είναι κάτι ανθρώπινο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι πρέπει να είναι ο πραγματικός αθλητισμός και όχι αυτό που βλέπουμε, ο επαγγελματικός αθλητισμός, δυστυχώς, ο οποίος έχει πάρει μια άλλη μορφή, ο ένας να προσπαθεί να φάει τον άλλον μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό δεν υπάρχει στη ΧΑΝΘ. Η ΧΑΝΘ λοιπόν κατάφερε φέτος, κερδίζοντας τον Ηρακλή δύο φορές με ανατροπή, έτσι, δηλαδή κέρδισε πρώτα μέσα στον Ηρακλή που είχε και το πλεονέκτημα της έδρας. Στη συνέχεια η σειρά γύρισε στη ΧΑΝΘ όπου κέρδισε ο Ηρακλής, αλλά πήγε η ΧΑΝΘ μέσα στην έδρα του Ηρακλή και κέρδισε για δεύτερη φορά και κατέκτησε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Όχι για πρώτη φορά, νομίζω 6-7 φορές έχει πετύχει άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Θα μας τα πει όλα αυτά ο αρχηγός της ομάδας, ο Νίκος Σαριανίδης, ο οποίος είναι από μωρό μέσα στη ΧΑΝΘ και τα τελευταία 7-8 χρόνια αρχηγός της ομάδας handball. Νίκο, τα είπα καλά? Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Πολύ καλά τα είπατε.
0: Συγχαρητήρια για την άνοδο κιόλας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πετύχατε κάτι σπουδαίο. Και το λέω αυτό γιατί η ΧΑΝΘ δεν κάνει μεταγραφές, καλλιεργεί το άθλημα. Τα λέω σωστά?
2: Σωστά. Προσπαθούμε, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Είμαι δεύτερης γενιάς αθλητής της ΧΑΝΘ, καθώς και ο πατέρας μου ασχολιόταν με το handball και έπαιξε handball στη ΧΑΝΘ. Επομένως, το παίρνω λίγο σαν ένα δεύτερο πληθυντικό, σαν ένα πρώτο πληθυντικό.
1: Σωστά.
2: Προσπαθούμε να έχουμε τα ηλικιακά μας. Οι περισσότεροι παίκτες είναι γηγενείς παίκτες της ομάδας. Δηλαδή από τις 16 από τους 20 αθλητές που πήραν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα είναι γηγενείς. Οι υπόλοιποι τρεις είναι παιδιά που έχουν περάσει από άλλες σχολές, από άλλες πόλεις, έχουν περάσει στη Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και ήρθαν στην αγκαλιά της ΧΑΝΘ. Και ένα παιδί από την Αίγυπτο το οποίο ήρθε με μεταγραφή στη ΧΑΝΘ από την ομάδα του Άργους. Αυτό είναι το ρόστερ της ΧΑΝΘ φέτος.
1: Μάλιστα. Απόλυτα ερασιτεχνικό. Οικογενειακό, έτσι,
2: ακριβώς. Προσπαθούμε να είμαστε μια μεγάλη παρέα. Το εννοούμε αυτό το πράγμα. Με τα περισσότερα παιδιά, αν και εγώ είμαι αρκετά μεγαλύτερος από όλους, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
0: Βλέπω
2: εγώ
0: πάντως,
2: 33 χρονών.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπω μια φωτογραφία τώρα από την υποδοχή της ομάδας σας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και διακρίνω τις φάσεις πιτσιρικαρία, έτσι.
2: Εγώ είμαι 33 και ο αμέσως επόμενος είναι 26.
0: Ναι.
2: Που είναι τρία παιδιά 26 χρόνων και οι υπόλοιποι είναι κάτω των 22.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια, όχι απλώς νέα, πολύ νέα ομάδα.
0: Είναι πολύ νέα και αμέσως λαμβάνει και διαφορετικές διαστάσεις στο επίτευγμα της ανόδου.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και η νίκη όπως προήλθε απέναντι στον Ηρακλή με δύο εκτός έδρας νίκες. Πώς το πετύχατε αυτό, Νίκο, και μάλιστα από ό,τι ξέρω και με τον κόσμο του Ηρακλή να βρίσκεται εκεί και να ενθαρρύνει την ομάδα?
2: Ήμασταν τυχεροί στο πλαίσιο του ότι ο δεύτερος τελικός που έγινε στη Μίκρα είχε παραπάνω από 1200 άτομα και ήταν κάτι μοναδικό για μας να το ζήσουμε αυτό σαν εμπειρία. Και ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δυστυχώς στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, στο δεύτερο παιχνίδι κατά σειρά, δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι έπρεπε. και χρειάστηκε το τρίτο παιχνίδι. Είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό και θεωρώ ότι η ομοιογένεια που έχει η ομάδα μας και το γεγονός ότι είμαστε ομάδα ήταν το βασικό στοιχείο της, του νικηφόρου αποτελέσματος, της επιτυχίας μας.
1: Ναι, μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι παίζετε καλύτερα αν έχετε και κόσμο απέναντί σας, δηλαδή σας πεισμώνει αυτό περισσότερο.
2: Επειδή ήταν κάτι μοναδικό, δεν μπορώ να το εκλάβω ότι μας πεισμώνει. Η αλήθεια είναι ότι μας πείσμωσε το ότι είχαμε απέναντί μας οπαδούς της απέναντι ομάδας, οι οποίοι υποστηρίζαν τους δικούς τους ή προσπάθησαν να αποθαρρύνουν εμάς. Θεωρώ ότι μας πείσμωσε και σε κατηδίαν συζητήσεις με τους συμπαίκτες, τέλος τα πυραδάκια που κάναμε. Όταν αυτοί φωνάζαν τα συνθήματα του Ηρακλή, εμείς πεισμώναμε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Η Χάνθ έχει και μικρότερη ηλικία ομάδα εκτός από τη δικιά σας. Στο handball μιλάμε πάντα.
2: Στο handball έχει όλες τις ηλικιακές κατηγορίες που μπορεί να μετέχει. Ξεκινάνε από 8 χρόνων τα παιδάκια και συνεχίζουν μέχρι το αντρικό.
0: Αυτό είναι και το φυτώριό σας, έτσι, προφανώς.
2: Αυτό είναι το φυτώριό μας, ναι.
0: Εκεί έχετε στραμμένο το βλέμμα για το νέο αίμα, ενδεχομένως αυτοί που θα στελεχώσουν.
2: Εννοείται, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να είμαστε επαγγελματίες αθλητές, να είμαστε ένα επαγγελματικό σωματείο το οποίο να μπορεί να πει θέλω τον... τον Αχιλέα τον Τόσκα, που είναι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη που παίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα Έλληνας, και μπορώ να τον πληρώσω να το φέρω, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να επενδύσει στα φυτωριά σου.
1: Και αυτό γίνεται σε όλα τα αθλήματα στη Χάνθ, αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, ναι, το ξέρω κι εγώ από πολύ παλιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσείς που παίζετε και στη Χάνθ αποκτάτε και μια άλλη νοοτροπία. Αυτό είναι το βασικότερο. Μια νοοτροπία η οποία ξεφεύγει από αυτό το σκληρό επαγγελματικό κατεστημένο που υπάρχει σήμερα.
2: Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι η Χάνθ.
1: Ναι.
2: Είναι, η Χάνθ είναι, είναι μια πολύ μεγάλη έννοια. Δεν μπορώ να την πω με λίγες κουβέντες. Αλλά στο κομμάτι του αθλητισμού είναι ο αεροτεχνικός αθλητισμός, ο οποίος βέβαια γίνεται σε επαγγελματικά πρότυπα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η ομάδα φέτος έκανε με πρωινές προπονήσεις, διπλές προπονήσεις απογευματινές. Οι περισσότεροι συμπαίκτες μου ήταν εκεί πέρα. Εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Ενώ καθημερινά οι υπόλοιποι μου συμπαίκτες ήταν γύρω στις 15 ώρες τη βδομάδα στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό είναι βασικό. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να φτάσεις και σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
2: Εννοείται.
1: Να φτάσεις δηλαδή στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη εθνική. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις, Νίκο, πώς ήταν η χρονιά ολόκληρη. Δηλαδή, πώς πήγε το πρωτάθλημα φέτος. Εύκολα, δύσκολα?
2: Το πρωτάθλημα από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου γνωρίζαμε και εμείς και οι υπόλοιποι ότι εμείς και ο Ηρακλής θα είμαστε τα φαβορί για την άνοδο.
1: Α, υπήρχε από την αρχή αυτή η προοπτική, έτσι?
2: Η ναι. προοπτική υπήρχε, ναι. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να το αποδείξει και στο γήπεδο. Γιατί στα λόγια όλα εύκολα είναι. Δεν είναι κάτι. Όμως, αν δεν το αποδείξει στο γήπεδο, δεν είναι κάτι εύκολο. Υπήρχαν και άλλες ομάδες από την Έδεσα, ο Βόλος και η Αξιούπολη, οι οποίες ήταν αξιόμαχες ομάδες. Κάνανε ζημιά, ας πούμε, η Αξιούπολη έκανε ζημιά σε εμάς, η Έδεσα έκανε ζημιά στον Ηρακλή. Επομένως, εμείς οι πέντε ήταν προδιαγραμμένο, ας πούμε, να πάμε μέχρι το τέλος. Το πρωτάθλημα ήταν, αποτελούνταν από 10 ομάδες, 2 γύροι και στη συνέχεια οι πρώτες 4 ομάδες μπήκανε σε play-off, πρώτος με τον τέταρτο και δεύτερος με τον τρίτο, στις 2 νίκες με πλεονέκτημα του πρώτου ή του δεύτερου.
1: Ναι.
2: Ο Ηρακλής βγήκε πρώτος, γιατί εμείς, όπως είπα προηγουμένως, χάσαμε από την Αξιούπολη. Τα μεταξύ μας μάτς, ένα κερδίσαμε εμείς, ένα κέρδισε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είχε φέρει μια ισοπαλία με την Έδεσα. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας. Καταφέραμε, κάναμε τον break στο πρώτο, το play-off. Μας κάναμε break στο δεύτερο παιχνίδι αυτή. Και στο τρίτο παιχνίδι πήραμε το θετικό αποτέλεσμα.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ζήσει, νομίζω, 4 ανόδους, μου είπε, στην καριέρα σου, στην πρώτη
2: ανόδους,
1: εθνική.
2: 4 ανόδους.
1: Ναι.
0: Άρα και 3 πτώσεις.
1: Και, ναι, μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα.
2: 4 ναι. τόσες δυστυχώς, γιατί όταν ξεκίνησα στο δικό της ομάδας ήταν ήδη στην Α1.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Κατάλαβα. Και έχεις δηλαδή την εμπειρία και αυτής της κατηγορίας, έτσι, οπότε...
2: Εννοείται, ναι.
1: Και είσαι αυτός που φαντάζομαι και ως αρχηγός θα καθοδηγήσει και τη νέα χρονιά της, την ομάδα, θα συνεχίσεις.
2: Εφόσον είμαστε υγιείς όλοι και πάνε όλα καλά, φυσικά.
1: Ωραία.
2: Φυσικά.
1: Τώρα, με τη μεγάλη σου εμπειρία θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στους τελικούς που υπάρχουν, καταρχήν στους άνδρες, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
2: ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
1: Και θα ήθελα να πεις εδώ τα προγνωστικά σου.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ αμφίροπο το συγκεκριμένο ζευγάρι. Περίμενα δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα την ΑΕΚ και αυτό έδειξε μέχρι το 40-45 περίπου του αγώνα. Αλλά εκδείχνοντας ψυχή, γύρισε το μάτι και πήρε το διπλό κάνοντας τον break ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχει αφενός το πλεονέκτημα της έδρας, που δεν έχει έδρα γιατί είναι κυκλισμένο το θυρόν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά έχει και το ψυχολογικό πλεονέκτημα.
1: Μάλιστα, οπότε,
2: θεωρώ όμως για τα δικά μου, στο δικό μου το μυαλό ότι θα έχουμε δεύτερο break και εκεί πέρα.
1: Κάπου δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στα σημεία έστω από την...
2: Στα σημεία θεωρώ ότι είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και η φετινή ΑΕΚ, επειδή πέρασε από πολλά κύματα η ομάδα τους, η ομάδα της ΑΕΚ τέλος πάντων, γύρω στα Χριστούγεννα πολλοί τους είχαν ξεγραμμένους. Ευτυχώς για αυτούς και για το άθλημα απέδειξαν ότι δεν είναι ξεγραμμένοι.
1: Mm-hmm. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ που είναι αυτός που τα τελευταία χρόνια έχει την καλή ομάδα, ας το πούμε έτσι, από πλευράς Θεσσαλονίκης και προσπαθεί. Φέτος έχασε στον ημιτελικό από την ΑΕΚ.
2: Έχασε τον ημιτελικό
1: με 2-1. Ναι, ναι, ναι. Πώς τον βλέπεις την παρουσία του?
2: Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια βήματα ανόδου, προσπαθεί να κοντράρει τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Γιατί τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν μονοπολίσει κάπως το ενδιαφέρον του αθλήματός μας. Έχουν πάρει ένα προπονητή, έχουν κάνει ένα προπονητή, όλοι έχουν προπονητή, έχουν πάρει ένα νέο προπονητή ο οποίος έχει δείξει κάποια πράγματα, έχουν κάνει ένα ωραίο σύνολο. Αν συνεχίσουν σε αυτό το στυλ που πηγαίνουν, θεωρώ ότι θα μπορέσουν και αυτοί τα επόμενα χρόνια να πάρουν κάποιο πρωτάθλημα ή κάποιο τίτλο, τέλος πάντων, μπορεί να είναι και κύπελο.
1: Τώρα, όσον αφορά και το γυναικείο handball, εκεί έχουμε τον ημιτελικό. Χτες είχαμε τον ημιτελικό, όπου η Νέα Ιωνία έκανε το break απέναντι
2: στον ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ,
1: ναι. Πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα? Ο ΠΑΟΚ είναι και στις γυναίκες μια ομάδα που παλεύει, παίρνει τίτλους, πήρε το κύπελο.
2: Χωρίς να έχω σίγουρη εικόνα, γιατί χθες δεν μπόρεσα να δω τον αγώνα. Ήμασταν στα μετεόρτια ουσιαστικά της ανόδου.
1: Και καλά κάνατε.
2: Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα απαντήσει. Δεν θεωρώ ότι θα περάσει εύκολα η Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, ποιος θα πάρει το επόμενο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί ανταγωνιστικός.
1: Και εκεί είναι η ΑΕΚ επίσης που περιμένει στον τελικό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Ναι.
2: Σας λέω, τις τελευταίες δύο μέρες δεν έχω ιδιαίτερη επαφή με το συγκεκριμένο αντικείο κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι και βέβαια του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία ό,τι καλύτερο. Ευχόμαστε βεβαίως, γιατί φαντάζομαι ότι ο στόχος της ΧΑΝΘ θα είναι η παραμονή έτσι στην κατηγορία.
2: Σίγουρα θα είναι ο στόχος μας η παραμονή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει το βασικό κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να παλέψουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα και την επόμενη χρονιά στην Α1.
1: Ναι. Και φαντάζομαι το ρόστερ δεν θα αλλάξει. Αυτό θα είναι, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες.
2: Θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την ομάδα να κάνουν κάποιες προσθήκες. Αλλά από τη στιγμή που δεν είμαστε επαγγελματικό σωματείο, δεν ξέρω το κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό το λέω. Οπότε να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης.
0: Γεια και χαρά. Γεια και χαρά και από μένα.
1: Ήταν ο Νίκος Σαριανίδης μαζί μας, αρχηγός της ομάδας handball της ΧΑΝΘ, που φέτος, από του χρόνου μάλλον, φέτος ανέβηκε και από του χρόνου θα παίζει πάλι στην μεγάλη κατηγορία του handball.
0: Λοιπόν, είπαμε και για το handball.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε και για το volley.
1: Ναι.
0: Έχουμε τίτλους σε 2-3 λεπτά ακόμα. Βλέπω τώρα την ματσάρα Everton Manchester.
1: Μετά θα μιλήσουμε 3-3. Και για Champions League. Έχουμε Champions League.
0: Έχουμε και Αγγλία, έχουμε και... Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Και,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν θα το σχολιάσω εγώ τώρα.
1: 3-3, ναι, θα τα σχολιάσουμε μετά αυτά. Ναι, Champions League, φαντάζεσαι τώρα να είχε τελικό Champions League να έπαιζε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι.
0: Εντάξει, παίζετε στην Ευρωλίγκα μόνο τώρα. Θέλετε και Champions League. Τι μοναχοφάιδες που αφήσετε και κάποιον άλλον, βρε παιδιά.
1: Στον ημιτελικό, ναι, πώς έχει τρεις ομάδες η Ισπανία, ξέρω εγώ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο Champions League να είναι ο ΠΑΟΚ, Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός.
0: Η Αγγλία έχει 6. Μπορούμε να... Η Αγγλία έχει 5 νομίζω. Μπορεί και 6 φέτος.
1: Ναι.
0: Ας γίνουμε σαν την Αγγλία κι εμείς.
1: Δεν φτάνουν στους τελικούς όμως, ενώ οι Ισπανοί φτάνουν.
0: Εμείς θέλουμε μία, δύο και καλές.
1: Σαν τους Ισπανούς να κάνουμε κι εμείς. Πώς είναι.
0: Δεν μπορώ με τους Ισπανούς. Μη μου τους μιλούν. Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ με τους Ισπανούς. Δεν μπορώ. Ακούω Μπιλμπάο παραδείγματος χάρη και φουρκίζομαι, τρελαίνομαι. Γιατί το κάνεις αυτό, δηλαδή. Δεν μπορώ με τους Ισπανούς. Άσε με. Είτε ποδόσφαιρο, είτε.
1: Του χρόνου όμως. Του χρόνου όμως.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα είναι άλλη ομάδα στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ψώμεθα. Θα δούμε.
1: Θα πάρεις το αίμα σου πίσω, να είσαι σίγουρος.
0: Θα δούμε.
1: Θα το πάρεις πίσω.
0: Τι να παίξω κατάκτηση από τώρα.
1: Από τώρα.
0: Κυρθόδωρος Χατζηπαντελής, το λέει.
1: Το λέω.
0: Κυρθόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Και το μεθεπόμενο χρόνο θα είσαι στην Ευρωλίγκα.
0: Περίμενε. Για το μεθεπόμενο χρόνο δεν δέχομαι προβλέψεις.
1: Πολύ μακριά. Ε.
0: Είναι πάρα πολύ μακριά και έχω την εντύπωση ότι θα σε ψάχνω, ρε παιδί μου, να και σε βρω.
1: Και του χρόνου θα με ψάχνω.
0: Όχι, του χρόνου δεν θα σε ψάχνω τόσο πολύ. Αλλά σε δύο χρόνια κράτατες να μου τις δώσεις τότε τηλεφωνικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων τώρα. Με τον Χρήστο Χατζημπής, ήδη έχει κατέβει εδώ ο συνάδελφος και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για το οποίο, αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενα του κύριου Θόδωρου, θα πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτή την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Στα 109 έφτασαν τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια το 2025, δύο θανατηφόρα, ρυθμίσεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αιχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι το είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Μάθαμε σήμερα. Όλα τα τραγούδια είναι πριν το 2000, 1990. Αυτό.
1: Και αυτό είναι. Αυτό
0: είναι Samantha Fox. Τι είναι, όχι. Σαμπρίνα, ναι. Το Boys, Boys, Boys. Όχι. Ναι, το Boys, Boys, Boys.
1: Έχει κανένα Bonnie M, τίποτα να ακούσουμε λίγο πιο.
0: Θα σου βρει ο Γιώργος Λιάκης τα ντεξ, κυρίες και κύριοι. Και Τόνια Σουφλέρης, βεβαίως, στις αρχικές επιλογές της εκπομπής. Η Τόνια, μάλλον, είδε τη θερμοκρασία, ότι πρόκειται να είναι πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου και λίγο μουσικά έτσι το είδε. Παραλάια.
1: Ναι, την είδανε και οι Μέδουσες, έτσι είδανε την θερμοκρασία και ήρθανε σε όλες τις ελληνικές παραλίες. Τι είναι αυτό το κακό?
0: Δεν πειράζει, τις φοβάσαι εσύ. Βεβαίως. Βουτάς, δεν είσαι.
1: Βεβαίως, όχι, δεν βουτάω.
0: Όχι ακόμα, έτσι.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι με τις Μέδουσες δεν παίζεις. Δεν είναι τώρα να το ρισκάρεις. Είναι λίγο επικίνδυνο. Θα μου πεις, εντάξει. Ναι, γιατί άμα σε τσιμπήσουν να τρέχεις, να βάλεις ιόδια, αλυφές, πράγματα, θάματα, είναι ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά κακά τα ψέματα, τώρα αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχουν εξοντώσει, η αλληλεία δηλαδή, εξοντώσει τους αντιπάλους των Μέδουσών. Δηλαδή τις χελώνες και κάποια άλλα είδη ψαριών, τα οποία τρώνε τις Μέδουσες. Αλλά όλα σχετικά είναι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Τώρα πώς από το Boys, Boys, Boys, Σαμπρίνα η κουβέντα πήγε στη Μέδουσα.
1: Γιατί τη θάλασσα σκέφτομαι.
0: Τη θάλασσα. Εγώ ξεκολουθώ να σκέφτομαι τη θάλασσα. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και κανένας δεινός κολυμβητής, να τα λέμε και όλα. Άρα δεν με πολύ πειράζει. Έχω λίγο το νου μου και φαντάζομαι ότι άμα είναι να κάνουμε το πρώτο μπάνιο, θα το κάνουμε. Δεν θα το ακυρώσουμε εξαιτίας της Μέδουσας.
1: Ναι.
0: Θα καθαρίσεις
1: ένα τετραγωνικό γύρω-γύρω από σένα και θα κάτσεις στη θάλασσα έτσι, ακίνητος.
0: Γιατί τι άλλο, νομίζεις, τίποτα από απλωτές για τέτοιο, με έχεις μέσα-έξω, πέρα
1: έτσι
0: δόθε και τέτοια.
1: Εγώ, ναι.
0: Μπράβο Θόδωρε, κύριε Θόδωρε, συγγνώμη, μπράβο κύριε Θόδωρε. Εγώ είμαι
1: με ολόσωμο μαγείο μπαίνεις. Με ολόσωμο.
0: Εννοείται.
1: Με ολόσωμο.
0: Μέχρι εδώ και με ζιβάγκο.
1: Και, με ζιβάγκο, ναι.
0: Και το ζιβάγκο που έχουν εδώ, το θερμοάρο που ανεβαίνει μέχρι εδώ πάνω. Και κατεβαίνει το φερμουάρι 15 Αύγουστο, ναι. Λίγο που η θερμοκρασία
1: αυτό
0: του νερού είναι...
1: Αυτό είναι καλό, γιατί δεν σε πιάνουν και οι Μέδουσες, ναι. Δεν σε τσιμπάνε.
0: Άναγιά σου, έτοιμος, έσου έτοιμος, ναι. Για όλα.
1: Τώρα, δεν μου λες, επειδή εγώ περνάω κάθε μέρα, εσύ θα μου το λύσεις αυτή την απορία ως ειδικός.
0: Oh.
1: Επειδή περνάω κάθε μέρα από τη flyover.
0: Ειδικός και Κουγιουμτζόπουλος είναι δύο λέξεις οι οποίες δεν κάνει να μπαίνουν σε καμία πρόταση.
1: Δεν μπαίνουν.
0: Δεν είμαι ειδικός.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Βλέπω ότι τώρα σκάβουν ένα κομμάτι.
0: Τι να
1: βαθύ.
0: Σου πω, ρε, ναι.
1: Θα πάει και υπόγεια, τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω. Flyover είναι από πάνω. Τώρα το...
1: Μπορεί να έχει και κανένα κομμάτι που να πάει πιο χαμηλά.
0: Μετρό, subway, ας πούμε, underground.
1: Yes, yes.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω τέτοιο πράγμα. Ειδικός δεν είμαι, αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει.
1: Τότε γιατί σκάβουν.
0: Μπορεί να θέλουν να
1: 20
0: κάνουν.
1: 20 μέτρα κάτω τη γη.
0: Διάταξη να υπονοεί. Να θέλουν να κάνουν αποκατάσταση του εδάφους. Για δώσε λίγο.
1: Ναι, ναι,
0: δώσε. Να ακούσουμε γιατί αρέσει.
1: Πάμε.

0: Να σου κάνω και τις κινήσεις που έκανα τότε στο.
1: Πώς την είπαμε τη δισκοτέκ?
0: Λαβαλμπόν.
1: Λαβαλμπόν.
0: Ναι. Πώς κάναμε τότε?
1: Αρχές δεκαετία 70. Ναι. Α, εντάξει, αυτές έμειναν το ίδιο.
0: Ίδιες είναι, ναι.
1: Τότε που ήθελες να γίνεις τσινάρι όταν θα μεγαλώσεις, αλλά τελικά έγινες και λίγο ροκάζ, ρε παιδί μου. Πήρες και από τα δύο.
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε.

0: Να, γι' αυτό δεν μ' αρέσουν τις ισπανικές ομάδες. Βλέπω τώρα κάποια στιγμιότυπα από το Real, από El Tel Aviv. Δηλαδή τι κοίταξα, 30 δευτερόλεπτα, κοίταξα 3 τρίποντα, είδα από τη Real, από τους Ισπανούς. Δεν μπορώ αυτό το μπάσκετ εγώ, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή να πασχίζεις εκεί να κάνεις με το στο pick and roll, να βγάζεις ολόκληρο σύστημα για να έχεις ένα σούτ από τα 5 μέτρα ανοιχτό να το βάζεις, να λες α, μπράβο, τα κατάφερα και να σηκώνει το άλλο από τα 7, χράκ, από τα 8, ναι. Χράκ. Από όπου και αν σηκώνεται, εντάξει, δεν τα μπορώ.
1: Καλύτερη Real από τη Χαποέλ. Τα πάμε αυτά. Τα πάμε. Είπαμε και τους ημιτελικούς. Τα πάμε όλα με
0: μήπως τον Κώστα. Μήπως κάνουν το έδαφος τίποτα, μήπως φτιάχνουν το έδαφος στη flyover εκεί.
1: Λες, ναι.
0: Για να μπορείς να κρατήσει το καινούργιο οδόστρωμα, ρε παιδί μου.
1: Πιθανόν.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως δεν έχει κίνηση περιφερειακή. Οδός να το ξέρουν οι φίλοι οδηγοί. Δηλαδή ένα κομμάτι μόνο εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Μέχρι το ύψος των Μετεώρων. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που έχει θέμα. Όλο η υπόλοιπη περιφερειακή οδός είναι πεντακάθαρη. Έτσι, όταν είναι πεντακάθαρη, έχει κίνηση. Δεν είναι πίστα.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: αλλά πηγαίνεις, μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Okay. Και καλύτερα να μην είναι, να μην είναι πίστα, γιατί ξέρεις, έχω δει Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση, κάποιοι να τρέχουν με ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα. Έτσι.
0: Και πάνω από 100. Εγώ έχω δει πάνω από 180 να τρέχουν. 200-210
1: σε αυτό
0: το δρόμο.
1: Flyover.
0: Σε αυτή την περιφερειακή, έτσι όπως είναι. Όχι flyover.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει 180
0: και
1: να
0: τον τρέξει. Βρήκανε και τον συνέλαβαν μετά.
1: Α.
0: Γιατί υπάρχουν μερικοί που το κάνουν και λεζάντα κιόλας. Βγάζουν βιντεάκι, το καντράν και το ποστάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μεγάλη μαγιά δηλαδή. Μπράβο τους. Κάτσε μισό λεπτό να κάνω αυτό που κάνει και ο Βλαχόπουλος. Μπράβο. Ναι.
1: Ναι.
0: Να τρέχεις δηλαδή σε έναν δρόμο που είναι για 60 με 180 και να το προστάρεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά μια φορά που έχει συμβεί, τον βρήκανε από το βιντεάκι βέβαια.
1: Ναι. Φαντάζομαι μία
0: φορά. Αγόρι μου.
1: Αλλά κάποιοι άλλοι τρέχουν και με πάνω από 100, που και αυτό είναι τραγικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί έχει πάρα πολλά ζιγζάκ. Το λέω σωστά.
0: Έχει ζιγζάκ, ναι. Και έχει και έχει πολύ απότομη είσοδο και έξοδο. Δηλαδή, εγώ από τις ελάχιστες φορές, δηλαδή μπαίνεις και δεν έχεις χώρος, δεν έχεις ρεύμα κυκλοφορίας να βγάλεις το φλάσ σου, να τσεκάρεις. Είναι πάρα πολύ απότομα.
1: Ακριβώς.
0: Σε βάζει κανονικά στη ροή.
1: Έχει πάρα πολλά ζιγζάκ, αλλάζουν πολύ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ακριβώς. Και τώρα που θα καλοκαιριάσει και θα έρθουν και οι τουρίστες και θα περνάνε αναγκαστικά από εκεί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλιώς πρέπει να περνάς μέσα από την πόλη. Αλλά οι περισσότεροι θα έρχονται από εκεί. Αυτό τουλάχιστον θα επιβραδύνει λίγο τα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα να τρέχεις, ας πούμε, και να ανάβεις και τα φώτα για να περάσεις τον άλλον σε ένα δρόμο που είναι. Τι να πω, τραγικό δηλαδή. Αλλά αυτοί είμαστε. Δεν αλλάζουμε.
0: Βάλει λίγο Bonnie M. Άκουσε το, αυτοί είμαστε τώρα. Να δούμε ποιοι εμείς είμαστε.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε και λίγο για Champions League. Έχουμε σήμερα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όχι όμως το φαντεζί, το φαντασμαγορικό, αυτό το που έχει το...
1: Την έγκλη, ρε παιδί.
0: Την έγκλη, ναι, ναι.
1: Την έγκλη του τελικού.
0: Ναι, την έγκλη του τελικού.
1: Έχουμε το άλλο.
0: Έχουμε το άλλο, ναι.
1: Την έγκλη του outsider που θα βρεθεί...
0: Στον τελικό.
1: Στον τελικό.
0: Ναι, και είναι Arsenal με Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα, πώς θα καταφέρνουμε να λέμε ότι η Arsenal που είναι πρώτη στην Αγγλία... Και πάει για το πρωτάθλημα.
1: Και όχι μόνο πρώτη, μετά το 3-3 της Everton με την Manchester City, έχει και την τύχη της στα χέρια της.
0: Έτσι.
1: Δεν την είχε, τώρα την έχει όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε όμως και λέμε ότι αυτό... Το... Και πραγματικά δεν μας κάνει τόση αίσθηση. Είναι τελικά σαν αυτό που λέμε όταν ξέρεις κάποιον και τον βλέπεις, λες αμάν αυτό θα τον δω γιατί τον ξέρω. Ενώ το Θόδωρο που δεν τον ξέρω δεν τον βλέπω. Και ας είναι ο Θόδωρος, λέμε τώρα. Καλύτερος από τον άλλον, που είναι ο πιο φαντασμαγορικός. Δηλαδή η Arsenal μπορεί να μην υπολείπεται σε τίποτα από τη σημερινή Bayern, λέω για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν σου βγαίνει, ε.
1: Όχι, γιατί οι άλλοι έχουν παίξει μπαλάρα μέχρι στιγμής.
0: Το φαντασμαγορικό.
1: Δηλαδή, όχι, είναι η απόδοση, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι και η Bayern και η Paris έχουν παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο στο Champions League από ότι η Arsenal. Μπορεί η Arsenal να είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, αγωνιζόμενο και στο αγγλικό πρωτάθλημα, να έχει μεγαλύτερη συνέχεια.
0: Η Arsenal έχει παίξει 35 αγώνες μόνο στην Αγγλία.
1: Μόνο στην
0: καμία
1: Αγγλία.
0: Άλλη
1: καμία
0: ομάδα.
1: Άλλη ομάδα
0: δεν το έχει παίξει. Έχει παίξει άλλους καμιά δεκαπενταριά αγώνες. Έχει κύπελο Αγγλίας. Έχουν αυτό το λεγόμενο League Cup, όπως το λένε στην Αγγλία. Έχουν τρία κύπελα εκτός από το πρωτάθλημα. Παίζει και στο Champions League και το ίδιο ρόστερ, έτσι. Πρέπει να είναι παντού και πάντα και ετοιμοπόλεμο και να τα κάνει όλα.
1: Η Arsenal και η Ατλέτικο Μαδρίτης από την άλλη, η οποία είναι η τρίτη ομάδα στη τάξη της Ισπανίας, αλλά είναι πάντα εκεί. Σαν μίγα το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Τέτοια η οποία σταθερότητα.
1: Είναι σταθερά ενοχλητική αυτή η ομάδα. Όπως είναι η μίγα το καλοκαίρι.
0: Τέτοια,
1: ναι.
0: Σταθερότητα.
1: Ναι, τέτοια σταθερότητα.
0: Πίσω από την Μπαρτσελόνα.
1: Εσύ ποιο βλέπεις, ας πούμε, σε αυτό το ζευγάρι?
0: Την Ατλέτικο.
1: Την Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Και εγώ την Ατλέτικο για κάποιο λόγο. Ναι. Τους θεωρώ πιο σκληροτράχυλους.
0: Τους Ισπανούς.
1: Ισπανούς από ότι τους Άγγλους.
0: Ναι. Όχι ότι δεν το θέλουν και οι δύο θα το παλέψουν. Αλλά αν μου έλεγες. 50-50 θα σου έλεγα. Γιατί δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ,
1: ναι, ναι,
0: που πέτυχε η Arsenal. Αν υπήρχε το εκτός έδρας γκολ, θα μπορούσε να έχει ένα πλεονέκτημα η Arsenal. Τώρα δεν έχει. Νομίζω ότι είναι 50-50. Και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και στην παράταση. Μη σου πω και στα πέναλτι.
1: Ενώ το άλλο, θεωρείς ότι θα υπάρξει νικητής και από την κανονική διάρκεια?
0: Το άλλο,
1: το Bayern Paris,
0: δίνω ένα 5% παραπάνω, 55-45 στην Paris.
1: Παρόλο που θα παίξει εκτός,
0: παρόλο, έχει και κερδίσει 5-4
1: Bayern, δεν,
0: με την Bayern,
1: με την Bayern, ναι.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί όμως, το δωρεμό.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Εγώ θέλω, θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει θέλω, ότι θέλει ο καθένας.
1: Ευσπόθη είναι το.
0: Ναι. Αλλά...
1: Από τη στιγμή που δεν παίζουν οι δικές μας ομάδες σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, και εμείς είμαστε απελευθερωμένοι να λέμε.
0: Να
1: ό,τι
0: λέμε
1: θέλουμε,
0: ναι. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, η Παρή νομίζω ότι έχει ένα μικρό, έτσι.
1: Ελπίζω να μην σε ακούει ο Αλέξανδρος Μάρκου με αυτά που λέει.
0: Πλεονέκτημα.
1: Θα σέβαζε στη μαύρη λίστα ότι έχει η Παρή ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο, θα να σε βάλει στη θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει.
0: Να τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει γιατί η Μπάγκερ.
1: Να τον βγάλουμε στον αέρα, άμα αύριο είναι εκεί η Αλιάνζ Αρίνα μέσα, τον έχω ικανό.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δεν του στέλνει κανένα μήνυμα όταν θα τελειώσουμε. Μήπως
0: ναι,
1: είναι,
0: μήπως
1: εκεί,
0: είναι εκεί μέσα.
1: Ή έχει, αν έχει κλείσει θέση για τον τελικό σε περίπτωση πρόκρισης της Bayern, γιατί ο συνάδελφος είναι από αυτούς που υποστηρίζουν τη γερμανική ομάδα.
0: Σταθερά.
1: Τη συγκεκριμένη γερμανική ομάδα.
0: Σταθερά. Πάντως νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι είναι πολύ αμφίροπο. Εντάξει, δεν στέκομαι τώρα σε απουσίες ή προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει η κάθε ομάδα, αλλά σε ένα τέτοιο επίπεδο και σε ένα τέτοιο ημιτελικό και με 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, όπου ξέρεις καλά ότι με ένα γκολ διαφορά έχεις πάρει την πρόκριση στον τελικό του Champions League, δεν μετράει τίποτα, πιστεύω δηλαδή, και σε αυτό το επίπεδο με παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και όταν έρχονται από τον πάγκο. Δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία, σαν τις ελληνικές, ένας παίκτης λέμε είναι αναντικατάστατος, δηλαδή λέμε τώρα δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, και για τον ΠΑΟΚ είναι απουσία. ή ο Γιώβιτς και για την ΑΕΚ είναι απουσία. Εντάξει. Αλλά ή ο Ελκαμπή και για τον Ολυμπιακό είναι απουσία. Αλλά τώρα για αυτές τις ομάδες νομίζω ότι τέτοιοι παίκτες μπορούν να καλυφθούν από άλλους παίκτες που έρχονται από
1: εντάξει,
0: τον...
1: Εντάξει, αυτό το επίπεδο μπορεί και να έχεις δύο εισάξεις ενδεκάδες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι έχουν χρησιμοποιήσει στα πρωταθλήματά τους και στην Ευρώπη και διαφορετικές ενδεκάδες για να μπορέσουν να κάνουν και το λεγόμενο rotation.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα στην Αγγλία, γιατί μίλησες για Αγγλία. Στην Αγγλία πραγματικά έγινε τρομερή μάχη και η Manchester City έχασε μεγάλη ευκαιρία. Είχε στα τελευταία 5 παιχνίδια 3 νίκες. Τώρα έχει και 2 ισοπαλίες. Αν είχε κάνει νίκη, γιατί είχε 2 λιγότερα παιχνίδια. Η Arsenal είχε 76 βαθμούς, η Manchester City τώρα έχει 71, θα είχε 70, μπορούσε με 2 νίκες, γιατί έχει 34 αγώνες, 35 έχει η Arsenal, να φτάσει και αυτοί 76 και να παλέψουν στα ίσα, να είναι ισόβαθμοι.
1: Ναι, πάντως αν τα κέρδιζαν όλοι όλα, η City το έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Η City, μετά.
1: Ναι. Ναι. Αλλά City. Ήρθε η Everton. Και λέει, μισό λεπτάκι, εγώ διαφωνώ. Και έφερε αυτό το 3-3.
0: Ναι, έτσι. Και έφερε αυτό το 3-3. Το οποίο βέβαια η Manchester City το πάλεψε στο τέλος, γιατί είχαν 3-1, έτσι. Mm. Και μάλιστα είδα και φωτογραφίες που οι φίλοι της Manchester City άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο στο 81. Και στο 83 ξαναγύρισαν. Μόλις μπήκε το δεύτερο γκολ. Ξαναμπήκανε μέσα στο γήπεδο για να δουν το τέλος. Το 3-3 βέβαια, εντάξει, δεν σώζει την κατάσταση για τη Manchester City. Τρίτη είναι η Manchester United. Το πιστεύεις αυτό?
1: Έλα ρε φίλε, είναι τρίτη η Manchester United.
0: Ναι, με 64 βαθμούς. Γίνεται αυτό?
1: Κι όμως, είδες.
0: Πού έφτασε απίστευτο. Η Manchester United ήταν...
1: ναι, αλλά πόσα χρόνια είναι προβληματική ενός εισαγωγικών.
0: Και στην Αγγλία ξέρεις το να βγεις τρίτος δεν έχει κανένα νόημα. Η πρώτη θέση εκεί παίζουν τα κοντέρ όλα. Η Liverpool είναι τέταρτη, 58. Την ξεχάσαμε. Λίβερπουλ τέταρτη 58.
1: Champions League τουλάχιστον ευτυχώς σώζεται μια χρονιά η οποία θα πρέπει να ξεχαστεί πάρα
0: και
1: πολύ σύντομα.
0: Και πέμπτη κάποια Aston Villa.
1: Κάποια, όχι τώρα Aston Villa.
0: 58 και η Aston Villa μαζί με τη Λίβερπουλ.
1: Η οποία έχει και αυτή οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Aston Villa και είναι στο Europa League αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, στο Europa.
1: Ναι,
0: Europa,
1: συνεχίζει.
0: Ναι. Και έκτη, αυτή βγαίνει στο Europa League, μια... κυρία Μπόρθμουθ. Μπόρθμουθ. Καλά το. Για πες το. Μπόρθμουθ.
1: Μια κυρία. Έλα τυχαία τώρα. Έκτη στην Αγγλία τώρα.
0: Ναι, μωρέ. Ναι. Και έβδομη στο Conference League.
1: Ποια?
0: Εκεί μια άλλη και.
1: Μπρέντφορντ. Η Τσέλσι πού είναι?
0: Η Τσέλσι ένατη.
1: Η Τότεναμ.
0: Η Τότεναμ κινδυνεύει να πέσει. Τότε να μείνει 17η με 37 βαθμούς.
1: Για πες μου λίγο τους υποβιβασμούς.
0: Πέφτουν μέχρι στιγμής West Ham με 36 βαθμούς, Burnley με 20 και Wolves με 18. Η Tottenham είναι 37. Καταλαβαίνεις και έκανε δύο
1: ήττες. West Ham είναι η ομάδα του 3-5-2 Βασίλη Βλαχόπουλου. Άρα πρέπει να σωθεί η West Ham.
0: Ναι, να σωθεί.
1: Αλλά να πέσει η Tottenham.
0: Να πέσει η Τότεναμ. Όχι, να μην πέσει η Τότεναμ. Κοίτα, οι άλλες είναι πιο πάνω. Η Nottingham Forest είναι 16η με 42 βαθμούς.
1: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκ φαίνεται ακριβώς. Ότι σώζει τη χρονιά.
0: Ναι. Έχει 4, στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει πιο πολλές νίκες από τη Manchester City. Έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία, το πιστεύεις?
1: Mm-hmm.
0: Κάνει καταπληκτικό φινάλε. Η Forest. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα με τέτοιο πρόσημο. Ούτε καν η Arsenal. Η Arsenal έχει 2 ήττες και 3 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Έτσι. Δεν υπάρχει ομάδα που να το έχει καταφέρει αυτό. 4 νίκες από τις 20 ομάδες που παίζουν στην Premier League. Premier League, καλά δεν το λέω.
1: Ναι, καλά το λες.
0: Ναι.
1: Εγώ προσπαθώ να ακούσω. Ακούω εσένα, αλλά ακούω και τα τραγούδια που μας έχει επιλέξει η Τόνια και είναι δηλαδή η κλαμπ της δεκαετίας του 90.
0: Φαγώθηκε εσύ τώρα με.
1: Ναι, τώρα μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία δηλαδή. Εκεί που παίρναμε ένα χιλιάρικο και παίρναμε τσιγάρα, σπίρτα και μπύρα κατευθείαν και γινόμασταν δηλαδή. Με 1000 δραχμές, 3 ευρώ.
0: Με το χιλιάρικο τι έπαιρνες? Τσιγάρα.
1: Σπίρτα,
0: ναι.
1: Και μπύρα. Μεγάλη.
0: Εγώ γέμιζα το αυτοκίνητο με ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, εγώ με τρία, ένα βράδυ ολόκληρο. Δεν, αυτά τα τρία
0: πιο
1: πράγματα
0: παλιά,
1: που σου
0: πιο
1: είπα.
0: Παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν ο μισθός ήταν 45.000 δραχμές.
1: Εγώ με το χιλιάρικο σου είπα τι. Και ναι. Το μεγάλο μπουκάλι μπήρα. Μην φανταστείτε τίποτα από αυτά τα
0: το
1: μικρά.
0: Μικρό, τώρα, ναι. Ναι, ναι.
1: Και μεσημέρι, ας πούμε, ντάλα μεσημέρι, καλή ώρα, 5 παρα 10, με φημέ τζάμια και παίζανε αυτό το τραγούδι μέσα. Δηλαδή, γιατί τότε οι διασκέδες ξεκινούσε νωρίς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το ξέρω, εκείνα τα χρόνια.
1: Φημέ τζάμι και άνοιγε και έμπαινε σε άλλη διάσταση μέσα, δε.
0: Ναι. Από το μεσημέρι ξεκινούσαν τα λουλουδάδικα. Τα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: καλά
1: τα άλλα.
0: Το λέω, τα άλλα.
1: Και τα άλλα. Ναι.
0: Και τα άλλα.
1: Το Γουάκαμάκα Φων λεγόταν αυτό το τραγούδι. Κανένα τότε δεν είχε τον τρόπο να μάθει τον πραγματικό του τίτλο και λέγανε ότι ακούγανε πραγματικά.
0: Λοιπόν. Πάντως μου κάνει εντύπωση 20 ομάδες στην Αγγλία από το 1995. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή το πώς κρατάνε αυτή τη σταθερότητα. Έχουν τους χορηγούς τους, έχουν τα χρήματά τους, έχουν όλες οι ομάδες το μεγάλο το budget. Και ο Μαρινάκης που πήρε την Nottingham Forest, έτσι.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιος εκεί έξω λέει: μην μιλάτε, βάλτε λίγο να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος εκεί έξω υπάρχει.

0: Τώρα, γιατί το έκανες το σχόλιο για το φορμάτ της Premier League? Θέλεις να αφήνεις κάποιο υπονοούμενο, ας πούμε?
1: Ναι.
0: Και... ναι. Εμέσως πλην σαφώς
1: κάποιος... Όχι, κατευθείαν το
0: κατευθείαν,
1: λέω.
0: Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: 20 και στην Ελλάδα.
0: 20 και στην Ελλάδα. Από του χρόνου. Πώς είναι τώρα, 16?
1: 14.
0: Να ανέβουν 6.
1: Πω, πολύ...
0: Ε, τι, μια χαρά.
1: Μεγάλη
0: προ... Απλά δεν έχει play-off.
1: Όχι.
0: Τέλος τα play-off. Δεν θα κάνουμε δηλαδή αυτά τα, και μείον μετά οι κάποιοι.
1: Όλοι, όλοι. Ανεβούν ο Μακεδονικός, ο Καμπανιακός, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα.
0: Ο Πας Γιάννενα.
1: Ο Πας Γιάννενα.
0: Ιστορικές ομάδες.
1: Λέω τώρα, ναι, ναι. Κοίταξε, όχι, δεν γίνεται, γιατί πρέπει οι ομάδες να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Είναι όπως και στο μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να ανεβάσεις τώρα μια ομάδα.
0: Γιατί τα Γιάννενα δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, ας πούμε.
1: Μπορεί...
0: ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ναι, δεν έχουν οικονομικά τις προϋποθέσεις. Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν. Οι περισσότερες ομάδες στη Super League 2 φυτοζωούν. Έτσι, ο σκοπός
0: ξέρω
1: είναι...
0: που το πας.
1: Ναι.
0: Ξέρω ποιο είναι το σχέδιό σου.
1: Ποιο?
0: Γιατί αν έχουμε 20 ομάδες και γίνουμε κάτι σαν Premier League, κάποια στιγμή μπορούμε να βγάζουμε και 6 ομάδες στην Ευρώπη. Οπότε
1: 7.
0: Όλοι να είναι ευχαριστημένοι. 7.
1: 7, ναι. Στο μπάσκετ βγάζουμε 10. 12 ομάδες είναι.
0: Πλάκα-πλάκα, μόνο η Μύκονος δεν έπαιξε Ευρώπη φέτος, νομίζω.
1: Ναι. Αυτός που πέφτει μόνο δεν πέφτει.
0: Δεν παίζει Ευρώπη.
1: Δεν παίζει Ευρώπη, και αυτός που ανεβαίνει. Αν και μια χρονιά νομίζω και αυτός που ανέβηκε έπαιξε στην Ευρώπη, γιατί δεν ήθελε κάποιος άλλος από τους πιο πάνω. Στο μπάσκετ είναι.
0: Συγγνώμη, ο Ηρακλής πότε ανέβηκε?
1: Η χαρά της Ευρώπης. Και ο Ηρακλής πέρσι.
0: Ο Ηρακλής ανέβηκε πέρσι
1: και φέτος
0: έπαιξε στο NBL. Έπαιξε Ευρώπη. Ναι.
1: Αυτό σου λέω. Το μπάσκετ είναι η χαρά της Ευρώπης.
0: Γιώργο, εσύ τα βάζεις? Τι λίστα έχει βγει για μετά τις 12? Εσύ τα βάζεις ή είναι η λίστα? Insomnia τώρα δεν. Τόνια Σουφλέρη. Κάτι γιορτάζουμε σήμερα, αλλά δεν έχω καταλάβει τι. Την έλευση του καλοκαιριού δεν.
1: Ναι. Τώρα,
0: και αυτό, κύριε Θόδωρα, μεγάλο hit.
1: Πολύ μεγάλο, ναι. Αλλά να σου πω ότι στο Final Four ξέρεις ότι ξεκίνησε η μάχη των εισιτηρίων. Πόσοι οπαδοί του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού θα πάρουν εισιτήριο? Αρχίζουν και παίρνουν.
0: Στη μαύρη?
1: Χαμός γίνεται.
0: Στη μαύρη αγορά. Γιατί ακόμη δεν ξέρω πώς.
1: Ακόμη δεν κερδίσανε.
0: Γιατί κάτι άνοιξαν, λέει, κάτι παράθυρα και μπήκανε μέσα και τα πήρανε. Και μετά από δύο μέρες τα βγήκανε πάλι. Τα βγάλανε στη μαύρη αγορά. 10 φορές πιο πάνω η τιμή. Όχι ρε παιδιά.
1: Καλό κόλπο αυτό.
0: Όχι ρε παιδιά, γιατί δηλαδή? Γιατί η Ευρωλίγκα λέει δίνει εισιτήρια κατά προτεραιότητα σε κάτω. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Σε όσους πήρανε και για το περσινό έχουν προτεραιότητα να πάρουν και για το φετινό, ασχέτως αν θέλουν να πάνε ή
1: το
0: όχι.
1: Θα το ρωτήσουμε σε κανέναν συνάδελφο αύριο που θα βγάλουμε στο μπάσκετ.
0: Το ταλέντο θα βγει αύριο?
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Να το ρωτήσουμε για τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε.
1: Ναι. Πάντως. Αυτά όσον αφορά.
0: Πόσο, επειδή το έκανες. Αν θέλει κάποιος να πάει να δει τον τελικό, καλά, αποκλείεται. Άμα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα είναι αλλού τα εισιτήρια.
1: Εννοείται.
0: Αλλού θα είναι.
1: Ναι. Δεν είναι. Πρέπει να κάνεις. Και ως δημοσιογράφος πρέπει να κάνεις πολύ νωρίς τις διαπιστεύσεις σου και όλα τα σχετικά, ας πούμε, για να μπορείς να το παρακολουθήσεις. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Τα κανάλια είναι πάρα πολλά που μεταδίδουν τους αγώνες. Μόνο από εκεί δηλαδή καλύπτονται σχεδόν όλες οι θέσεις. Δηλαδή δεν καλύπτει ένα όπως καλύπτει. Η Ελλάδα καλύπτουν 30 ευρωπαϊκές χώρες τον τελικό. Για φαντάσουν, βάλε από δύο δημοσιογράφους, σχολιαστές κλπ. Πρέπει να έχεις ένα σύστημα δημοσιογραφικών θεωρίων το οποίο να ξεπερνάει τα 500 άτομα. Γίνεται? Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, 3-5-2, φτάσαμε στο τέλος, κύριε Θόδωρε.
1: Ναι, το κάνουμε 4-4-2, γιατί δεν συμφωνώ με αυτό που έχει ο Μπενίτεθ.
0: 4-4-2, γιατί?
1: Εσύ πας με τον Μπενίτεθ.
0: Πώς θα γίνει από τις 3 μέχρι τις 5
1: ότι
0: και είμαστε
1: 2.
0: Το 4-4-2 πώς θα το εξηγήσουμε στον κόσμο?
1: Εμείς είμαστε οι δύο επιθετικοί.
0: Ναι, το 4-4-2.
1: Αυτό τι είναι?
0: Ice Baby πριν είχε Insomnia, πριν από λίγο είχε Bon AM. Κάτι προσπαθούν να μας πούν με τις επιλογές της μουσική και δεν μπορώ να καταλάβω τι. Μάλλον θέλουν να μας πούν καλό καλοκαίρι, ραντεβού στα κλαμπ. Αλλά όχι ακόμα. Έχουμε 3 αγωνιστικές για το ποδόσφαιρο μπροστά.
1: Πάμε στα κλαμπ.
0: Ε?
1: Ακόμα.
0: Με αυτά τα τραγούδια που μας βάζουν, σαν να λένε πάτε στα κλαμπ. Ή μάλλον για τα κλαμπ είστε.
1: Δεν
0: να μην πω για τίποτα άλλο.
1: Για κανένα γιαουρτάκι.
0: Δώσ' το, έλα τώρα,
1: έλα,
0: σε παρακαλώ. Μην προδίδεις την ηλικία σου έτσι.
1: Εσύ γιατί, μου την πρόδωσες. Νωρίς με το ξεκίνημα.
0: Εγώ την πρόδωσα που είπες κατευθείαν την δισκοτέκ, πώς τη λέγανε εκείνη.
1: Αλαβαλμπών.
0: Αλαβαλμπών. Τη θυμάσαι εσύ την Αλαβαλμπών? Λαβαλμπών.
1: Να το ορίστε, τη θυμάται.
0: Δεκαετία. Ναι. Όχι, το αλλά είναι εκεί.
1: 80.
0: Εντάξει.
1: Είδες, κι άλλος τη θυμάται.
0: Λαβαλμπών, στην Περαία. Δώσε λίγο, αφού σε αρέσει τόσο πολύ, να το ακούσουμε λίγο. Jumping with the bass kicked in and the Vegas all pumping. Quick to the point, Κύριε Θόδωρε, θα πούμε γεια. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Τα λέμε αύριο.
1: Αύριο, εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι αμερικανικές δυνάμεις στα ασθενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα ασθενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι και στα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκη στάση το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.

0: Βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη η δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ιδεροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη νότια, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Like last summer, διότι σήμερα είναι εντελώς καλοκαιρινός ο καιρός. Καλοκαιράκι 2026 is loading, εντελώς καλοκαίρι. Σας θέλουμε όλους εδώ, όπως και το προηγούμενο καλοκαιράκι. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, τι μου κάνετε, τα σέβη μας. Άκου να δεις, μια εκπομπή τέχνης και λόγου, λέμε τώρα, να μείνετε εδώ στον 102 και θα τα μαθαίνετε όλα. Αφενός από τους τίτλους ειδήσεων, πάει και η φωνή, ακόμα δεν ξεκίνησα. Και αφετέρου φυσικά για τις ενημερωτικές εκπομπές, αλλά από αυτή την εκπομπή τα μαθαίνετε όλα τα άλλα, τα παραλυπόμενα. Δηλαδή κίνηση, καιρό, τοπικά νέα, μουσικά νέα, τα πάντα όλα είπαμε. Πάντα με χαμόγελο. Ζωή Κουτελοπούλου, η ζωή είναι ωραία. Στην τεχνική υποστήριξη, 5-5 του 2026, 5 του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει η Ειρήνη, να πούμε χρόνια πολλά στη δικιά μας την Ειρήνη την Γκέλη, ξεχνάω καμία άλλη Ειρήνη που έχουμε εδώ ζωή, όχι. Λοιπόν, Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Το απόγευμα θέλουμε να γίνουμε η καθημερινή σας συνήθεια. Βάλτε μας την παρέα σας και δεν θα χάσετε. 5 λοιπόν του Μάη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης καλοκαίρι. Εγώ είδα μέχρι και σανδάλι σήμερα. Είδα μέχρι και σορτσάκι. Είδα και καλοκαιρινό φορεματάκι. Είδα έτσι και γενικότερα πιο ωραία διάθεση. Φυσικά είχε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Γενικότερο ο καιρός είναι για να πηγαίνεις βόλτες στην παραλία, για καφεδάκια, για τσιπουράκια, για κρασάκια, για βουτίτσες στη θάλασσα ενδεχομένως σιγά σιγά, ένα ποδαράκι, μετά δεύτερο και κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Ειρήνη, σε όσους έχουν γενέθλια, να πω χρόνια πολλά στην Έρη, τη φίλη μου που σήμερα έχει γενέθλια, είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι διεθνής ημέρα. Μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος, είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, η οποία θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα για την υγιεινή των χεριών, δεν το συζητάω καν. Και φυσικά σήμερα, μεταξύ άλλων, η αλήθεια είναι, είναι μια έτσι μελανή σελίδα στην ιστορία αυτή. Σαν σήμερα, 5 του Μάη του 2010, είμαστε τώρα ήδη 16 χρόνια μετά, οι Έλληνες τότε βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, εκεί στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, 16 χρόνια μετά παραμένουν ατιμόρυτοι και περιμένουμε να δούμε πότε θα δοθεί αυτή η περιβόητη δικαιοσύνη. Και επειδή είπα για μελανούς καιρούς, η αλήθεια είναι τις προάλλες, τέλος πάντων, σε ένα ταξίδι που έκανα στη Φραγκφούρτη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πάνω στη γέφυρα, πάνω στη Φραγκφούρτη, είχε τα ελληνικά γράμματα λέγοντας πλέον επί ίνοπα πόντιον, πλέον επί ίνοπα πόντιον, να το πω σωστά, επαλόθρωους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει στην γέφυρα στην Φραγκφούρτη, διότι μιλάμε για μελανούς καιρούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με τη δεκαετία που εξυμνούμε, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από μέσα μας. Αιτήλα, all the way. Βυζάς, εννοείται, και Fade to Grey για τη συνέχεια.

Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη του 2026. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μεγάλη γιορτή σήμερα, είπαμε. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Και λέγαμε νωρίτερα, έτσι επιστημονικά πάντα πράγματα, για το ότι όσοι έχουν γενέθλια αυτή την περίοδο βρίσκονται στο ζώδιο του Ταύρου. Ένα ζώδιο, σου λέει, αφήνει οριστικά πίσω του την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, σύμφωνα πάντα με τους αστρολόγους. Ο Ταύρος, λοιπόν, έχει βγει πλέον, για όσους είστε Ταύροι και μας ακούτε, έχει βγει, λέει, πλέον από την πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Από το 2018, σου λέει, μέχρι και σήμερα η ζωή σας έχει αλλάξει ριζικά, δεν τα βρήκατε εύκολα δηλαδή οι Ταύροι, και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν δεν είναι στη φύση των Ταύρων να διαχειρίζονται τόσο έντονες ανατροπές που μπορεί να φέρνει ο ουρανός. Από αλλαγές στις σχέσεις μέχρι μεταβολές στην ταυτότητα, η αστάθεια γενικά μας οδηγεί όλους εμάς τους Ταύρους εκτός ισορροπίας. Γενικά ο Ταύρος, επειδή είναι ζώδιο της γης, δεν θέλει έτσι αλλαγές, δεν θέλει μεταβολές, θέλει σταθερότητα. Πλέον όμως σου έχω καλά νέα, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη, διότι σου λέει ο ουρανός έχει περάσει το ζώδιο των διδύμων, άρα εσείς οι δίδυμοι τώρα θα δυσκολευτείτε. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι Ταύροι μπαίνουν σε ένα νέο κεφάλαιο, άντε να το δούμε και αυτό, ευκολίας, αυθονίας και ευκαιριών. Όχι ότι είμαι Ταύρος, η αλήθεια είναι από το 20, άντε, πες όχι από το 18. Από το 20 μέχρι και τώρα, τα πράγματα τουλάχιστον προσωπικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είτε πρόκειται, σου λέει, όμως από εδώ και πέρα για αναγνώριση στη δουλειά, είτε για νέες γνωριμίες, να το δω και αυτό και να μην το πιστέψω, αυτή η αλλαγή ενέργειας αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα των Ταύρων, καθώς η σταθερότητα επιστρέφει και όλα πλέον, αγαπημένοι Ταύροι και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, όλοι, λέει, όλα θα αρχίσουν ξανά να βγάζουν νόημα για εμάς τους Ταύρους που ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για όσους τα πιστεύουν αυτά. Σίγουρα όμως βλέπουμε τον ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, οπότε σίγουρα σας λέμε ότι η ηλιοφάνεια αναμένεται και σήμερα Τρίτη, η θερμοκρασία εδώ στην πόλη κυμαίνεται από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αυξημένες όμως περιμένουμε συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της εβδομάδας, οι αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής φέρνουν σκόνη, η οποία, αφρικανική, η οποία θα επηρεάσει κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η παρουσία της σκόνης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με λασποβροχές σε ορισμένες περιοχές, αλλά από αύριο και κυρίως την Πέμπτη οι άνεμοι, λέει, θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες που φτάνουν έως και στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένουμε αξιόλογες βροχές. Παρασκευή και Σάββατο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχούλες, κυρίως στο Ιόνιο, Ηπειρωτικά και Ανατολικό Αιγαίο. Από την Κυριακή και μετά οι θερμοκρασίες αυξάνονται περαιτέρω, με ένα θερμό ανοιξιάτικο καιρό που, αν μη τι άλλο, θυμίζει καλοκαίρι. Συνολικά, έτσι για να επιλογικά να σας τα πούμε, η χώρα προετοιμάζεται για ένα διάστημα με έντονη από τη μία αφρικανική σκόνη, σημαντική όμως άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις παράκτες περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί πλήττονται και από αλλεργίες αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για ήλιο, έχει λίγο και κίνηση να πούμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε, blister in the sun.

Κλασικό διαχρονικό από τα 70s, υπέροχο, Stories Darling. Πού είστε αγαπημένοι, πού είστε αυτό το απόγευμα της 3ης 5 του Μάη? Ελάτε εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις. Στον 102.3 σας είπαμε ότι έχουμε υπέροχο καιρό, σχεδόν καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Έχουμε λίγο αφρικανική σκόνη εκεί στα μέσα της εβδομάδας, όχι κάτι να μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε εδώ την καλύτερη παρέα. Άσε που εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, εκτός από την Ειρήνη που γιορτάζει και είσαι Ταύρο, σου είπα με τα ευχάριστα νέα ότι πάει επιτέλους εκείνη η μακρά περίοδος των δυσκολιών, από εδώ και πέρα φθονία και ευημερία. Επίσης εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος των Echo and the Bunnymen, τον Ian McCulloch, ο οποίος σήμερα γίνεται 67 ετών. Echo and the Bunnymen είναι το συγκρότημά του, γεννήθηκε στο Liverpool στην Αγγλία ο συγκεκριμένος. Έχω και άλλες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο, τις οποίες δεν τις βρίσκω. Ναι. Σχημάτισε το group το 1978, γνώρισε επιτυχία κυρίως εκεί τη δεκαετία του 80 με τραγούδια φυσικά που όλοι αγαπήσαμε, το Killing Moon, Proud to Fall κτλ. Πάμε με Echo and the Bunnymen και χρόνια σου πολλά εσένα που έχεις γενέθλια. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, αφού πρώτου σου υπενθυμίσουμε και θέλουμε και μια φωτογραφία σου, ρε αδελφέ. 6930-078-228 στο Viber. Θέλουμε και τις καλησπέρες σας και να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Αλλά στείλτε μας και μια φωτογραφία, να σας βλέπουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryanair αυτή την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Εχμηρές αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεχομένως μολύθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψη στην ΕΡΤ η Kimberly Guilfoyle. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1969, οι Creedence Clearwater Revival κυκλοφορούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Bad Moon Rising, το οποίο θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100 και την πρώτη των Βρετανικών Single Charts και θα παραμείνει για 3 εβδομάδες. Παραμείνετε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Στάθη, που μας ακούει εκεί από το αμαξοστάσιο. Ζωή, Στέλλα, Χρήστος, έχετε όλοι χαιρετισμούς. Φίλε Στάθη, μας λείπεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Φιλιό, η οποία, Φιλιό μου, είναι λες και είσαι στην εκπομπή μέσα. Τώρα θα έλεγα για τη γιορτή του βιβλίου, την τετραήμερη γιορτή του βιβλίου που ξεκινάει από 7 του Μάη έως και 10 Μαΐου. Αναφέρομαι στην 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, με συγγραφείς από όλο τον κόσμο, με δράσεις για παιδιά, για εφήβους και τιμόμενη χώρα, τη Βουλγαρία, με πάνω από 300 εκθέτες, εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, πολλούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς, εκατοντάδες εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων για όλα μα όλα τα κοινά. Η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά, ακόμα μεγαλύτερη, από τις 7 την 5η έως τις 10 του Μάη, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Ξαναλέω, τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, με έντονη έμφαση στο παιδικό, στο εφηβικό βιβλίο, με μία σειρά καινοτομιών στους εκθεσιακούς χώρους, όπως υπάρχει και ένα νέο lounge για ξεκούραση, για ανάγνωση. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει ακόμα περισσότερους αναγνώστες σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου, γιατί είπαμε, σαν το βιβλίο δεν έχει, αναδεικνύοντας τη φιλαναγνωσία ως βασικό της άξονα. Άσε που πρέπει να προμηθευτεί σιγά σιγά και τα βιβλία που θα διαβάζει στην παραλία. Πραγματοποιείται, να ξέρετε, να γνωρίζετε, σε 4 περίπτερα εδώ στη ΔΕΘ, στο 12, 13, 14 και 15, και αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο έκθεσης, συνδυάζοντας και εμπορικό και επαγγελματικό και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, 400 εκθέτες περίπου, 25 ξένοι συγγραφείς, 434 εκδηλώσεις για ενήλικες, για παιδιά, από τις 7 έως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου έφτασε και είπαμε, σαν το καλό βιβλίο δεν έχει. Και σκεφτόμουν τώρα, ξέχασα τον τίτλο του βιβλίου που διαβάζω εγώ τώρα, να σας πω την αλήθεια. Α, ναι, σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Έτσι λέγεται το βιβλίο που διαβάζω τώρα, το οποίο νομίζω έχει γίνει και ταινία. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου λέει: μιλάτε γαλλικά? Με ουί. Πώς είναι το 7 στα γαλλικά? Λεφτά. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Να καλησπέρισω και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1970 στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 από τη μία βρίσκονται οι Jacksons, από την άλλη οι Beatles, από την άλλη βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Spirit in the Sky και η Guess Who με το American Woman, πάμε λίγο Spirit in the Sky. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Υπέροχος καιρός, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή.

Κώστα μου, περιμένω την παραγγελία σου σε τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ. Αλλά περιμένω και την παραγγελία σου σε τραγούδι να ξέρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης 5 Πέμπτου του 2026. Και αφού σας είπαμε για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα από τις 7 ως τις 10 του Μάη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, φυσικά αναφέρομαι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, πάμε και σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί τις επόμενες ημέρες η πλατεία Αριστοτέλους εδώ στην πόλη μας, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση, αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί και ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μία υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή, 17 του Μάη, θα συμβεί αυτό στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη πάντα σε ευθύνη. Έρχεται λοιπόν το 4ο σκακιστικό τουρνουά στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και ξέρω πότε είναι ακριβώς η ημερομηνία, γιατί την ίδια μέρα έχω και γενέθλια, 19 του Μάη. Γεμίζει λοιπόν σκακέρες ή Αριστοτέλους. Σκάκι έπαιζα μικρή, αλλά μετά το γύρισα στο τάβλι. Η αλήθεια είναι, και τάβλι και πλακωτό και πόρτες και φεύγα. Αυτά δεν ήταν τα παιχνίδια. Τώρα τα έχω ξεχάσει ζωή ακόμα και αυτά. Λοιπόν, και επειδή σας λέγαμε ότι είναι λίγο σαν καλοκαιράκι ο καιρός, αχ, τι μας κάνει τώρα. Ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Στούντιο 4 μας φτιάχνει ζυμαρικά με λουκάνικο Φραγκφούρτης, που σας έλεγα νωρίτερα ότι πήγα στη Φραγκφούρτη και σε μία γέφυρα έχει μία ελληνική επιγραφή. Άσχετο. Πάμε να συνεχίσουμε. Somewhere, someone in summertime, διότι σαν σήμερα το 1984, άκου να δεις τώρα, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Απλά Μυαλά, Simple Minds, ο Jimmy O'Kerr, παντρεύεται την Αμερικανίδα τραγουδίστρια των Pretenders, την Chrissy Hyde. Χωρίζει από την Chrissy Hyde και παντρεύεται με τα πια, την Patsy Kensit.

παρέες που με ρωτάει η ζωή, ποια είναι η Πάτσι Κένσι. Τι είναι η δεύτερη σύζυγος του Jimmy Kerr από τους Simple Minds. Η πρώτη του σύζυγος είναι η Chrissy Hyde, η οποία, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1984 στο 1990, και μετά με την Πάτσι Κένσι, Take These Dogs Away From Me, που είναι και ηθοποιός και τραγουδίστρια, μια ξανθιά τέλος πάντων. Ήταν με αυτή παντρεμένος από το 1992 στο 1996. Τη σημερινή του έτσι κατάσταση, η αλήθεια είναι δεν την ξέρω. Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει στο 2313-338-420. Εδώ είμαστε 5 του Μάη του 2026. Εμείς βλέπουμε, ξέρετε, τη φωτεινή, την αισιόδοξη, τη χαρούμενη πλευρά της ζωής και ψάχνουμε, είναι η αλήθεια, είναι με δυσκολία, αλλά βρίσκουμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Θέλω να πάω σε αυτό το παιδί να το χαίρονται οι γονείς του, τον Βίκτορα τον Γιαννικόπουλο, έναν επιστήμονα 15 ετών που συνεργάζεται σε ηλικία μόλις 15 ετών με την NASA. Τι είπε και για την κβαντική φυσική, αλλά και για τη συνεργασία του με την NASA. Είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου και ήδη από την ηλικία των 13 ετών ο Βίκτορας συμμετείχε σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους εννοείται ότι κέρδισε. Μπράβο, παλικάρι μου, φτού σου, παλικάρι μου, να είσαι γερό και τυχερό. Όταν κλήθηκε δε να εξηγήσει τι είναι η κβαντική φυσική, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο εννοείται του ενδιαφέροντός του, ανέφερε χαρακτηριστικά, ορίστε να μαθαίνουμε κι εμείς, ένας τομέας της φυσικής είναι η κβαντική που ασχολείται με τον μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα με τα οποία ασχολείται η φυσική. Μας λέει πώς ξεκίνησε, γενικότερα μας λέει και για τους γονείς του μίλησε, ότι ήταν εκεί πάντα φυσικά να τον βοηθήσουν και θα ήθελε στο εγγύς μέλλον να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, να κάνεις όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σε αυτά τα παιδιά που είναι η περιουσία μας και τον μέλλον μας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2006, οι καυτές κόκκινες πιπεριές Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Stadium Arcadium. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κυκλοφορήσει 4 μερούλες μετά, μόνο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του πουλάει στην Αμερική 450.000 αντίτυπα, κάνει και την εμφάνισή του στο Billboard 200, κατευθείαν στο νούμερο 1, και στα Grammy Awards κερδίζει ένα σωρό βραβεία. Ενώ το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε τώρα, το Danny California, κερδίζει βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και Best Rock Song. Και τι θα παίζουμε εμείς, τα καλύτερα λέμε.

Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησες και μιας και μιλάω για τραγούδια που μας ζητήσατε, θα κλείσω με μια δική σας παραγγελιά και οδεύω με το συγκεκριμένο τραγούδι στις ειδήσεις των 6. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, αυτό το υπέροχο ανοιξιατικό καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 5 του Μάη. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μήνες στην παρέα.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν το απόγευμα ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και ντρόουν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέφερε το Υπουργείο στο X. Έτοιμες να αναλάβουν δράση είναι οι Αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι ο στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων, εφόσον χρειαστεί, για την ασφάλεια εφοδιασμού. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του. Ξεκίνησε η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγκέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν. Μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%

0: Στέλιο Αγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια ιστορική τελετή, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά που είχε απευθυνθεί στο νομοθετικό σώμα. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ τάχθηκε απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το απένιμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πληρής αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Με επιβάτη τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train, πραγματοποιήθηκε σήμερα δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα με στάση στο Αμίντεο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που χθες το πρωί μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη νότια νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 6.30.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άιχαρ Πελάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι καλοκαιρινό. Χορεύουμε Μποσανόβα, εδώ παρέα με τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Ακού να δει τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα μεγάλη γιορτή. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ακού να δει τώρα. Ο Βασίλης Ολέκας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο βράδια, στη μικρή σκηνή εκεί στην Τούμπα, στις 6 και 7 του Μάη, στις 9.30 το βράδυ. Μαζί του θα βρίσκονται και οι κιθαρίστες, ο Νίκος ο Σπάθας και ο Χρήστος ο Ευαγγελάτος, σε μια παράσταση με τραγούδια από τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Save the dates λοιπόν, 6 και 7 του Μάη στις 9.30 και η είσοδος είναι στα 15 ευρώ. Αλλά αν με ρωτάς σήμερα Τρίτη 5 του Μάη, ποιοι θα βρίσκονται στη μικρή σκηνή, τα Καλογεράκια, ήτι ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, σε μια παράσταση 10 χρόνων μουσικής.

μουσικής ποίησης και αφήγησης βρίσκονται σήμερα 3η 5 του Μάη στη μικρή σκηνή στις 9.30 και το εισιτήριο, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι στα 15 ευρώ. Τι ήθελα και τώρα αυτό, μάνα μου. Έρχεται, λέει, στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εθιμοτυπική επίσκεψη, για να τα λέμε όλα από την αρχή, πραγματοποίησε η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Κιλφόιλ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σε μια επίσκεψη που συνδύασε από τη μία θεσμικό χαρακτήρα αλλά και προσωπικές αναφορές από το παρελθόν της στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Την Αμερικανίδα, μάλιστα, πρέσβυρα υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, οι οποίοι μαζί με τον κ. Βασίλη Θωμόπουλο, δηλαδή τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, αλλά και άλλα στελέχη του οργανισμού, την ξενάγησαν στους χώρους του ραδιομεγάρου. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και των ερωτήσεων που δέχθηκε η Κίμπερλι, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται, όχι ενδέχεται, το είπε σχεδόν σαν σίγουρο, εγώ βάζω το ενδέχεται, θα επισκεφτεί την Ελλάδα εντός του 2026, να μας πείτε όμως και πότε, για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με διασκευές τραγουδιών, εννοείται από τα 80's, έτσι κάτι τις πειραγμένες. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι, δυνατά συνεχίζουμε. Τηλέφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 6930-078-228, 21 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπέροχο ήλιο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τις καλησπέρες μας στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη βόλτα, στην εργασία, οπουδήποτε ακούτε. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Μείνετε στην παρέα.

Τι σου αρέσει περισσότερο, το original ή αυτό το πειραγμένο, το χορευτικό ή διασκευή? Δεν ξέρω, εσύ αποφασίζεις. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης 5 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάμε να στρώσουμε χαλιά. Θα μου πεις όχι, το Μάη συνήθως τα βγάζει τα χαλιά, αλλά εγώ θα σε πάω σε άλλα χαλιά, κόκκινα χαλιά. Στο Met Gala, σας λέγαμε χθες για το πάρτι της Ann Wintour πριν από το Met Gala. Λοιπόν, το Met Gala πραγματοποιήθηκε ως ήθιστε τώρα το βράδυ της Δευτέρας 4 του Μάη, χθες δηλαδή στη Νέα Υόρκη, και η εμφανίση των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένο στο θέμα η μόδα ως τέχνη, αν μη τι άλλο σου λέει, εντυπωσίασαν. Εμένα τίποτα δεν μου άρεσε, το λέω ξεκάθαρα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθησαν ήταν η Beyoncé και ο σύζυγός της, ο Jay-Z, μαζί με την κόρη του, την Blue Ivy, αλλά και η Nicole Kidman, την οποία συνόδευε επίσης η κόρη της, η Sunday Rose, με τις δύο νεαρές γυναίκες να σπάνε έναν από τους πιο βασικούς κανόνες της εκδήλωσης, διότι σου λέει κάθε καλεσμένο στο Met Gala πρέπει να είναι 18 και πάνω. Αλλά οι συγκεκριμένες, επειδή συνοδεύονταν από τους γονείς τους, οπότε μπόρεσαν και αυτές να παραβρεθούν. Οι 14χρονοι Blue Ivy αλλά και οι 17χρονοι Sunday Rose πήγαν στον καλά μαζί με τις διάσημες μητέρες τους, οι οποίες, αξίζει να σημειώσω, ήταν συμπρόεδροι της εκδήλωσης μαζί με τη Lauren Sanchez, του Bezos, η γνωστή, και την Ann Wintour, επίσης τη γνωστή πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, κουλουπού κουλουπού. Επίσης, μεταξύ άλλων, είδαμε εννοείται την Kim Kardashian, η οποία φορούσε ένα πράγμα, δηλαδή πάλι εντωμεταξύ περισσότερες με αυτά που φοράνε, ξέρετε, για να εντυπωσιάσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν και τις σηκώνουν σαν κούκλες για να ανέβουν τα σκαλιά. Δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί είναι ασφυκτικά κολλημένα τα ρούχα πάνω της. Τι πράγμα είναι αυτό? Αυτή λοιπόν η Kim Kardashian, ξανθιά αυτή τη φορά, φόρεσε κάτι εμπνευσμένο από το 1960, ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο από μπρούτζο, πώς μετά να κουνηθεί αυτή, και δέρμα. Δεν μπορούσε να κουνηθεί με τίποτα, δεν μ' άρεσε εμένα. Επίσης οι αδερφές της, η Kendall Jenner, εμφανίστηκε ως Ανίκη της Σαμοθράκης, άπαπα, και η Kylie Jenner ως Αφροδίτη της Μήλου. Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι βλάσφημο. Στο Met Gala τώρα 2026, αυτές οι δύο αδερφές επέλεξαν ρούχα με κοινή αισθητική, παραπέμπτοντας και οι δύο σε αρχαιοελληνικά γλυπτά. Και η Anne Hathaway, δεν ξέρω γιατί, κινήθηκε και αυτή σε αρχαιοελληνικό πνεύμα, επίσης δεν μου άρεσε καθόλου. Πέρα όμως από όλα αυτά, καλά, εκείνη που ήταν σαν άγαλμα εντελώς ήταν η Heidi Klum. Αυτή και αν δεν μπορούσε να περπατήσει. Χάλι μαύρο ή μάλλον άσπρο. Πέρα από τα εκθαμβωτικά outfits βέβαια των διασημότερων καλεσμένων του Met Gala, η πιο λαμπερή εκδήλωση μόδας φέτος του Hollywood συνδέθηκε με τον Jeff Bezos και τις διαμαρτυρίες γύρω από το όνομα, γιατί σου λέει αυτό δεν είναι Met Gala, αυτό είναι παρέλαση των δισεκατομμυριούχων, των παπλούτων και τα λοιπά. Δηλαδή τι κάνουμε, δείχνουμε μόνο ότι έχουμε λεφτά, ενώ ο μέσος Αμερικανός πολίτης και όχι μόνο ίσα ίσα μπορεί να βγάλει τα ως προς το ζήν. Πλέον, ούτως ή άλλως το ξέρουμε, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, υπάρχουν τα άκρα, υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι, υπάρχουν σχεδόν οι φτωχοί, και κάπως έτσι οδεύουμε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αμερική. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή έλεος. Όχι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα και πριν τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ χειρότερα σίγουρα γίνανε, να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, εγώ δεν κάνω πολιτική σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσω λοιπόν με Beyoncé, διότι ήταν στο Met Gala. Nicole Kidman, όχι, δεν θα βάλω, αλλά θα βάλω Beyoncé. Και με Beyoncé οδεύουμε. Να, συγχύστηκα τώρα. Πολύ πλούτος πια, πολύ εκεί, και να μην μπορείς να περπατήσεις, όχι τίποτα άλλο. Να φοράς αυτό που φοράς, να είναι πανάκριβο και να μην μπορείς να περπατήσεις. Τι να πω μετά. Λοιπόν, πάμε στις 18:30, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκουνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τηλεδιάσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Ryan Air αυτήν την ώρα για το θέμα της παραμονής της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ιστορική δική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διημερή επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Σε τεντωμένο σχοινί έχει χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Νέα επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυράβλους και ντρόουνς. Έχμηρες αναφορές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον Χάρη Καστανίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε ότι του είμαι βάρος και έλεγχος για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει, δήλωσε στον 102 FM. Προσωρινά κρατούμενος Κρήθιο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πιθανή η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ενδεχομένως μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026 προανήγγειλε σε επίσκεψη της στην ΕΡΤ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τέτοια ώρα, ξέρετε, μεταδίδουμε δίσκο κομμάτια τα οποία επιλέγει ο Βασίλης από την όμορφη Καβάλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ηλιόλουστο, καλοκαιρινό θα έλεγε κανείς. Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη. Και άκου να δεις τώρα, η Ειρήνη Γκέλη, που σας είπε τους τίτλους ειδήσεων, τελικά δεν γιορτάζει σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, αλλά έχει γενέθλια σήμερα. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια? Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα φυσικά γνωστή ως Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, γεννήθηκε 5 του Μάη του 1988, σβήνει τα 38 κεράκια σήμερα. Από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Σόουλ, αλλά και πριγκίπισσα της Βρετανικής Σόουλ. Πάρα πολλούς τίτλους.

ένα υπέροχο φωτεινό λαμπερό πλάσμα, η οποία είναι η πρώτη τραγουδίστρια που έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκου μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά αυτή τη στιγμή κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τη μουσική γενικότερα, καλά δεν έχει ανάγκη, έχει αυτό το υπέροχο χάρισμα, αυτό το ταλέντο, αυτή τη φωνή που ούτως ή άλλως όποτε ξαναποφασίσει να επιστρέψει εννοείται ότι πάλι θα κάνει μεγάλη επιτυχία και πάταγο. Βέβαια εμείς τώρα θα σας μεταδώσουμε το τραγούδι με το οποίο την μάθαμε οι περισσότεροι, είναι το Rolling in the Deep, και αμέσως μετά θα ακούσετε ένα άλλο της τραγούδι, το οποίο όμως το πείραξε λίγο παρέα με τον Bruno Mars. Όλα αυτά εδώ στο Άκου να δεις.

θυμηθήκαμε την πρώτη μας αγάπη με αυτό το τραγούδι. First Love, Adele και Bruno Mars. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Είναι κατ' το γεγονότος ότι σήμερα η Adele, σήμερα 3η 5 του Μάη του 2026, έχει γενέθλια. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι κινηματογραφικό για τη συνέχεια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan. Αν μη τι άλλο, είναι με διαφορά η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία στον κινηματογραφικό κόσμο. Και σήμερα σου λέει Universal, σήμερα 3η 5 του Μάη, έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα και μας αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για αυτή την ταινία. Σε αυτό το τρέιλερ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο εννοείται υποδίεται ο Matt Damon, το λέω το εννοείται γιατί σας τα έχουμε πει ήδη αυτά, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός ο Αντίνος, τον οποίο υποδίεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινελόπη και τη Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, με τα πλάνα να είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν και αρκετές σκηνές με τον Tom Holland, το τηλέμαχο. Εν τω μεταξύ, ο Tom Holland δεν λείπει πλέον από ταινία. Στο νέο αυτό τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Έχουμε επίσης την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατά ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Φυσικά, αυτή η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου της Οδύσσειας και περιλαμβάνει τις Ειρήνες, καθώς και άλλα στοιχεία εννοείται της μυθολογίας. Το τεράστιο cast περιλαμβάνονται η Λουπίτα Νιόγκο, Will Nguyen Lee, Elliot Page, Giovanna Depo, πολλοί πολλοί άλλοι που ενσαρκώνουν έτσι χαρακτήρες από το έπος του Ομήρου, ενώ αυτό το έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Oppenheimer γυρίστηκε χρησιμοποιώντας εντελώς, σου λέει, νέα τεχνολογία IMAX και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου του 2026, ζωή να έχουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό το τρέιλερ, αν θέλετε δείτε το, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Θα συνεχίζω με Cranberries, διότι άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα, το 1996, η τραγουδίστρια των Cranberries, η Dolores O'Riordan, δέχεται δημόσια συγγνώμη, αλλά και $12,500 από μία αθλητική εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που λέει ότι η Dolores είχε πραγματοποιήσει συναυλία στο Αμβούργο χωρίς να φοράει εσόρουχα. Το ποσό όμως που έλαβε ως συγγνώμη τα έδωσε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ονόματι World Child. Εννοείται ότι έκανα 352 τα μέτρησα σαρδάμ σε αυτή την εκφώνηση.

Τη λατρεύω την Dolores O'Riordan. Σας τα έχω ξαναπεί ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, βραδάκι Τρίτης, απογευματόβραδο πλέον. Είμαστε ήδη σχεδόν στις 7. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Ήδη σας είπαμε ότι μετά από 10 χρόνια μουσικών ταξιδιών έρχονται τα καλογεράκια σήμερα στη μικρή σκηνή. Σήμερα στις 9.30 και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Πάμε όμως και σε δύο θεατρικές προτάσεις για σήμερα βράδυ. Πάμε στη θεατρική παράσταση για έναν ξένο εκεί ανατολικά, στο Βαφοπούλιο, από τον Οθέλο του William Shakespeare, από την θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά. Είναι η συνέχεια της ομάδας του Φυσικού Απιθύτα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε. Η παράσταση βασίζεται στον Οθέλο του William Shakespeare και αποτελεί μια βαθιά ανατομία των μηχανισμών της εξουσίας, της έννοιας του ξένου στη σύγχρονη εποχή. Παρουσιάζει έναν Οθέλο ως έναν παρία που επιζητά την καθολική κυριαρχία μέσα από την άρχουσα τάξη. Θεατρική ομάδα Μετά τα Φυσικά, με μια διαδρομή 30 ετών και βάλε. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 5 του Μάη, στις 8.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, αυτόν θέλουμε να δούμε σήμερα στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε έναν κόσμο που υποφέρει από αδικία, από φτώχεια, αυτά τα λέμε καθημερινά, την αλληλευθερία. Καλά, μόνο κάθε μέρα να διαβάσει την επικαιρότητα, τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει, δεν το συζητάω, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι τον εαυτό μας. Ένας νεαρός, λέει, άντρας, ίσως πρίγκιπας της Ανατολής, ίσως πάλι κάποιος που ζει ανάμεσά μας, επιστρέφει στη χώρα του πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Είπαμε, όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με απλά καθημερινά πραγματάκια. Θα αναμετρηθεί με τη σκληρή πραγματικότητα, τους απλούς ανθρώπους, την εξουσία, με τους θεούς, προσπαθώντας να βρει, σου λέει, λογική και δικαιοσύνη. Θα τα καταφέρει? Μπορεί τελικά να αλλάξει αυτός ο κόσμος ο ΑΕΟ? Εγώ πάλι, επειδή είμαι φύση αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ότι μπορεί φυσικά με πολλή προσπάθεια και με απλές καθημερινές ενέργειες από τον κάθε ένα από εμάς. Σήμερα στο θέατρο Αυλαία στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 11 έως 14 ευρώ. Στην εκπνοή, στο Φωτοφίνις, νάτι και φίλη μου η Αθηνά. Κούκλα μου όμορφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Θα κλείσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη μελωδία, γιατί σαν σήμερα το 1992 οι Radiohead, αγαπημένοι, κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο Drill. Μάλιστα το τραγούδι Prove Yourself ήταν το πρώτο του συγκροτήματος που ακούστηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τη συχνότητα του BBC Radio 1. Από τον 102 της R3, να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να Δεις καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεροπορικής αμυνάς τους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνους που προέρχονται από το Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόκερσεν, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπα, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Μανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγατζή, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Στέλιο Βεγγελούδη με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Δήμαρχος θα συγκαλέσει έκτακτη ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης

Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων, η δικαιοσύνη είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των

0: ένα παγκάκι στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένου στο Νέο Κόσμο. Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου διαπιστώθηκε πως είχε δεχθεί μαρκεριές στο θώρακα και στα πλευρά, πλήττοντας ελαφρά και τη σπλήνα του. Το παιδί κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή για τουλάχιστον δύο από τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα και σε κοντινή απόσταση, οι ίδιοι δράστες, όπως όλα δείχνουν, επιτέθηκαν και σε ακόμη ένα νεαρό, κάνοντάς του την ίδια ερώτηση και χτυπώντας τον με γροθιές και ξύλα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να κρατηθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από τα 12 μέχρι τα 18 της, η Γκαμπριέλ Μπονέρ, φίλες και φίλοι, μεγάλωνε υπό την επίβλεψη καλογριών σε όρφανο τροφείο. Το λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινε στον καθεδρικό ναό για την προσευχή της, περνούσε από 5 διαφορετικά μονοπάτια. 5. Και τα 5 ήταν πνιγμένα από ένα είδος τριαντάφυλλου με 5 πέταλα. Δεν θέλει πολύ, ο αριθμός 5 απέκτησε στο μυαλό της σχεδόν μυστικιστική σημασία. Μεγάλωσε το κορίτσι και έγινε η γνωστή σε όλους μας Κοκό Σανέλ. Άλλαξε το χώρο της μόδας, αλλά το δέσιμό της με το 5 δεν χάθηκε ποτέ. Κάθε χρόνο παρουσίαζε τις κολεξιόν της την 5η ημέρα του 5ου μήνα του έτους. Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, ως γνωστόν αγαπά τους θρύλους που δεν είναι άνθρωποι. Και αν δεν το έχουμε αποδείξει, Ferrari, Rolls Royce, το χώρο του αυτοκινήτου, φόρεμα Μοντριάν στη μόδα, πίνακες, γόβες, εφευρέσεις όπως τον Άιλον ή η πρώτη

Οικοκυστική μηχανή. Ώρα για λίγη χημεία σήμερα με μπόλικα λουλούδια. Λουλούδια που συλλέγονται σε συγκεκριμένη εποχή και πάντα την ίδια ώρα για να μην χάνουν ούτε ίχνος του αρώματός τους. Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε, ποτέ δεν το κάναμε στο υποκειμενικό της υπόθεσης, εκείνο το τετριμένο «εμένα δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει». Δεν κάναμε ποτέ διαφήμιση και ούτε θα κάνουμε. Ιστορίες λέμε για στιγμές ή γεγονότα στα οποία η ιστορία μπαίνει σε άλλους δρόμους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου γράφουμε 102, αφήνουμε ένα κενό, μεταγράφουμε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνουμε στο 54160. Μωρίς Ευαλιέ, φίλες και φίλοι, ο υπέροχος, θα έλεγε κανείς, σύντροφος της εκπομπής μας. Σε ένα τραγούδι του 1921, το «Dans la vie, faut pas s'en faire», από την οπερέτα «Dédé». 1921. Κρατήστε την ημερομηνία, θα μας χρειαστεί. Ο Ernst Bo γεννήθηκε το 1881 στη Μόσχα, γιος του Edouard Hippolyte Bo και της δεύτερης συζύγου του, της Αγκουστίν Βιγγελμίν Μιντσφέλ. Γαλλικής καταγωγής η γιαγιά του, να σκεφτείτε, η γιαγιά η Ζαν Κλεόφ Μπο είχε μεταναστεύσει στη Ρωσία τη δεκαετία του 1840. Ο ετεροθαλής αδελφός του Μπο, ο Εντουάρτ Φρανσουά, εργαζόταν ήδη για την Αλφόνς Ραλέ, τον κορυφαίο ρωσικό οίκο αρωμάτων και προμηθευτή των αυτοκρατορικών αυλών. Το 1898 η Ραλέ πωλήθηκε στο γαλλικό οίκο αρωμάτων Τσιρίς και ο Μπο ολοκλήρωσε τη μαθητεία του στα σαπονοποιία της Ραλέ πριν σπουδάσει αρωματοποιία υπό την καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή Λεμέρσιε. Στο ενδιάμεσο είχε βρεθεί στη Γαλλία για 2 χρόνια για τη στρατιωτική του θητεία και το 1907 επέστρεψε στη Μόσχα. Το 1912 ο συντηρητικός ιδεολογικά Μπο δημιούργησε το άρωμα «Bouquet de Napoléon», όχι για να υμνήσει τον Μέγα Βοναπάρτη, αλλά για να λάβει μέρος στις γιορτές των 100 χρόνων από τη μάχη του Μποροντίνο, στο οποίο οι Ρώσοι είχαν νικήσει τους Γάλλους του Βοναπάρτη. Η εμπορική επιτυχία του αρώματος ήταν τεράστια, φίλες και φίλοι, και την επόμενη χρονιά δημιούργησε το «Bouquet de Catherine», ένα χαμένο πλέον άρωμα, δυστυχώς, μέσω του οποίου τιμούσε την Εκατερίνη τη Μεγάλη. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπο ξαναφεύγει από τη Ρωσία προκειμένου να ενταχθεί στο γαλλικό στρατό ως αξιωματικός πληροφοριών και ανακρίσεων, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, πολλοί από τους συναδέλφους του στη Ραλέ διέφυγαν στη Λαμπόση της Γαλλίας προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται με την Σύρις. Άλλοι πάλι, όπως ο συνάδελφός του Ογκίστ Μισελ, παρέμειναν στη Ρωσία για λογαριασμό άλλων εταιριών. Για παράδειγμα, ο Μισελ έμεινε στην Ρωσία για λογαριασμό της Μπροκάρ, όπου θα έγραφε μια άλλη μεγάλη ιστορία για την οποία σίγουρα θα πρέπει να σας μιλήσουμε κάποια στιγμή. Η επανάσταση των Μπολσεβίκων τα άλλαξε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπο να έμενε σε μια χώρα που με το καλημέρα της επανάστασης κρατικοποίησε όλες τις αρωματοποιίες. Αφού έκανε κάποιες δουλειές για τις οποίες να είστε σίγουροι ότι θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια, συνειδητοποίησε πλέον πως ένας δρόμος του έμενε. Αυτός προς το αγαπημένο του Παρίσι. Εκεί όπου βρέθηκε μετά την επανάσταση του Λένιν και ο Ρώσος πρίγκιπς Δημήτρη Παύλοβιτς, μέλος της τσαρικής οικογένειας των Ρωμανόφ. Ο πρίγκιπς με τη σειρά του συνδέθηκε ερωτικά με το κορίτσι που είχε αιμονή με το νούμερο 5. Τι θυμάστε? Την Κοκό Σανέλ. Η οποία Κοκό Σανέλ,
έχοντας ήδη καθιερωθεί στο χώρο της μόδας, ήθελε πλέον να δοκιμάσει τις ικανότητές της και στα αρώματα. Και ο αγαπημένος της Δημήτρη τι έκανε, τη σύστησε τον Μπο. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, οι κυρίες των υψηλών τάξεων μύριζαν σαν ολάνθιστοι κήποι. Φορούσαν αποκλειστικά αρώματα λουλουδιών. Οι πιο βαριές μυρωδιές θεωρούνταν μπασκλάς, κατάλληλες μόνο για τις αστές και τις προλετάριες. Το λοιπόν, η Σανέλ ήθελε να λανσάρει ένα άρωμα μοντέρνο και απελευθερωτικό θα λέγαμε, και κάπως έτσι ο Ερνέστ Μπου ανέλαβε την ευθύνη να το υλοποιήσει. Ο Μπο εμπνεύστηκε από την καθαρότητα του παγωμένου τοπίου της Βόρειας Ρωσίας και χρησιμοποίησε ως βάση για σεμί και τριαντάφυλλο, τα οποία ανέμειξε με αλδεΐδες που έδωσαν με τη σειρά τους αυτό που ήθελε ουσιαστικά. Είπαμε, μια αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, όπως σωστά γράφουν άλλωστε οι διάφορες ιστορικές πηγές.

Edith Piaf, φίλες και φίλοι, στο La Foule 1957. Το La Foule δεν είναι ένα γαλλικό τραγούδι. Το Amor de mis amores, φίλες και φίλοι, είναι ένα βάλτς, περουβιανό βάλτς του 1936, δημιουργία του μεγάλου μπαντεονίστα Άγελ Καμπράλ. Αίσθηση χειμωνιάτικης καθαρότητας και αισθησιασμού, λοιπόν. Και επαναλαμβάνω, έτσι είναι. Αλλά εμείς πάντα ψάχνουμε πιο βαθιά από το συνηθισμένο, φίλες και φίλοι, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και το βάθος αυτού του οράματος του Μπο, ή μάλλον το φόντο της φαντασίας του Μπο, ήταν κάτι άλλο. Σας είχα πει για κάποιες δουλειές που έπρεπε να κάνει πριν φύγει από τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, που ξέσπασε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Μπο, ο οποίος είχε πολύ στενές επαφές με τους δυτικούς και τον αντεπαναστατικό Λευκό Στρατό, είχε υπηρετήσει το 1917 μέχρι το 1919 ως υπολοχαγός. Και πού είχε υπηρετήσει? Βόρεια, στο τελευταίο αρκτικό φυλάκιο της Υπήρου, το Αρκαγγέλσκ. Εκεί λοιπόν, στην φυλακή του νησιού Μουντούικ, ανέκρινε μπολσεβίκους κρατούμενους. Πού σας πάει η εκπομπή, ε? Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο πολικός πάγος, το παγωμένο θαλασσινό τοπίο και η λευκότητα του χιονισμένου εδάφους πυροδότησαν την επιθυμία του Μπο να εχμαλωτήσει το τραγανό άρωμα αυτού του τοπίου σε ένα νέο άρωμα που θα έμπαινε σε μπουκαλάκι. Το 1920 ο Μπο παρουσιάζει στη Σανέλ μικρά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν δείγματα αρωμάτων με αριθμό 1 έως 5 και 20 έως 24. Η Σανέλ είπε στον κύριο αρωματοποιό της αυτό που σας είπα και στην αρχή. «Παρουσιάζω τις συλλογές φορεμάτων μου στις 5 Μαΐου τον 5ο μήνα του χρόνου. Και έτσι θα αφήσουμε αυτό το δείγμα νούμερο 5 να διατηρήσει το όνομα που ήδη έχει. Θα φέρει τύχη σε αυτούς τους χώρους, φίλες και φίλοι. Και ειδικά όσο πάμε και πιο πίσω, κακά τα ψέματα, οι μύθοι και οι θρύλοι έχουν περίοπτη θέση. Γιατί το λέω. Καλή ιστορία με το 5 και είχε κάθε λόγο να το θεωρεί γούρικο η Σανέλ, αλλά ας μην γελιόμαστε. Αποκλείεται ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη να επέλεξε τον μπουκαλάκι νούμερο 5 μόνο και μόνο επειδή είχε αιμονή με το νούμερο. Όλα τα μύρισε, απλά έτυχε στο 5 να ήταν και το άρωμα που ξεχώριζε. Και κάπως έτσι γεννιέται και το άρωμα και το όνομά του, Σανέλ νούμερο 5. Και η ιστορία του ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Πού θα έμπαιναν τα 80 φυσικά αλλά και συνθετικά συστατικά του νέου αρώματος? Σε ένα μπουκαλάκι που θα έφερε πάνω της τα στοιχεία του ρεύματος της εποχής, τις Art Deco, φίλες και φίλοι, που ερχόταν από το βάθος. Και η διορατική Σανέλ το έβλεπε. Το Art Deco, ένα στυλ σάντουις ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους πολέμους, ήταν μια κραυγή της ζωτικής ανάγκης για αλλαγή προς μια νέα εποχή, της μηχανής και της ταχύτητας. Όλη η νεανική ενέργεια που συσσωρεύθηκε στους στρατούς και ξοδεύτηκε στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε συνδυασμό με τα θύματα της Ισπανικής γρίπης του 18 οδήγησε όσους επέζησαν σε ένα ξέσπασμα. Η ταχύτητα και οι μηχανές που είχαν λατρέψει οι Ιταλοί φουτουριστές τώρα αποθεώνονται. Το ραδιόφωνο γίνεται όχημα για τη νέα μαζική κουλτούρα. Η Κοκό Σανέλ λανσάρει το μικρό μαύρο φόρεμα. Το κίνημα Art Deco θα είναι συνυφασμένο με τις γεωμετρικές φόρμες και το μπουκαλάκι του αρώματος θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Τι θα μας χρειαζόταν για το πολύ μέλλον? Α, το κορίτσι που θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί όροι συνεργασίας με τη Ryanair. Το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συμπλοκή με πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ στην Ουκρανία. Στην Ρουμανία, ο πρόεδρος της χώρας ξεκινά συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Πατρίτσια. Στείλαν τα μηνύματά τους νωρίς-νωρίς, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη. Τον Γιάννη Τολιώνη, μια γλυκιά αγκαλιά, πάντα τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε. Στην Δήμητρα και την Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, την Άννα και τη Γεωργία. Μαζεύτηκε κόσμος κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Και αν δεν είναι πολλοί, αν μη τι άλλο, αυτά τα χτυπήματα μπιλιάρδου δημιουργούν διάφορες λοξές γραμμές, τις οποίες πρέπει να δούμε ξανά σε μια μικρή ανακεφαλαίωση, προκειμένου να μην χάσουμε τη σειρά. Ένα κορίτσι το οποίο έχει εμμονές με το νούμερο 5, η Κοκό Σανέλ. Ένας πρίγκιπς εραστής της οικογένειας των Ρωμανόφ, ο οποίος κάνει τις συστάσεις των Ερνέστ Μπο, αρωματοποιό, ο οποίος όμως ήταν ανακριτής των Λευκών κατά τη διάρκεια του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου και εκεί στην Παγωνιά, προσπαθώντας να αποσπάσει πληροφορίες, έβλεπε έξω από το κελί της φυλακής το παγωμένο τοπίο και εισέπνε την παγωμένη αλμύρα, φόντο της δημιουργίας που επρόκειτο να παρουσιάσει στην Σανέλ, η οποία, όπως είπαμε, έβλεπε από το βάθος της ιστορίας την Art Deco να πλησιάζει, συνυφασμένο, όπως είπαμε, με τις γεωμετρικές φόρμες, το μπουκάλι του αρώματος, θα σχεδιαζόταν στη λογική αυτού του μανιφέστου. Πώς θα έπρεπε να είναι? Περισσότερο μπουκάλι κλινικής, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο θα έμπαιναν φαρμακευτικά παρασκευάσματα με τριδιάστατο αριστοκρατικό πόμα. Ένα μπουκάλι που κάποια στιγμή θα έμπαινε, και συγκεκριμένα το 1959, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ω, ναι, 8 φορές έχει αλλάξει μέχρι τώρα, αλλά πάντα στη λογική του επανασχεδιασμού και όχι στη λογική του εντελώς καινούργιου. Κάπως έτσι, στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβιγιόν του 1920 που διοργάνωσε στην Γκρας, γη με λουλούδια, όχι αστεία, η Σανέλ ψέκασε τις φιλενάδες της με αυτό που επρόκειτο να παρουσιάσει επισήμως, πότε λέτε? Στις 5 Μαΐου του 1921. Ήταν το θελικό άρωμα Σανέλ νούμερο 5. Και μην με ρωτάτε γιατί στις 5 Μαΐου, άμα εγώ φωνάζω χρόνια τώρα ότι όλοι τους στην πατρίδα του Ροβεσπιέρ είναι νουβέλ βάγκ φουλ της αιμονής, να ξέρετε πως έχω δίκιο. Το άρωμα θα περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό και θα κατακτήσει πάρα πολύ γρήγορα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη από το 1924 έχει συσταθεί η εταιρεία Parfum Chanel, που διαχειρίζεται το μάρκετινγκ, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το μεγάλο ποτάμι που θα χώριζε δύο στρατούς και μέσα στο οποίο θα χυλόταν άπλετο εμπορικό αίμα. Ετοιμαστείτε για πόλεμο, φίλες και φίλοι, και ξέρω τι σας αρέσει. Τι είχε συμβεί? Για τη δημιουργία της Parfum Chanel, η Coco συμφώνησε με τους Εβραίους αδελφούς Wertheimer, τον Pierre και τον Paul, διευθυντές του οίκου αρωμάτων Bourjois. Οι Wertheimers συμφώνησαν να διαχειριστούν την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τη διανομή υπό τον όρο να έχουν αυτή μερίδιο, προσέξτε, το 70% της εταιρείας, και ο Ρεοφίλ Μπαντέα, ιδρυτής του πολυκαταστήματος Galerie Lafayette στο Παρίσι, το 20%. Για το μόλις 10% των μετοχών, η Σανέλ έπρεπε να δώσει άδεια για το όνομά της στην Parfum. Την έσφιξαν για τα καλά, έτσι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Pierre Wertheimer
Ήταν ένας ληστής που με τσάκισε, θα πει η ίδια, ανακτώντας 20 χρόνια αργότερα τα πλήρη δικαιώματα. Και να είστε σίγουροι πως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε μαζί του την κατάσχεση από τους Ναζί όλων των εβραϊκών περιουσιών και επιχειρήσεων. Μια πάγια τακτική των Γερμανών σε όλες τις κατεκτημένες χώρες. Και από τη στιγμή που οι Βέρθμαϊρς ήταν Εβραίοι, η Σανέλ βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Parfum Chanel και βέβαια του πιο κερδοφόρου προϊόντος της, του νούμερο 5. Στις 5 Μαΐου του 1941, νάτι και πάλι η ημερομηνία, και μη με ρωτήστε γιατί την επέλεξα, η Σανέλ γράφει στον κυβερνητικό διαχειριστή, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την απόφαση σχετικά με τη διάθεση των εβραϊκών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι λόγοι της για την ιδιοκτησιακή αλλαγή βασίστηκαν στον ισχυρισμό ότι η Parfum Chanel εξακολουθεί να είναι η ιδιοκτησία των Εβραίων και είχε εγκαταληφθεί νομικά από τους ιδιοκτήτες. Χαμός σας λέω. Εδώ βέβαια γυρίζεις και λες τη Σανέλ γατάκι. Και γιατί τις το λες? Διότι δεν γνώριζε ότι οι Εβραίοι Βέρθμαϊρς, προβλέποντας τις επερχόμενες ναζιστικές κατασχέσεις, είχαν το Μάιο του 1940 παραδώσει νόμιμα τον έλεγχο της εταιρείας σε ένα χριστιανό Γάλλο επιχειρηματία και βιομήχανο, τον Φελίξ Αμιό. Εδώ σε θέλω κοκό. Και βέβαια, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αμιό επέστρεψε την Parfum Chanel στους Βέρθμαϊρς. Είδατε τι μπορείς να πάθεις. Όλα λύθηκαν τελικά στα δικαστήρια, κατά κάποιο τρόπο υπέρ της Σανέλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι διευθυντές της εταιρείας σκέφτηκαν μια καινοτόμου ιδέα, προκειμένου να μείνει ζωντανό το άρωμα. Η επέκταση των πωλήσεων στον πελάτη της μεσαίας τάξης είχε ήδη ξεκινήσει το 1934 με την εισαγωγή της θελικής φιάλης τσέπης. Το σχέδιο ήταν τώρα να αναπτυχθεί αγορά πουλώντας το άρωμα σε στρατιώτες. Καλά ακούσατε, σε στρατιώτες. Πώς? Λοιπόν, κάθε στρατιώτης που θα γυρνούσε από το μέτωπο στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα είχε ένα μπουκάλι δωρεάν για την αγαπημένη του. Την κοπέλα του, τη σύζυγό του, τη μαμά του, την αδελφή του, δεν έχει σημασία, αγαπημένη να ήταν. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε τις ουρές παγκοσμίως.

Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι η γαλλική εκπομπή, και μάλιστα εκπομπή με γαλλικό άρωμα, δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενεί στα τραγούδια την πανέμορφη Δαλιδά. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν Γαλλίδα η καταγωγή η Δαλιδά, βέβαια, Ιταλίδα ήταν, η Γιολάντα Κρισίνα Γιλιώτη, όπως γεννήθηκε, αλλά από το 55 και μετά, όταν θα βρεθεί στη Γαλλία, θα πάρει την υπηκότητα και βέβαια θα τιμήσει και με το παραπάνω την δεύτερη πατρίδα της. Ζατ Αντρέ, μια μεγάλη επιτυχία του 1975. Το μαζικό όμως μπορεί και να σε ρίξει λίγο. Να η αστική τάξη, να και οι στρατιώτες. Και ένα κορίτσι που ακούσαμε νωρίτερα να είναι καλά, φίλες και φίλοι. Και αυτή ήταν η Μέριλιν, η Μέριλιν Μονρόε, που απογείωσε το άρωμα όταν αυτό άρχισε να φθήνει κατά κάποιο τρόπο στις προτιμήσεις των κυριών. Τον Απρίλιο του 1952, πάλι καλά που δεν ήταν Μάης να ψαχνούμαστε πάλι στα πεντάρια, η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του Life. Μεγάλη στιγμή. Μέσα συνέντευξη. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Τι φοράτε στο κρεβάτι? Απάντηση της Μέρλιν Μονρόε. Σανέλ νούμερο 5. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Πώς νομίζετε τη ζητή αγορά έτσι? Και η αλήθεια είναι ότι η άβρα της Μέρλιν κράτησε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν το 5 χρειάστηκε μια σχετική αναζωογόνηση για μια ακόμη φορά. Διέτρεχε τον κίνδυνο, όπως είχαν νιώσει τα στελέχη της εταιρείας, να χαρακτηριστεί προϊόν μαζικής αγοράς και ξεπερασμένο. Καλλιτεχνικός διευθυντής τότε ήταν ο Ζακ Ελού, ο οποίος αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να σώσει το άρημα. Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Ελέ δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχει. Και θα με ρωτήσετε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση? Σας απαντώ αφοπλιστικά. Η λιγναστράγαλη αέρια του παγκόσμιου σινεμά, πανέμορφη Κατρίν Ντενεύ, είχε ήδη γίνει το τρυφερό κορίτσι που κρυβόταν κάτω από τις ομπρέλες του Χερβούργου του Ζακ Ντενί. Πάνω απ' όλα χρήστηκε η αιώνια ωραία της ημέρας, χάρη στο έργο τέχνης, την ομώνυμη εκείνη ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ. Ο Ελέ τη ζητά να γίνει το πρόσωπο του νούμερο 5. Η Ντενεύ δέχεται και το νούμερο 5 όχι απλά ανακτά το κύρος του, εκτοξεύεται. Δύο ολόκληρες δεκαετίες, φίλες και φίλοι, ήταν η πανέμορφη Κάτριν Ντενεύ στον θρόνο της πρέσβυρας του αρώματος, για να πάρει τη σκητάλη η Καρολ Μπουκέ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, για να την διαδεχθεί η Έστελα Βόρεν για τη δεκαετία του 90, η οποία Βόρεν παρέδωσε τη σκητάλη στην Νικόλ Κίντμαν στην αυγή του νέου αιώνα. Πολλά τα ονόματα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις μέρες μας, κακά τα ψέματα, μέχρι και ο Μπρατ Πιτ ήταν το πρώτο ανδρικό πρόσωπο εν έτη 2012. Το Σανέλ νούμερο 5 δεν έχει αλλάξει χιλιοστό στη σύνθεσή του. Ο γαλλικός οίκος μέχρι σήμερα επιλέγει να ορίζει τον αποκλειστικό αρωματοποιό του οίκου και να του αναθέτει τον ρόλο του θεματοφύλακα προστάτη της περίφημης φόρμουλας που συνέθεσε το 1921 ο Ερνέστ Μπο. Μέχρι το 2015 ο Ζακ Πόλιζα ήταν ο φρουρός της φόρμουλας του νούμερο 5. Ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τη συγκομιδή των λουλουδιών στην Γκρας στα αποκλειστικά κτήματα του οίκου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών. Στο
Θα θυμάστε ποιο ήταν το κορίτσι μας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, έτσι? Η Nicole Kidman. Τι λέτε, την ακούμε και αυτήν? Και γιατί να μην την ακούσουμε? Το τραγούδι είναι ωραίο. Συντροφιά με τον Robbie Williams. Something Stupid.

Κάποια στιγμή το 2014, φίλες και φίλοι, το Μάιο συγκεκριμένα, είχε σκάσει μπόμπα που έλεγε ότι η Κομισιόν επρόκειτο να ζητήσει από την εταιρεία να αλλάξει τα συστατικά καθώς προκαλούσε αλλεργίες. Ήταν η εποχή που μας είχαν πιάσει κάποιες political και όχι μόνο political correct ξυνήλες. Και βέβαια ήταν και η Miss Dior η οποία μπήκε στο στόχαστρο. Εντάξει, μια μπόμπα ήταν. Λίγο ο κόσμος το ρυθμίστηκε. Πάμε για τη συνέχεια. Σήμερα η διαδικασία στην οποία προαναφερθήκαμε ελέγχεται από το γιο και διάδοχο του Ζακ Πολς, στα καθήκοντα δηλαδή του αρωματοποιού του οίκου, του Ολιβιέ Πολς. Η συγκομιδή των λουλουδιών γίνεται από εργάτριες που, όπως σας είπαμε κάποια στιγμή, συλλέγουν τα άνθη σε συγκεκριμένη ώρα και εποχή του χρόνου για να έχουν τα πέταλα των λουλουδιών το σύνολο της ευωδίας τους. Η μίξη των συστατικών και η προσθήκη του αλκοόλ στα μείγματα είναι μια πολύ προσεκτική και μυστική διαδικασία, βέβαια, την οποία επιμελείται ο Πολς. Ο Πολς δεν είναι άνθρωπος, για να κάνουμε και λίγη πλάκα. Μύτη είναι, κακά τα ψέματα. Γεννημένος, που λέτε, στην Κρας, μόνο αρωματοποιός μπορούσε να γίνει. Αναβεί τσιγάρο στο Άμστερνταμ και ακούς μια φωνή από το υπερπέρα να σου λέει «Σβήστο, σβήστο, με ενοχλεί». Και επειδή το γιασεμί είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του αρώματος, η Σανέλ συνεργάζεται με τους παραγωγούς της Γκρας, αγοράζοντας, προσέξτε, από το 1987 την παραγωγή για να διασφαλίσει την προμήθεια του βασικού συστατικού του αρώματος και τη συνέχεια αυτής της ιστορίας πολυτέλειας. Κάποτε βέβαια, διότι όπως είδαμε η αγορά αναπόφευτα σε αναγκάζει να απευθυνθείς και σε κοινωνικές τάξεις που δεν ήταν στην πελατεία σου. Αυτή λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία του συγκεκριμένου αρώματος και επαναλαμβάνω, γνωριζόμαστε, δεν έχει να κάνει με προτιμήσεις ούτε με το τι ταιριάζει στον καθένα. Αν μπούμε στη διαδικασία του υποκειμενικού, χαθήκαμε, διότι στο βάθος του διαδρόμου περιμένει και διαφήμιση και εμείς ποτέ δεν κάνουμε κάτι τέτοιο και ούτε θα επιτρέψουμε στον οποιονδήποτε να μας κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Όταν όμως η Art Deco περιλαμβάνει στις σημαίες της ένα μπουκάλι, εμείς θα σας το πούμε. Δεν μπήκε τυχαία στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Διότι όπως πολλές φορές έχουμε δει, κόσμος της υψηλής θεραπτικής, της αρωματοποιίας, της μηχανής σπουδαίων οχημάτων, ένας κόσμος υψηλά πνευματικός είναι, παρόμοιος με την ποίηση, τη λογοτεχνία. Διότι αν δεν είσαι ποιητής, δεν μπορείς να ντύσεις τα ρόδινα δάχτυλα της γυναικός. Δεν μπορείς να κάνεις ένα έργο, ένα αυτοκίνητο έργο τέχνης και όχι απλώς λαμαρίνες που κινούνται στο δρόμο. Την αναφέραμε, φίλες και φίλοι, η εκπομπή ουδέποτε έκρυψε την τεράστια αγάπη που της έχει. Κλείνουμε με την υπέροχη Κατρίν Ντενεύ, η οποία συντροφιά με έναν μουρλό της εποχής, τον Μάλκολμ Μακλάρεν, τραγουδούν για την πόλη στην οποία βρεθήκαμε. Πάρι, Πάρι. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της εταιρείας Ryanair είχε το απόγευμα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το ενδεχόμενο συρρήκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ο κύριος Αγγελούδης αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια είναι το αργό. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδεξε η Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία ως την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις απαιτούν πιο ενεργητική στάση, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για ανάπτυξη. Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενεργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα. Μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρτ σε ομιλία που εκφώνησε στη Φραγκφούρτη κατά την έναρξη συνεδρίου. Επιστροφή στα δικά μας, στην Έδεσα βρέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή στο πλαίσιο της παρουσίασης του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, συμμετέχοντας στο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού, επισημένοντας ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό, με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο εισπράξεων όσο και αφίξεων. Αναφερόμενη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπογράμμισε τη δυναμική της περιοχής. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρόν σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος

0: Η επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 5, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν ανατράπηκε σήμερα με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο. Και να κλείσουμε τον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η μελωδία της συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

οριζόντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέτες και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out και μετά τα χρώματα και τα αρώματα του Θανάση Βικόπουλου.

Εδώ γέμισε το στούντιο με αρώματα γαλλικά και λουλούδια. Ήρθαμε εμείς εδώ να το βρωμίσουμε. Συντεκνική επιμέλεια, ο σύντεκνος Κωνσταντίνος Μανούσης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Ειρήνη και Ειρήνες, στην Ειρήνη Γκέλη που λέει τίτλους ειδήσεων εδώ στον 102, στην Ειρήνη Σιράκη που είχε το πρωί εκπομπή εδώ στον 102 για να πούμε μόνο τις δικές μας, και θα πούμε και ένα μεγάλο αντίο σε έναν άνθρωπο που αν και ξένος τίμησε αυτή την πόλη όσο λίγη, εδώ και λίγες ώρες δεν είναι στη ζωή, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, ένας τεράστιος μπασκετμπολίστας και τεράστιος άνθρωπος που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη. Λίγο έλειψε να αγωνιστεί και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Έδινε μάχη με τον καρκίνο, έχασε αυτή τη μάχη σήμερα και έφυγε από τη ζωή. Ζιζάνιο για τους αντιπάλους ο Πικουλίν Ορτίζ, άρχοντας για τους φίλους, ένας άνθρωπος που κατέκτησε τα πάντα και έκανε το Πορτορίκο διάσημο, πέρα από τα υπόλοιπα προϊόντα του και κυρίως τη μουσική του, και για το μπάσκετ. Ξεκίνησε λοιπόν για το ταξίδι στο φως.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ευχαριστούμε τη Στέλλα που είναι και σήμερα συντονισμένη μαζί μας. Καλησπέρα Στέλλα, αλλά και στην Κωνσταντίνα και στον Αποστόλη που μας ακούν από το Πήλιο στο αυτοκίνητο και μας έχουν στείλει μια φωτογραφία την οποία ζήλεψα. Δείχνει στο κάτω μέρος ένα καταπράσινο δάσος του Πηλίου και βαθιά μέσα τη θάλασσα και λίγο από το ηλιοβασίλεμα, και είναι ένα μέρος το οποίο θα προτιμούσαμε νομίζω όλοι να είμαστε αυτή την ώρα εκεί παρά οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, Κωνσταντίνα και Αποστόλη, και για την ακρόαση. Λοιπόν, ο κακός μας ο καιρός μας επισκέφθηκε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και μην νομίζετε ότι η καλοκαιρία ήρθε για να μείνει, ή μάλλον για να ακριβολογούμε, θα επανακάμψει, γιατί μπορεί σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης να έφτασε μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι. Ωστόσο, από αύριο μεθαύριο μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε λίγο άστατο καιρό, για να επανακάμψει όμως το καλοκαίρι και να μείνει από το Σαββατοκύριακο, και μάλιστα όχι μόνο να μείνει, αλλά να μείνει με τριαντάρια, θυμίζοντας πρόωρο καλοκαίρι κανονικά. Οπότε μαζέψτε τα μπουφάν και τα παλτό, ελάτε κοντομάνι και όπως ήρθε ο Κωνσταντίνος σήμερα, και απολαύστε το επόμενο καιρό, αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η ζέστη θα φέρει και αφρικανική σκόνη, οπότε μην πλένετε αυτοκίνητα γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα μετά την αφρικανική σκόνη. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στις εορτάζουσες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο αναμένεται να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Δήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ουάσιγκτον υπόσχεται καταστροφική απάντηση σε τυχόν Ιρανική επίθεση σε εμπορικά πλοία, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου να τηρήσει τη μεταξύ του συμφωνία για τους δασμούς μετά τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Έγκλημα στο Ηράκλειο της Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Με αυτό το ζήτημα με τη Ryanair είμαστε σαν τους Ιταλούς που περιμένουν να δουν πότε θα έχουμε πάπα. Περιμένουμε να βγει λευκός καπνός από κάποια από τις συσκέψεις που έχουν συγκληθεί για να δούμε τελικά αν θα πετάμε και μετά τον Οκτώβριο με την χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία. Είχαμε πρώτη σύσκεψη με τους φορείς της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, δεν βρήκαμε άκρη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε δεύτερη σύσκεψη, αυτή τη φορά με υπευθύνους της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, με φορείς του Δήμου και φορείς του Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τώρα βρήκαμε άκρη. Σήμερα μάλλον είχαμε με τους υπευθύνους της Ryanair, καθώς δεν ξεκαθάρισε η αεροπορική εταιρεία αν τελικά θα φύγει ή όχι μετά τον Οκτώβρη, όπως έχει προειδεάσει και φημολογείται. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, νέα σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Μπας και μάθουμε τελικά τι θα γίνει και όλα αυτά με τους ανθρώπους του τουρισμού να ανησυχούν, να αντιδρούν, καθώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία φέρνει πάρα πολλούς τουρίστες που την προτιμούν λόγω του χαμηλού κόστους και έτσι έχουμε στη Βόρειο Ελλάδα συμβάλει δηλαδή στην αύξηση του τουρισμού. Ελπίζουμε αύριο να έχουμε μια απάντηση, μια δέσμευση, κάτι που να δώσει ελπίδες, γιατί το καλοκαίρι θα περάσει πολύ γρήγορα, ο Οκτώβριος θα έρθει και πρέπει οι άνθρωποι που στηρίζονται στο τουρισμό και είναι πολλοί και στη Βόρεια Ελλάδα να ξέρουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

Με το μετρό να σταματά στο τέλος του μήνα για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ένωση με την επέκταση της Καλαμαριάς, φαίνεται ότι επανέρχεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μια δοκιμασμένη και σίγουρη λύση. Ποια είναι αυτή? Η λεωφοριακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Το κλείσιμο του μετρό λοιπόν επαναφέρει, όπως φαίνεται, τη γραμμή που λειτουργούσε ως η Μη Εξπρές και πήγαινε από Νέα Ελβετία μέσω της Κωνσταντίνου Καραμαλή έως το σιδηροδρομικό σταθμό. Ακολουθούσε δηλαδή το δρομολόγιο του μετρό και προσπαθούσε να ανακουφίσει εντός εισαγωγικών το κυκλοφοριακό φόρτο, επιβιβάζοντας και αποβιβάζοντας επιβάτες που χρησιμοποιούσαν το μετρό τη διάρκεια που αυτό είχε σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα ξαναλειτουργήσει, θα υπάρχουν και πάλι 17 αρθρωτά λεωφορεία, 11 στάσεις και μάλιστα η γραμμή συγκεκριμένη είχε εντυπωσιάσει τους επιβάτες, καθώς ήταν γραμμή εντός εισαγωγικών ακριβίας, καθώς περνούσε κάθε 7 έως 7,5 λεπτά από τις στάσεις καθημερινά, άντε 10 λεπτά τις ώρες αιχμής, η διάρκεια ήταν 35 με 40 λεπτά και συνήθως ήταν sold out. Οπότε θα την επαναχρησιμοποιήσει ο ΟΑΣΤ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες που θα μείνουν χωρίς μετρό και το χρησιμοποιήσει.

Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Ηράκλειο. Ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο οδηγό καθώς τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό θα σας πούμε για μια έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποκαλύπτει ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες εντός εισαγωγικών ώρες που η οργή των οδηγών βαράει κόκκινο στους δρόμους και έχουμε περιστατικά ξυλοδαρμού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει, μετατρέποντας τους δρόμους σε ρινγκ για να λύσουν τις διαφορές τους οι οδηγοί. Η μεγαλύτερη συχνότητα σύμφωνα με την έρευνα καταγράφεται τις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα. Αυξημένα περιστατικά σημειώνονται επίσης λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5 το απόγευμα, χρονικά σημεία που συνδέονται με την ολοκλήρωση

εργασιακών ωραρίων και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η έρευνα δείχνει ότι οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες, 93,7%, κυρίως ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Τα θύματα επίσης άνδρες, 87%, εργαζόμενοι, με πιο συχνή ηλικιακή ομάδα, τα 40, από 40 έως 49 χρόνια. Συγκρατήστε λίγο τα νεύρα σας, είμαστε που είμαστε λίγοι, μη μένουμε λιγότεροι κάθε μέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας έχουν σταματήσει ποτέ σε μπλόκο της τροχέας? Η αλήθεια είναι ότι μια μηχανία υπάρχει, όσο και αν γνωρίζεις ότι είσαι νόμιμος και έχεις όλα όσα χρειάζονται στο αυτοκίνητο σου. Σκεφτήκατε όμως ποτέ με ποιο κριτήριο οι αστυνομικοί σταματούν έναν οδηγό σε μπλόκο? Πέρα από το αν είναι εμφανώς παράνομος, δηλαδή αν έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας ή οτιδήποτε άλλο, αν οδηγεί επικίνδυνα κτλ. Λοιπόν, αστυνομικοί που ρωτήθηκαν ανώνυμα αποκαλύπτουν ότι ένα από τα βασικά στοιχεία με τα οποία κρίνουν ότι πρέπει να σταματήσουν έναν οδηγό αυτοκινήτου για έλεγχο είναι η εμφάνισή του. Χρήσεις αξεσουάρ που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως καπέλο και σκούρα γυαλιά, μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη καθώς δυσκολεύει την αναγνώριση και είναι πιθανό να σας σταματήσουν για αυτό το λόγο. Για τον ίδιο λόγο σταματούν οδηγούς που φορούν κουκούλα ή κασκόλ που καλύπτουν μεγάλο μέρος του προσώπου σας. Επιπλέον και το όχημα, χαρακτηριστικά του οχήματος, μπορεί να είναι αφορμή για να σταματήσετε για έλεγχο. Φημέ παράθυρα εννοείται, με σκούρο χρώμα, θόρυβος από την εξάτμιση, αυτά είναι αυτονόητα, χαμηλωμένες αναρτήσεις ή υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις στο όχημα είναι στοιχεία που κινούν την περιέργεια εντός εισαγωγικών και την υποψία των αστυνομικών για να κάνουν έλεγχο. Τέλος, ακόμη και το χρώμα του αυτοκίνητου παίζει ρόλο, με τα έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν και χτυπούν στο μάτι να αποτελούν στόχο, με το κόκκινο να είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. Οπότε, αν φοράτε γυαλιά ηλίου, καπέλο και οδηγάτε κόκκινο αυτοκίνητο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα σας σταματήσουν για έλεγχο. Αν δε το αυτοκίνητο έχει και φημέ τζάμια, καλύτερα να πάτε να παραδοθείτε μόνοι σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece, ενώ στις 2.30 το μεσημέρι συγκαλεί σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι σαν ατσάλι και ότι πιστεύει ότι λειτουργούν πολύ καλά. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Σέγκθεθ. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, ανέφερε σήμερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρτ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και διεθνή ζητήματα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε τη συνομιλία επικοδομητική. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο νεαρό, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σημαίνες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική.

0: 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
6: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
7: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
6: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
7: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
6: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
7: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
6: dreamteam.org.gr.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
9: Μουσικές του κόσμου.

Ξένος με κόκκινο εκεί δεν σπιντάρω ποτέ μου στο πορτοκαλί. Μια ζωή περιμένω το πράσινο φως στο σπασμένο φανάρι σου, είμαι πεζός. Η ταρίφα διπλή, η ζωή μου μισή. Ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινος κι άυπνος δίχως σκοπό. Μες στην πόλη ένα κόμμα

0: ποια είναι δάκρυα απ' αυτά και ποια είναι βροχή. Είμαι κίτρινο σκιά, ύπνο δίχω σκοπό. Με στην πόλη ένα ακόμα ταξί με κι εγώ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ υπεύθυνος για ό,τι φτάνει στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε την Ιωάννα που στέλνει την καθημερινή καλησπέρα, την Ευτυχία που εύχεται καλησπέρα στην όρφη συντροφιά και στην Ατάσα που μας στέλνει την αγάπη της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και viral έγινε ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα χωρίς να διευκρινίζεται που, με ένα βίντεο που ανέβασε, δεν ξέρω αν ήταν ο ιδιοκτήτης του, αν ήταν θα το έκλαιγε αυτός ο άνθρωπος που το εντόπισε, γιατί το βίντεο έχει τίτλο «Είπαμε να κλέψετε», αλλά όχι και έτσι, έλεος, και δείχνει ένα πολυτελές πολυμορφικό αυτοκίνητο σταθμευμένο. Ήταν πολυτελές, ήταν και πολυμορφικό. Και αυτοκίνητο ήταν, γιατί πλέον δεν είναι, να το έχουν κάνει στην κυριολεξία σμπαράλια. Και αυτό γιατί έχουν βγάλει τις πόρτες και τις τέσσερις. Τον προφυλακτήρα από το εσωτερικό του οχήματος έχει αποξηλωθεί σχεδόν όλο, τα καθίσματα μπρος πίσω, τα πεντάλ, ο πίνακας οργάνων, η οθόνη του συστήματος μπροστά δίπλα από τον οδηγό, το κυβότιο ταχυτήτων, καθώς και στοιχεία του χώρου αποσκευών έχουν κάνει φτερά. Στο εσωτερικό του οχήματος έχει μείνει μόνο το τιμόνι και αυτό έχουν φύγει επιμέρους εξαρτήματα και η μπαταρία του υβριδικού συστήματος, η οποία απορούμε πως την γλίτωσε και αυτή. Στην πράξη έχει μείνει στην ουσία ένα σασί και μια μπαταρία και δεν ξέρω ποιος κακόμοιρος θα το κλαίει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Τζον Στίβερσον, αλλά είναι η ώρα να τον μάθετε. Είναι γνωστός στη Μεγάλη Βρετανία για τα challenge που κάνει με καλό σκοπό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία διαθέτει σε δύο εκστρατείες ενημέρωσης, μία για τον καρκίνο του προστάτη και μία δεύτερη κατά του bullying στα σχολεία, και επίσης δίνει χρήματα σε μια οργάνωση που προσφέρει δωρεάν διακοπές σε γονείς παιδιών με καρκίνο. Λοιπόν, επειδή κάνει διάφορα challenges για να μαζέψει χρήματα με βιντεάκια που ανεβάζει στο διαδίκτυο, τι σκέφτηκε ο τύπος άραγε, λέτε. Επειδή έχει μετακινήσει μια φορά ένα αυτοκίνητο με σκηνή, το οποίο ήταν δεμένο στους όρχες του, και έχει βάλει και φωτιά στο κεφάλι του, είπε να τα συνδυάσει και τι έκανε. Έβαλε φωτιά στον εαυτό του και μετακίνησε επί 40 μέτρα ένα γαλλικό περιπολικό με σκηνή που είχε δεμένο στο μόριό του. Δεν θα πω ψέματα, ήταν επώδυνο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο με απασχολούσε η φωτιά και λιγότερο το άλλο σημείο του σώματός μου. Ο κόσμος με θεωρεί τρελό και αυτό δεν με πειράζει. Ο λόγος που τα κάνω αυτά είναι ιερός. Ιερός είναι ο λόγος, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει πιο άλλα πράγματα να μπορούσε για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Το απίθανο είναι ένα σχόλιο που ακολουθεί την είδηση. Μπορούσε να κάνει και το αντίστροφο με καλύτερα αποτελέσματα. Να τραβήξει με την πλάτη και να βάλει φωτιά στο μόριό του, προτείνει ένας.

Σε μια εποχή που όλοι λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας πονά και πως είναι αναγκαία η επιστροφή στη φύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε προϊόντα για να διατεθούν στην αγορά, ένας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει βρει εντός εισαγωγικών την υγειά του επιστρέφοντας στη φύση, κάνοντας δηλαδή αυτό ακριβώς που λέμε. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και του Όφη, έχει εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα και αυτή τη στιγμή ζει στη Λακωνία, εκεί όπου έχει δημιουργήσει ένα χωράφι με ελαιόδεντρα. Αποσύρθηκε από τα γήπεδα 33 ετών και μετά από ένα χρόνο άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά και επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα. Έχει δημιουργήσει τη δική του μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου ακολουθώντας σύγχρονες καλλιέργειες στον Ασοπό Λακωνίας. Μάλιστα λέει ότι δεν κατάγεται από εκεί, αλλά από εκεί είναι η γυναίκα του και όπως κάθε άνδρας που σέβεται τον εαυτό του είναι από το χωριό της γυναίκας του. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, άρχισε να ασχολείται με τη γη, έχει 200 στρέμματα. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, δεν γεννήθηκε με αγρότες γονείς, αλλά του αρέσει πάρα πολύ να υδρώνει, να αλερώνεται, να δουλεύει σκληρά και να παράγει. Μάλιστα είπε ότι ήταν τεράστιο το οικονομικό ρίσκο όταν ξεκίνησα. Όσα χρήματα έβγαλε από το ποδόσφαιρο τα επένδυσε στις ελιές. Πλέον είναι 100% αγρότης. Πολλοί το έχουν ταμπού να πούν ότι είναι αγρότες. Ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι πρώτα και πάνω απ' όλα αγρότης και μπράβο του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς αύριο στις 2:30 στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φεθεί έξυπνα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προειδοποίησε Κριστίν Λαγκάρντ. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κουρασγερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νεοσηλεία. Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε μία γυναίκα που πέθανε από χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στη Γερμανία σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό, κάνει λόγο η εισαγγελία. Ανοιχτές και οι 41 ομπρέλες του Ζογκουλόπουλου μετά από συντήρηση στην οποία αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228. Ευχαριστούμε την Κατερίνα που μόλις έστειλε την καλησπέρα της. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση και το μήνυμα. 693-0-078-228. Φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σας έχουν πετάξει ποτέ έξω από εστιατόριο ή από οπουδήποτε αλλού για απρεπή συμπεριφορά? Συνήθως εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν συμπεριφέρομαστε απρεπώς σε δημόσιους χώρους. Γενικά αποφεύγουμε βέβαια να συμπεριφερόμαστε απρεπώς. Ωστόσο οι διάσημοι το κάνουν και πολλοί από αυτούς έχουν βρει το δάσκαλό τους. Όπως ο James Gordon, τον οποίο πέταξαν έξω από εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μάλιστα, μέσω Instagram, τον αποκάλεσε μικροπρεπή και απέσιο άνθρωπο, περιγράφοντας δύο περιστατικά ως πελάτη. Στη μία ήταν τρομερά αγενής, ζητώντας να του περιποιηθούν τα ποτά για να μην αφήσει κακή κριτική στο εστιατόριο, και σε μια άλλη περίπτωση ένιωσε μη ικανοποιημένος με την ομελέτα της συζύγου του, άρχισε να ουρλιάζει στο σερβιτόρο ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να μπει ο ίδιος στην κουζίνα για να φτιάξει την ομελέτα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Η Miley Cyrus, πώς τη λένε, αυτή είναι εδώ, το 2004 της απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα η Δομινικανή Δημοκρατία, και αυτό γιατί αποφάσισε ότι η τραγουδίστρια προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Κινηματογράφος έδωσε τα παπούτσια στο χέρι σε ολόκληρη Μαντόνα, και αυτό γιατί, επειδή είχε απαγορεύσει χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των προβολών και η Μαντόνα έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας 12 χρόνια σκλάβος στο πλαίσιο κινηματογραφικού φεστιβάλ και την έβγαλε έξω. Καζίνο απαγόρευσε τον Ben Affleck να παίζει blackjack. Γι' αυτό, γιατί είχε μια τυχερή βραδιά παίζοντας συγκεκριμένο παιχνίδι, με φάνηκε να μετράει τα χαρτιά. Αυτό σημαίνει ότι υπολόγιζε και ήταν καλός αυτός τι χαρτιά έρχονται, για να μπορέσει να υπολογίσει αν θα πάρει το ρίσκο για το επόμενο. Τον πλησίασε άτομο από την ασφάλεια του καζίνο και του είπε ότι πρέπει να το σταματήσουν γιατί ήταν υπερβολικά καλός. Βέβαια τον άφησαν να μπορέσει να φάει ή να απολαύσει το ποτό του στο εστιατόριο. Το αποκορύφωμα βέβαια είναι η τραγουδίστρια Ariana Grande, στην οποία απαγορεύτηκε είσοδος σε κατάστημα Donut και μάλιστα ισοβίως, γιατί όπως διαπιστώθηκε από βίντεο κλειστού κυκλώματος, σε προηγούμενη επίσκεψή της όταν είχε πάει στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε δει Donuts που βρισκόταν έτοιμα προς πώληση σε ένα δίσκο, και όταν δεν την έβλεπε ο υπάλληλος εντοπίστηκε να τα γλύφει, με αποτέλεσμα να γίνει viral το συγκεκριμένο βίντεο και η επιχείρηση να υποβαθμιστεί στις κριτικές.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που και σήμερα, όπως μας λέει, είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρένια, για το μήνυμα και την ακρόαση. Περπατώντας το δρόμο, ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στον 102, αυτό που αντίκριζα μπροστά μου ήταν άνθρωποι να περπατούν στο δρόμο ακούγοντας μουσική. Είναι πολύ συνηθισμένο πια, όλοι είναι με τα ακουστικά στα αυτιά και είτε για να απαντήσουν στο κινητό και κάποια συνομιλία, είτε για να ακούν μουσική, συνήθως το δεύτερο. Έχετε αναρωτηθεί πόσο βρώμικα είναι τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Σε έρευνα λοιπόν που έγινε, διαπιστώθηκε ότι τα κλασικά ακουστικά κεφαλής, αυτά που μπαίνουν δηλαδή από πάνω από το κεφάλι, συγκέντρωσαν ανάλογα με το τύπο τους από 165 έως 205 σιευγιού βακτηρίων. Τα ενσύρματα ακουστικά που μπαίνουν μέσα στο αυτί συγκέντρωσαν 48 και τα ασύρματα που μπαίνουν μέσα στο αυτί 80,5. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να μην σας ακούγονται ανησυχητικά, αλλά θα ακουστούν στη συνέχεια αν μάθετε ότι ένα καπάκι τουαλέτας που χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης είχε μόλις 21,5 από αυτά τα βακτήρια. Δηλαδή τα κλασικά ακουστικά κεφαλής είναι από 8 ως 10 φορές πιο βρώμικα από ένα κάθισμα τουαλέτας. Ακόμη και τα πιο καθαρά στη λίστα, αυτά που μπαίνουν δηλαδή μέσα στο αυτί, είναι από 2 ή ως 4 φορές πιο βρώμικα από ένα καπάκι τουαλέτας. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα ακουστικά μπορεί να συγκεντρώσουν βακτήρια μέσα σε λίγες ώρες χρήσης και γι' αυτό πρέπει να τα καθαρίζετε. 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα χρησιμοποιούν καθημερινά, 12,8% όμως μόνο ότι τα καθαρίζουν κάθε μέρα, 34% ότι τα καθαρίζουν μία φορά το μήνα και πιο αραιά 5% δεν τα έχουν καθαρίσει ποτέ. Οπότε φροντίστε λοιπόν όταν θα χρησιμοποιείτε ακουστικά, δηλαδή σχεδόν πάντα, να τα καθαρίζετε πριν τα βάλετε στα αυτιά σας, γιατί τώρα μάθατε πόσο βρώμικα είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Χαμός έχει γίνει στο διαδίκτυο με ένα μικρό σκύλο ο οποίος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Όχι, δεν ταξίδεψε στο χρόνο ο μικρός σκύλος που βρέθηκε στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ρομπότ σκύλο. Και η συνάντηση καταγράφηκε σε βίντεο. Οι περαστικοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά να σταματήσουν να δουν το θέαμα. Λοιπόν, εφανώς μπερδεμένος, ο σκύλος κοιτάζει απορριμμένο το λευκό ρομπότ, γαυγίζει γύρω-γύρω επίμονα, αλλά ταυτόχρονα δεν σταματά να κουνά την ουρά του, σαν προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά του, και μάλιστα αυτό που είναι στο ίδιο ύψος μαζί του, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνει. Τον πλησιάζει διστακτικά, κάνει πίσω και το βλέπει με καχυποψία. Όταν μάλιστα το ρομπότ αρχίζει να κινείται με απόλυτη ακρίβεια και να εκτελεί εντυπωσιακές κινήσεις και να σηκώνεται το σώμα του βγάζοντας στα πίσω άκρα, το σκύλος έχει τρελαθεί και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται τρέχοντας γύρω-γύρω από το ρομπότ. Όλοι οι χρήστες λένε ότι φαίνεται ότι ο μικρός σκύλος είδε τον εαυτό του στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, το ρομποτικό μοντέλο αυτό κυκλοφορεί στην αγορά και δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο ως φύλακας. Πάντως ο σκύλος τα είδε όλα.

Κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν τέρας υπομονής, συντεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του Βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μόλον ότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιοδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που έχει ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη είναι σαφώς μη βιώσιμο, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε ομιλία της σε συνέδριο, η Κριστίν Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μία φορά. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα ηλικίας 69 ετών αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη ημέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο νεαρό, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το δυστύχημα του γιου του. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2:30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία.

0: Βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

5 του μήνα, επιτέλους ανοιξιάτικος καιρός, ήλιος όλη μέρα. Είχαμε ξεχάσει ότι ζούμε Ελλάδα με τόσες βροχές και συννεφιά. Τώρα βέβαια ανοίχτωσε και αυτό σημαίνει πως η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει στη συχνότητα του 102 με πολλές ειδήσεις και σήμερα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω παρέα στην κονσόλα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Τώρα συνειδητοποίησα τόσα χρόνια μετά ότι η γέφυρα από το Zombie, το τραγούδι των Cranberries, ακούγεται στην ταινία 28 εβδομάδες μετά, του Danny Boyle. Αν το προσέξετε, αν ξαναδείτε την ταινία, θα το καταλάβετε κι εσείς. Το συνειδητοποίησα τώρα, μετά από 100 φορές που έχω ακούσει το τραγούδι και καμιά δεκαριά φορές που έχω δει την ταινία. Θα ξεκινήσω με μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο μπάσκετ. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο Κονκόρδε, όπως τον αποκαλούσαν οι Πορτορικανοί. Εμείς του είχαμε δώσει τον παρατσούκλι το Ζιζάνιο. Κονκόρδε το λέγανε οι Πορτορικανοί γιατί μέσα στο γήπεδο έμοιαζε με υπερηχητικό αεροπλάνο. Έφυγε σε ηλικία μόλις 62 ετών. Μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, καρκίνο στο παχιέντερο είχε, είχα την ευλογία να τον δω να παίζει από κοντά. Προσωπικά, και ας ξενίζει πολύ στον θεωρώ τον καλύτερο ψηλό που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του Άρη. Μέσα στο γήπεδο ήταν αέρινος, παρά το ύψος του είχε χορευτικές κινήσεις. Ήταν πολύ ταπεινός, χαιρετούσε τους πάντες μέσα στο γήπεδο όταν έβγαινε για ζέσταμα. Αγάπησε τη χώρα μας, εκτός από τον Άρη με τον οποίο κέρδισε το κύπελο κόρας το 1997. Αγωνίστηκε και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα. Είχε υπογράψει και στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε επίσημο αγώνα. Τεράστια καριέρα, ήταν ο πρώτος Πορτορικανός που έγινε draft στο NBA. Έπαιξε στους Utah Jazz μαζί με τους Karl Malone και John Stockton. Αυτό ήταν το μόνο του μειονέκτημα. Για πεντάρι στο NBA ήταν πολύ αδύναμος. Για τεσάρι θα ήταν καταπληκτικός, αλλά έπεσε πάνω στον Karl Malone. Αν δεν υπήρχε ο Karl Malone, θα έκανε τεράστια καριέρα στο NBA ο Ορτίθ. Έπαιξε σε Real Barcelona, πήγε τελικό EuroLeague. Έπαιξε στην εθνική του Πουέρτο Ρίκο για τουλάχιστον 20 χρόνια, 21 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα στην Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα ήταν παρόν και κέρδισαν και τις ΗΠΑ. Εδώ οι σημειώσεις μου λένε ότι συνολικά έβαλε 49.000 πόντους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Μπήκε φυσικά στο Hall of Fame της FIBA το 2019. Ανακοίνωση που τον αποχαιρετά έβγαλε η ΚΑΕ Άρης, αλλά και η Ομοσπονδία Μπάσκετ στο Πουέρτο Ρίκο. Θα σας τη διαβάσω. Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο έχασε κάτι παραπάνω από έναν αθλητή. Έχασε ένα θρύλο. Σε ευχαριστούμε για την τόση χαρά και που εκπροσώπησε στη σημαία μας με υπερηφάνεια. Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο και κάθε γενιά που ενέπνευσες. Και κάπως έτσι, εμείς αποχαιρετούμε έναν ακόμη ήρωα των παιδικών μας χρόνων που έφυγε και πέρασε στην αιωνιότητα και θα τον αποχαιρετήσουμε με το πιο μπασκετικό τραγούδι που μπορούσαμε να βρούμε σήμερα.

Εδώ και μέρες μας ρωτάτε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026. Και πλέον το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όπως είναι λογικό. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 800.000 αιτήσεις έγιναν. Η υπηρεσία θα διαθέσει συνολικά 300.000 επιταγές, τα γνωστά βάουτσερ, επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να δώσει μια σημαντική ανάσα στον εγχώριο τουρισμό, μιας και καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Οι Έλληνες, σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, έδειξαν κατά 60% μια αδυναμία να κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και το υπόλοιπο 40 που δήλωσε ότι θα πάει φέτος διακοπές προσανατολίζεται στο να πάει διακοπές είτε νωρίς τον Ιούνιο ή αργά το Σεπτέμβριο, που οι τιμές είναι κάπως λογικές. Κάπως. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθούν την Τρίτη. Στους πίνακες λοιπόν που θα δείτε, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία όπως τον αριθμό της αίτησή τους, το αφημί τους, το ΆΜΚΑ, τα μόρια ανακριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και φυσικά την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής. Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο ετών θεωρείται ότι δεν έχει επιλογή. Αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων με τα αποτελέσματα, μπορείτε να κάνετε ενστάσεις. Οι συμμετέχοντες λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μία ένσταση, μόνο μία δικαιούστε, αφισβητώντας πιθανά σφάλματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο θα ανακοινωθεί αν την έκαναν δεκτή ή όχι. Μέχρι τις 25 Μαΐου έχει πει πάντως το Υπουργείο ότι θα ξέρουν όλοι αν είναι οι τυχεροί που θα δικαιούνται το πρόγραμμα για να κανονίσουν και τις διακοπές τους.

0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Διευρυμένη σύσκεψη αύριο με φορείς στις 2.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούν το 82 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού επιβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης, 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο, τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη Λειψία της Γερμανίας. Για σημαντικά μειωμένο καταλογισμό κάνει λόγο η εισαγγελία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πριν από τους τίτλους ειδήσεων, ακούσαμε το Satisfaction από τους Rolling Stones, το οποίο γράφτηκε ακριβώς 60 χρόνια πριν. Ο Keith Richards μαζί με τον Mick Jagger είχαν βγει για ένα ποτό σε μια pub, το ένα ποτό είναι σχετικό με αυτούς τους δύο. Ψιθύριζε όλο το βράδυ το ρυθμό από το τραγούδι και αφού ήπιανε το μισό μπαρ, πήγαν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και έμεινε ξάγρυπνος όλο το βράδυ ο Mick Jagger και έγραψε τους στίχους από το Satisfaction. 60 χρόνια πριν. Και από μια πολύ ωραία μουσική ιστορία πάμε σε μια όχι τόσο ωραία είδηση από την Κρήτη που μας ήρθε στα ειδησιογραφικά γραφεία αργά το απόγευμα. Ένας 20χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Δράστης ήταν ένας άνδρας 54 ετών, πατέρας θύματος τροχαίου, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, θεωρούσε τον 20χρονο υπαίτιο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια. Λέγεται ότι στο τροχαίο ήταν οδηγός το θύμα και συνοδηγός ήταν ο γιος του δράστη. Ο δράστης ακινητοποίησε το θύμα με το όχημά του, τον τράκαρε και αφού βγήκε από το αμάξι άρχισε να τον πυροβόλησε 4 φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Οι συγγενείς του απειλούν θεούς και δαίμονες. Η αστυνομία φοβάται ότι θα έχουμε μια νέα βεντέτα. Σπέβδουν αστυνομικές δυνάμεις από όλο το νησί στο Ηράκλειο για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Δεν θα μεταδώσουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να απολογηθεί ο δράστης, να μιλήσει, να μας πει και αυτό στη δικιά του εκδοχή και αύριο σίγουρα θα έχουμε πολλά νεότερα.

Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφρέμ και η Εφρεμία. Χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει και η δικιά μας η Ειρήνη. Έχει γενέθλια σήμερα. Χιλιόχρονη της ευχόμαστε. Κάθε ευτυχία. Κωνσταντίνε, θέλω να ετοιμάσεις το Skyfall που έχουμε στη λίστα από Αντέλ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Κλείνει τα 38 έτη. Στα 38 της έτη δείτε τι έχει καταφέρει. Έχει 15 βραβεία Grammy. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που έσπασε το ρεκόρ των Beatles να είναι ταυτόχρονα στην κορυφή του βρετανικού chart τόσο στους δίσκους όσο και στα single. Για το soundtrack του Skyfall που θα ακούσουμε σε λίγο έχει κερδίσει βραβείο Oscar. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Μαΐου. Η 5η ημέρα του Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα της Ευρώπης. Είναι επίσης ημέρα της μευτικής και του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Σαν σήμερα το 1818 γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος και εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. Το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel νούμερο 5, ενώ το 1916 η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος χορηγεί το πρώτο δάνειο σε γυναίκα. Το 1965 πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης, ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή όπως τον αποκαλούσαν. Το 1999 φεύγει από τη ζωή ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της χώρας μας, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Υπήρξε από τους ιδρυτές του Νέου Θεάτρου, ήταν ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση. Χαρακτηριστικός ρόλος του ήταν αυτός του αυστηρού καθηγητή των αρχαίων ελληνικών στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4.000», ξέρετε, εκεί που τον γιαουρτώνουν. Και θα κλείσουμε με 5 Μαΐου του 2016, όπου οι Rolling Stones ζητούν δημόσια από τον Donald Trump να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στην προεκλογική του καμπάνια.

Πριν δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Ο Ολυμπιακός είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, στο μπάσκετ μιλάω. Πέρασε στα αθλητικά, λέμε, υπάρχει ένας όρος που λέμε σκούπα. Πέρασε με σκούπα λοιπόν τη Μονακό, 3-0, 82-105 κέρδισε. Δεν είναι μόνο το ότι πήρε την νίκη. Παίζει εκπληκτικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Κάνει περίπου 20% περισσότερες επιθέσεις από τον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει περισσότερο σκορ. Όλοι οι παίχτες λειτουργούν άψογα μεταξύ τους. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι μέσα στην πεντάδα. Είναι έργο μπαρτζόκ αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν έχει τον πολύ μεγάλο στάρ, αλλά η ομάδα δουλεύει σαν γρανάζια μηχανής. Είναι η πρώτη μας ομάδα λοιπόν που πάει στο Final Four. Ευχόμαστε και να ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός, που αύριο υποδέχεται τη Βαλένθια. Κερδίζει 2-0 και αυτό στη σειρά των αγώνων για τα play-off. Αύριο έχουμε στο μπάσκετ και τα ελληνικά play-off. Περιστέρι ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στη Μπιλέα. Αν κάνει και αύριο μια νίκη, θα πάει στους 4 και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνες για το Champions League. Κερδίζει 1-0 η Arsenal την Ατλέντικο, και αν μείνει έτσι το σκορ, θα είναι αυτή που θα πάει στον τελικό. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι, Bayern Paris Saint-Germain. Για όποιον δεν ξέρει και δεν είδε το πρώτο match, κακώς, έληξε 5-4 υπέρ της Paris Saint-Germain. Ήταν ο ημιτελικός με τα περισσότερα γκολ που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αναμένουμε το ίδιο μεγάλο σκορ και αύριο, πλούσιο θέμα. Είναι δύο ομάδες που επιθετικά έχουν πάρα πολύ ταλέντο και αμυντικά δεν δίνουν και τόση σημασία. Τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι για μας που δεν είμαστε οπαδοί των ομάδων αυτών, αλλά είμαστε απλοί φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ ότι ένα 6% των Αμερικανών, για άνδρες μιλάει, στις ΗΠΑ ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να τους φτιάξει μια εικονική σύντροφο για να μπορούν να συζητούν μαζί του την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους, να τις λένε τα νέα τους κτλ. 6% των ανδρών στις ΗΠΑ. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο το 6, αλλά είναι τεράστιο το νούμερο, πραγματικά. Μια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Ασία, εκεί έχει συμβεί για πρώτη φορά να δημιουργούνται εικονικοί σύντροφοι, και άντρες και γυναίκες. Πρώτο ξεκίνησε στην Κίνα, την περίοδο της, του εγκλεισμού, το lockdown, και είχαν φτιάξει υποτυπώδη εικονικά άτομα που μπορούσαν και έπιαναν διάλογο με τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι μέσα στα διαμερίσματά τους. Φαίνεται πως μπήκε ιδέα και από τότε το έχουν εξελίξει. Πάμε τώρα σε άλλα νέα, εντελώς διαφορετικά. Θα ζητήσω από τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη να έχει έτοιμο το Torn από την Ατάλια Ιμπρούγκλια. Γιατί ζητάμε αυτό το τραγούδι? Γιατί το pop είδωλο των 90s, η Νάταλι Ιμπρούγκλια, η πανέμορφη αυτή τραγουδίστρια, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη δισκογραφία με ένα νέο άλμπουμ που θα λέγεται Algorithm. Αυτή η δουλειά δεν είναι απλώς μια επιστροφή, είναι μια κατάθεση ψυχής. Ο δίσκος γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική μάχη με την ψυχική υγεία, έπασχε από κατάθλιψη, είναι γνωστό, και μας υπόσχεται έναν νέο ήχο και μια αλήθεια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ από εκείνη. Είναι πάρα πολύ καλό να μιλούν καλλιτέχνες που έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια θαυμαστές για την κατάθλιψη και για την ψυχική υγεία, γιατί δίνουν θάρρος και κουράγιο σε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και κλείνονται στον εαυτό τους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στο μεταξύ, 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αυτό τον κρίσιμη σημασία θαλάσσιο διαβλό. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρομένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως είπε, έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα 7 ιρανικά ταχύπλοα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβρη στη Μαλαισία. Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε ότι ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μία συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο που έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη μέρα πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και εκεί πέθανε στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της πέθανε επίσης επάνω στο πλοίο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη, του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από την ιστορία αυτή να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2:30 έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Φράγκα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
3: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι.

0: παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή επίσκεψη Τραμπ και Χέγκεθ κατά τη μετάβασή του στην Τουρκία. Η επίσκεψη, λέει, θα συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν τις πληροφορίες περί επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ. Προς το παρόν λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθει εκείνο το διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας. Εγώ προτείνω να τον φέρουμε και από τη Θεσσαλονίκη, και αν γίνεται από το κέντρο να περάσει καμιά βόλτα, μπας και τελειώσουν τα πεζοδρόμια λίγο νωρίτερα, για να μην τα δει ο πρόεδρος, όχι τίποτα άλλο.

Δεν μας έδαναν τα προβλήματά μας. Ο γνωστός σεισμολόγος, ο κύριος Παπαδόπουλος Γεράσιμος, επιμένει στην εκτίμησή του ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα έναν ισχυρό σεισμό στη χώρα μας. Πιθανότατα, λέει, θα γίνει στον Κορινθιακό κόλπο και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης ετοιμότητας των περιοχών υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες από την νομαρχία και από τους δήμους να ελέγξουν τα κτίρια τα οποία θεωρούνται ύποπτα για πιθανή κατάρρευση σε περίπτωση μεγάλου σεισμού. Το καλό είναι ότι είπε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης χαρακτηρίζεται ως κοιμόμενο, με πιθανή επανεργοποίηση στο μέλλον βέβαια. Γι' αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη και μέτρα προστασίας. Και να ακόμη μια είδηση, αυτή τη φορά σεισμό στα ποδοσφαιρικά πράγματα της πόλης μας. Ο γνωστός τράπερ και πολύ αγαπητός στη νεολαία, ο Light, ενδιαφέρεται και να αγοράσει μια ομάδα της πόλης μας. Μιλάμε για τον Καμπανιακό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Super League 2 φέτος, υποβιβάστηκε βέβαια στην τρίτη κατηγορία, στη γάμα εθνική κατηγορία, και όπως όλα δείχνουν, λέει, μαζί με ακόμη κάποιους άλλους επενδυτές, ο Τράπερ θα μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου για να ανεβάσει την ομάδα του Καμπανιακού πάλι στα μεγάλα σαλόνια της χώρας μας, στην πρώτη εθνική, τη Super League. Καλό είναι να αλλάζουν χέρια οι ομάδες όταν υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο, και ο Καμπανιακός εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται στις μικρές κατηγορίες.

Μεγάλη προσοχή, γιατί δύο απάτες μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πολύ διαδεδομένες αυτή την περίοδο. Η πρώτη είναι με τα όρια ταχύτητας. Σας στέλνουν και καλά ότι είναι από την τροχέα και ότι έχετε παραβεί το όριο ταχύτητας. Και αν θέλετε να κάνετε ένσταση, πατήστε στο παρακάτω link. Και η δεύτερη είναι ότι σας περιμένει κάποιο, ότι έχει έρθει κάποιο δέμα για σας. Ήρθαν και δεν σας βρήκαν. Σας στέλνουν πάλι ένα link το οποίο πρέπει να πατήσετε για να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το δέμα και να πάτε να το παραλάβετε. Και στις δύο τις περιπτώσεις, αν πατήσετε το link, κινδυνεύετε να δείτε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό να κάνουν φτερά. Έχουμε ξαναπεί, η τροχέα, η τράπεζα, η εφορία, τα courier ποτέ μα ποτέ δεν θα σας ζητήσουν να ακολουθήσετε έναν ενεργό σύνδεσμο μέσα από SMS, μέσα από μήνυμα στο κινητό σας. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ. 10 ναυτικοί πέθαναν στο Ορμούζ λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαψεύδει ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράν πρέπει να υψώσει λευκή σημαία και να φερθεί έξυπνα, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Κουρασγερόπουλο που έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Αναζητούν το 82 επιβάτες αεροσκάφου στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από Χανταϊό αφού αποβιβάστηκε από το Κουρασγερόπουλο. Σύσκεψη με όλους τους φορείς στην Γαλλία αύριο το μεσημέρι ο Στέλιος Αγγελούδης για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 54χρονος που σκότωσε 20χρονος του Ηράκλειου της Κρήτης. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας είπα πριν ότι ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μας προειδοποιεί ότι στο κοντινό μέλλον θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη χώρα μας και αμέσως μετά πέρασε από μπροστά μου μια είδηση από την Ιαπωνία και μια πατέντα την οποία έχουν παρουσιάσει για τα δημοτικά σχολεία στη χώρα τους. Οι μικροί μαθητές στην Ιαπωνία θα πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς σε περίπτωση σεισμού γιατί παρουσίασαν σχολικές καρέκλες οι οποίες μετατρέπονται σε ατομικά καταφύγια σε περίπτωση σεισμού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα θέλει 10 δευτερόλεπτα και η καρέκλα γίνεται ατομικό προστατευτικό κράνος, προστατεύει τον αυχένα και την πλάτη. Αντέχει, λέει, συντρίμια βάρους 20 και 30 κιλών, μέχρι 30 κιλά συντρίμια δηλαδή. Είναι πλήρως λειτουργική, η αναδίπλωσή της γίνεται σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο οι Ιάπωνες προστατεύουν τα παιδιά τους από σεισμούς.

Μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως. Και η δικιά μας είναι έτσι. Αν θυμάστε καλά, σε προηγούμενο εκπομπή είχαμε πει ότι είμαστε η χώρα, η έκτη πιο σεισμογενής χώρα στον πλανήτη. Από τότε που ανακοινώθηκε, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή, και λίγο περισσότερο, όλοι μιλούν γι' αυτό. Η ώρα έφτασε για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, ότι οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 4 το απόγευμα και καλεί τον κόσμο να είναι από πολύ νωρίς εκεί για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την είσοδο των θεατών. Οι Knocked Loose θα ανέβουν στη σκηνή από τις 6 και θα κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8.30 τον κόσμο, γιατί στις 8.30 θα βγει το θρυλικό συγκρότημα. Τι απαγορεύεται? Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία παραγωγής, όσοι θα πάτε στη συναυλία των Metallica δεν πρέπει να έχετε τσάντα που να ξεπερνάει το μέγεθος α4, 21 εκατοστά επί 30 εκατοστά. Απαγορεύονται τα όπλα. Φαντάζομαι δεν θα θέλατε να πάρετε μαζί σας κάποιο όπλο. Απαγορεύονται επίσης τα αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού και έφλεκτα υλικά. Απαγορεύονται οι επαγγελματικές κάμερες, απαγορεύονται τα drones, απαγορεύονται τα ζώα εκτός από τα ζώα τα οποία είναι συνοδοί τυφλών. Απαγορεύονται οι μεγάλες ομπρέλες, απαγορεύονται τα καθίσματα και οι καρέκλες και τα σκαμπό. Απαγορεύονται τα αιχμηρά κοσμήματα και οι υπερβολικά μακριές αλυσίδες. Απαγορεύονται επίσης τα μαστίγια και οι χειροπέδες. Δεν ξέρω τι έχουν δει οι Metallica στις συναυλίες τους, αλλά εγώ σας διαβάζω τι λέει η ανακοίνωση. Απαγορεύονται φυσικά κουτάκια αναψυκτικών, θερμός, γυάλινα αντικείμενα. Απαγορεύονται σημαίες, κοντάρια, μπάλες. Απαγορεύονται λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερ. Φυσικά απαγορεύονται ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ο φίλος εκπομπής ο Στάθης που έφυγε και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του αναρωτιέται αν επιτρέπονται τα πατίνια στις συναυλίες. Φαντάζομαι όχι, δεν το λέει μέσα βέβαια η ανακοίνωση, άρα μπορείς να πας μέχρι εκεί με το πατίνι σου, μην ξεχάσεις να αφήσεις το μαστίγιο και τις χειροπέδες σπίτι σου, όπως είπαμε, γιατί το απαγορεύουν οι μετάλλικα. Λοιπόν, η επόμενη είδηση είναι για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν καλά αμοιβόμενες δουλειές. Και βέβαια υπάρχουν. Το Fox Sports στις ΗΠΑ που έχει και τα δικαιώματα του επερχόμενου Μουντιάλ, που θα γίνει στην Αμερική και το Μεξικό, έβγαλε μια αγγελία που κανονικά θα έπρεπε να είναι το όνειρο για κάθε φίλαθλο του ποδοσφαίρου, καθώς ζητάει από κάποιον, δεν διευκρινίζει αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, δεν το ενδιαφέρει το κανάλι, να παρακολουθήσει και τα 104 μάτς του φετινού παγκοσμίου κυπέλου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του καναλιού στην Times Square της Νέας Υόρκης. Ο μισθός είναι 50.000 δολάρια, δηλαδή 42.726 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Ξέρω πάρα πολλούς που, που το κάνουν έτσι κι αλλιώς τζάμπα. Οπότε ας στείλουν ένα βιογραφικό. Η αγγελία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στο κανάλι, το Fox Sports. Ένα τυχερός θα επιλεγεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία και πώς θα τον επιλέξουν αυτόν. Πάντως, αν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, προσπαθήστε το. 104 μάτς για 50.000 δολάρια.

Ξέρουμε τον πρώτο φιναλίστ του τελικού για το Champions League. Είναι η Arsenal. Κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μένουν μερικά δευτερόλεπτα, αλλά στην επίθεση είναι η Arsenal, οπότε δύσκολα να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν σήμερα στον ήχο και φρόντισε για τα πάντα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. 10 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο διαβεβαίωσε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο εάν δεχθούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση, υπογράμμισε ο Ρούμπιο. Επίσης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε επαφή με διάφορα πλοία που επιθυμούν να βγουν από τον κόλπο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν στη σειρά για να περάσουν το Ορμούς. Ο στρατός του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα για να αναχαιτήσουν πυράβλους και ντρόουνς που εκτόξευσε η Τεχεράνη. Το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολά, ο οποίος προετοίμαζε, σύμφωνα με τη Δαμασκό, δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου να καταγγέλει επαναλαμβανόμενες αβάσιμες κατηγορίες. Δύο ασθενείς μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες μέσω του πράσινου ακροτηρίου από το κρουαζιερόπλοιο, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού. Και οι τρεις θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Επιστροφή στα δικά μας, στην ανάγκη ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας κατά την έκτακτη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε μετά το ψήφισμα του Συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Πλέον έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο της Αστυνομίας στο Ηράκλειο και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πραγματική ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις έχουν πλέον οι ελληνικοί δήμοι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρέχει έργα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επεσήμανε από τη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Μεταξύ άλλων, έκανε γνωστό ότι μέχρι την Παρασκευή ξαναβγαίνει στον αέρα το έργο Έξυπνη Θεσσαλονίκη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν είχε προχωρήσει στο παρελθόν και τώρα ενεργοποιείται εκ νέου. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, αύριο στις 2.30 το μεσημέρι έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Thank you. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

καλής. Θα σε φυλάει από γύρω στρατοσπαστικής συγγένης. Θα μη σ' ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά, κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και θρήμα που μόνο.

εμείς, που μας γυρίζει στην πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή, που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος, και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί, και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι, κι ύστερα πάλι λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη, κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη μου, λυπή αγάπη, κι ύστερα πιο δυνατά η μουσική.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.